0: και δυσκολεύονται και εκείνοι και υποφέρουν και ταλαιπωρούν και τις ανθρωπάκηδες. Και τα βλέπουμε αυτά. Τι γίνεται πάνω στη γη, στην παγκόσμια κοινότητα και σκηνή. Δεν είναι άνθρωπος όταν δεν έχει το Θεό του, είναι επικίνδυνος και δυστυχέστατος. Δυστυχέστατος. Δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτε. Εκείνοι λοιπόν οι αυτοκράτορες και οι πρωθυπουργοί ήταν ένθιοι. Έκαναν λοιπόν, είχαν αγάπη στον Χριστό και αγάπη στον άνθρωπο. Αγάπη στην πατρίδα. Αγάπη στους αδύνατους, στους φτωχούς, στους δυσκολεμένους. Και έκαναν έργα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Και έμειναν μέχρι σήμερα. Και πολλοί από τους αυτοκράτορες έχουν μπει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, στο Ιερό Συναξάρι, και μνημονεύονται ως Άγιοι και μας εμπνέουν και μας συγκινούν και μας παρακινούν να κάνουμε και εμείς τηρουμένων των αναλογιών ό,τι καλό μπορούμε, να αγαπάμε τον Θεό και τον άνθρωπο, την πατρίδα μας και τη φύση με τον τρόπο του το καθένα.
1: Και αγαπούσαν εκτός από αυτά και τα γράμματα, τις επιστήμες, τις τέχνες.
0: Βεβαίως, έκαναν πανδακτήριο. Βέβαια, ο Κύρος, ο σοφός Κύρος και η αυτοκράτηρα Ευδοκία έκαναν πολλά, έκαναν σπουδαία. Και ας είναι αιωνία η μνήμη τους και ας αναπαύει ο Θεός. Η Ευδοκία είναι γραμμένη και εκείνη στο Αγιολόγιο. Και ο Θεοδόσιος ο δεύτερος το ίδιο στο Αγιολόγιο. Και η Πουλχερία το ίδιο. Και ο Μαρκιανός μετέπειτα και τόσοι άλλοι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Πολύ συγκλονιστικό. Και μακάρι ο Χριστός με τις ευχές όλων αυτών να φωτίζει και τους άρχοντές μας και τους άρχοντες της γης και της οικουμένης να στραφούν σε εκείνον, να τον αγαπούν για να γεμίσει η ψυχή τους και να εμπνευστούν να κάνουν έργα ωφέλιμα και καλά και για τους υπηκόους των και για την οικουμένη και για την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία.

0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά για τα δικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστούμε ήδη για αυτά που έχουμε λάβει. Μιλάμε για τον Όσιο Ρωμανό τον Μελωδό και για τη Μονή του Κύρου, στην οποία μονή έζησε και απεβίωσε ο Όσιος. Εκεί υπήρχε και ο τάφος του. Και για τον κτήτορα της Μονής που ήταν ο κύρος ο Πανοπολίτης, ο πρωθυπουργός θα λέγαμε του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου.
1: Βέβαια, έκαμε πολλά, πάρα πολλά. Και όταν διώχθη το Θεοδόσιο κατέφυγε οικέτης στη Μονή του και έμεινε εκεί αρκετόν καιρό. Σήκασαν τα πράγματα, γύρισε από την Ιερουσαλήμ η Ευδοκία και τον επανέφερε στη θέση του για να φύγει οριστικά λίγο αργότερα και να ιδιωτεύσει. Έγινε δε και μοναχός και μετά κληρικός και έφτασε και στο αξίωμα του επισκόπου. Πήγε στην Κιουτάχεια, τη σημερινή στο αρχαίο Κοτιάιον ή κατάλληλα στη Σμύρνη, και έγινε επίσκοπος και κάστο αισθηματίας και σοφός και λάτρης του Θεού και της Θεοτόκου. Ενθουσίασε τα πληρώματα εκεί, παρότι είχαν πάει αρνητικές φήμες, όταν τον είδαν και τους ομίλησε την ημέρα των Χριστουγέννων και τους είπε μεταξύ των άλλων ότι πρέπει να εορτάσω εν σιωπή τα Χριστούγεννα, διότι ο λόγος εσαρκώθη δια της φωνής και μέσω του οτός, και γι' αυτό ακριβώς συν τη φωνή εσαρκούτα των όλων δεσπότης πρέπει με σιωπή να τιμήσουμε τη Θεία Γέννηση, να μπορέσουμε να μπούμε βαθύτερα στο μυστήριο, παρότι χρειάζονται βέβαια και η ύμνη και τα λόγια και η Θεία Λειτουργία. Και τόσο πολύ ενθουσιάστηκαν οι κάτοικοι εκεί της Κιουτάχειας σημερινής Κοτιαίου του Αρχαίου που τον ελάτρεψαν. Και έτσι τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε και έδρασε ως επίσκοπος και γέμισε την ψυχή του με τη Θεία Χάρη και βοήθησε αμέτρητους ανθρώπους. Τον θυμούμεθα λοιπόν τον Πρωθυπουργό του Θεοδοσίου του Δευτέρου, τον Κύρο, τον Πανοπολίτη, τον άνθρωπο των γραμμάτων, του ελληνικού αισθήματος, του ορθοδόξου βίου, των καλών έργων και των τόσων άλλων ευεργετημάτων που έκαμε στην αυτοκρατορία και στον κόσμο και τα οποία μόνο ο ίδιος και ο δίκαιος κριτής ο Χριστός μας γνωρίζουν.
0: Υπήρξε σπουδαίος και μάλιστα δεν ξέρω αν αληθεύει ότι ήταν και ποιητής.
1: Το είπαμε και στην αρχή, βεβαίως ήταν ποιητής. Διασώσαν ελάχιστα ποιήματά του. Ήταν ποιητική ψυχή και ποιητική φλέβα. Σχολή το με τα γράμματα, με την ποιήση, με τη σοφία, τις άγιες γραφές και με ό,τι ωραίο και υψηλό. Και ήταν σπουδαίο αυτό. Βέβαια το ελληνικό αίσθημα δεν έφτανε, για να μην πει κανείς τίποτα, γιατί υπάρχουν και μερικοί που τα ψάχνουν αυτά. Χρειάζεται η Ορθοδοξία. Παντρεύτηκε το ελληνικό αίσθημα την Ορθοδοξία. Έγινε πλέον Ορθόδοξος Ιελάς. Ορθόδοξος Ιελάς. Και εκεί πια εμεγαλούργησε. Έφτασε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Η γλώσσα ελληνική είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, γλώσσα της Εκκλησίας, γιατί είναι τέλεια γλώσσα. Όμως αυτό επέφερε, προεκάλεσε καλύτερα, το φθόνο πολλών άλλων λαών και μας πολέμησαν και έφεραν την αυτοκρατορία στην άλωση, και την πρώτη 1204 και στη δεύτερη 1453. Άλλη καταστροφή αυτό για την Ορθοδοξία, ετερομοιοσύνη, μεγάλο σταυρός, μεγάλη Παρασκευή. Και δεύτερο μεγάλο κακό, την Ορθοδοξία, ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Φοβερό. Γιατί με την άλωση έμειναν οι λαοί εκεί οι Έλληνες, στη Μικρασία και στα υπόλοιπα. Με τη μικρασιατική καταστροφή εξεριζώθησαν. Ως προγονείους εστίας του. Και μεγαλούργησε ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός που ενοχλεί κάποιους. Και η τρίτη φάση. Πτώσεως του ελληνισμού και δεινής καταστάσεως είναι η εποχή μας. Δεν κοροϊδευόμαστε. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. άλλος οι βασιλευούσεις, μικρασιατική καταστροφή και σύγχρονη εποχή. Και σήμερα βάλετε η Ορθοδοξία, βάλετε ο Ελληνισμός με όλους τους τρόπους. Μας φέρατε όλους τους βαρβάρους. Χαλάσαμε τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τα πάντα μας. Και πολεμούν με λύσα. Και όποιος είσαι, ας ξέρω ένα πράγμα. Και ο Χριστός, το εσφαγμένο αρνίον, εξήλθε νικών και να νικήσει. Εμείς μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, μπορεί να είμαστε αδύνατοι, μπορεί να είμαστε χειρότεροι από αυτούς. Όμως, έχουμε αφέντη τον Χριστό και κυρά την Παναγιά και μάνα την Εκκλησία και όπλο ο Τίμιο Σταυρό και οδηγό το Ευαγγέλιο και φωτισμό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τόσα καλά έχουμε. Γι' αυτό ευχόμεθα για τους εχθρούς και πολεμίους της Εκκλησίας και της πατρίδος μας να τους φάει και αυτούς η Εκκλησία. Τους φάει ο Παράδεισος, τους φάει ο Χριστός. Αυτή είναι η καλύτερη εκδίκηση της Εκκλησίας. Να γίνουν χριστιανοί, να αισθανθούν την ομορφιά. Γιατί ο φθόνος είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Το μεγαλύτερο κακό φθήνει και καταστρέφει πρώτα απ' όλα τον κάτοχό του. Και είναι το αμάρτημα του διαβόλου, ο οποίος ευθόνησε τη θέση του Θεού. Ο διάβολος, στο 14 κεφάλαιο του Ισαΐα, θέλησε να φάει τη θέση του Θεού. Να του φάει τη θέση. Γι' αυτό η αμαρτία δεν ήρθε από την ύλη, αλλά από τους αμαρτήσαντας αγγέλους. Από το πνεύμα. Γι' αυτό οι μεγαλύτερες αμαρτίες είναι οι πνευματικές αμαρτίες. Φθόνος, εγωισμός, που είχαν γραμματίσει και οι Φαρισαίοι, που εσταύρωσαν ακόμη, και τον Κύριο της δόξης. Τη φθονούν την πατρίδα μας. Όταν στα χρόνια του περασμένου αιώνος, το 19 και 20, πήγε να γίνει η Ελλάς η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, έπεσαν επάνω μας όλα τα θηρία της γης και μας κατέστρεψαν και οι σύμμαχοί μας ακόμα. Αυτό είναι η μικρασιατική καταστροφή, είναι το μέγιστο κακό, μέγιστο κακό. Το μόνο καλό είναι ότι ενδυναμώθη ο εθνικός κορμός, ήλθαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες καλά στοιχεία και ευλογημένα και νήσαν το εθνικό κορμό. Και έχουμε λοιπόν πρόοδο στις τέχνες, στα γράμματα, στις επιστήμες, βιομηχανία και στα πάντα. Και έχουμε εδώ τόσους ανθρώπους από τη μικρά μας Ασία, από τον Πόντο και από οπουδήποτε εκεί. Τ' άλλο ή το κακό ή το δυσκολία. Έκλαψαν και οι πέτρες, θρύνησε ο ουρανός και ράγισαν οι καρδιές. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μεδέτια άλωση, σε μεδέτια καταστροφή. Και σιγά σιγά αυτό φαίνεται. Γίνεται ορατό και από αυτούς που ήσαν αντίθετοι. Αλλά δεν θα φοβηθούμε, δεν το βάλουμε κάτω. Εμείς θα έχουμε άνωτας καρδίας. Θα έχουμε σύμμαχο τον Χριστό. Τον Χριστό μας, τον Κύριο, τον Ιησού μας. Και ας ξέρουν τα έθνη και ας ιτώνται ότι είναι με θυμόν ο Θεός. Και αν ισχύσουν και πάλι θα ηττηθούν ότι με θυμών ο Θεός.

0: Και να συνεχίσουμε εμείς τις αναφορές μας στο θέμα μας, αλλά ευτυχώς που μας δίνεται και τη δυνατότητα και κάνουμε ενοίξεις και στη σημερινή εποχή, και ίσως είναι λίγο παράξενο, αλλά ευτυχώς σιγά σιγά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τα γεγονότα και τα πράγματα και όλα ξεκαθαρίζουν και βλέπουμε σε τι κατάσταση δύσκολη έχουμε περιέλθει. Όμως δεν απελπιζόμαστε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Βεβαίως, η Εκκλησία η Ορθόδοξη, η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Αγάπης, και αυτά θα επικρατήσουν στο τέλος. Ό,τι και αν γίνει, όσα σκοτάδια και αν έρθουν, όσο και αν φαίνεται ο αρχιέκακος στα οργανά του να κερδίζουν έδαφος και πόντους, η νίκη ανήκει στο αρνίον των σφαγμένων. Αυτό να το γνωρίζουμε, να εμψυχωνόμεθα, να μετανοούμε, να διορθώνουμε το βίο μας, να αγαπάμε τον Χριστό μας, την πατρίδα μας, τους αδελφούς μας, να γινόμαστε καλύτεροι, να εμπνεώμεθα από τους Αγίους και τους μάρτυρες και τους ήρωες, και περισσότερο από τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έχουμε τέτοιο δυναμικό, έχουμε τέτοια ομορφιά που άλλος δεν την έχει. Απλά τα αφήσαμε λίγο αυτά, αλλά όμως τώρα ο Έλληνας Ορθόδοξος ξυπνάει και συνέρχεται και ξαναμπαίνει στην εκκλησιά του, απά την πατρίδα του, τη γλώσσα του. Μια εκπομπούλα κάνουμε εμείς εδώ ελάχιστοι και τόσοι αδελφοί ακούνε και τόσα υπέροχα μηνύματα μας στέλνουν. Συγκινητικά, συγκλονιστικά. Ζει Κύριος ο Θεός λοιπόν, και ζήστε η ψυχή μας. Σε ευχαριστούμε τους αγαπητούς και σεβαστούς ακροατάς και τους άλλους που μας ακούνε και αυτούς που στέλνουν μηνύματα και όσους προσεύχονται και όσους μεταδίδουν στους παρέκει αυτά που ακούνε, αυτά που βιώνουν και ήδη, αυτά που μελετούν και τα προσφέρουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να μεταδίδουμε το καλό κατά επαλλήλους κύκλους, για να μπορέσει να πάει παντού, να πάει ως εσχάτη της γης. Να επανέλθουμε όμως τώρα, αφού τελειώσαμε τον Κύριο τον Πανοπολίτη, τον κτήτορα και ιδρυτή της Μονής της Εκκλησίας και της Μονής του Κύρου στην Κωνσταντινούπολη, που είναι η πρώτη εκκλησία που εκτίστη προς τιμήν της Θεοτόκου στη Βασιλεύουσα, και έχει ονομαστεί και Μονή των Χαιρετισμών. Δεν ξέρουμε γιατί. Ίσως έλεγε εκεί τους χαιρετισμούς ο Ρωμανός. Μπορεί να είναι και ο ποιητής των χαιρετισμών. Ακόμη η επιστήμη δεν έχει αποφανθεί και δεν έχει καταλήξει στο ποιος είναι ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου των χαιρετισμών της Παναγίας. Άλλωστε, το ανακλώμενο ή το ρεφρέν «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε» είναι επινόημα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το βρίσκουμε στον ύμνο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Και δεν ξέρουμε λοιπόν. Εκεί εκοιμήθη ο Άγιος Ρωμανός. Ας δούμε όμως λίγο τη ζωή του, για να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα των αδελφών. Ξεκίνησε, όπως είπαμε και στην αρχή, από τη Συρία. Είναι εξελληνιστής Σύρος. Σύρος που έγινε Έλληνας. Και Έλληνας καθόλα. Αυτό το καλό έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Οικουμένη. Περιέφερε στα πέρατα της Οικουμένης τον ελληνικό πολιτισμό, που ήταν και ήταν ο πολιτισμός ψυχής, και εξελίνησε τους βαρβάρους και ζούσαν με τον τρόπο των Ελλήνων. Γι' αυτό και η εποχή λέγεται ελληνιστική. Ελληνιστής είναι αυτός που ζει και βιώνει και δρά ως Έλλην.
0: Είχε προετοιμάσει το έδαφος ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Βεβαίως. Είναι ο νέος Ιησούς του Ναβί, έτσι το όνομα ο Άγιος Νεκτάριος. Ο νέος Ιησούς του Ναβί. Και έκαμε τόσο μεγάλο καλό ο Μέγας Αλέξανδρος. Και έγιναν λοιπόν οι λαοί της γης Έλληνες. Ζούσαν σαν Έλληνες. Και στη Συρία λοιπόν εδώ έχουμε τον εξελινιστέντα Ρωμανό, όπως και πριν είχαμε τον εξελινιστέντα Λουκιανό της δεύτερης σοφιστικής. Και ξέρει τόσο τέλεια τα ελληνικά που ούτε και Έλληνας να ήταν. Είναι ψυχές ελληνικές, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι οικουμενικός πολιτισμός. Ο πολιτισμός ψυχής. Και απευθύνεται στην κάθε ψυχή, στην παγκόσμια ψυχή. Και έχει άμεση απήχης και πρακτική, γιατί ενθουσιάζεται κανείς. Είναι κλασικός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Έφερε, λέει, τον άνθρωπο στα άκρα του. Τον καλλιέργησε μέχρι το τέλος, μέχρι εκεί που έπαιρνε. Αν πήγαινε πιο πάνω θα τον χαλούσε τον άνθρωπο. Αν έμενε πιο κάτω θα υστερούσε. Έφτασε λοιπόν στα όρια του. Είναι οριακός πολιτισμός λοιπόν, κλασικός πολιτισμός, ανεπανάληπτος πολιτισμός. Παρήγαγε τις τέχνες, τα καλλιστεύματα και τις διανοίας, τα αριστουργήματα. Και όλοι λοιπόν η Ανατολή ή το ελληνιστική, και αν επετύχανε και ο ξαδερφός του, ο Πύρος, ο βασιλεύς της Υπήρου που εστράφει προς Δυσμάς, αν επετύχανε και εκείνος, θα ήταν το ελληνιστική και οι Δύσεις. Και αν δεν πέθανε νωρίς ο Μέγας Αλέξανδρος, θα έκαμε ελληνιστική και την Αραβία και μπορεί σήμερα να μην είχαμε μουσουλμανισμό. Δεν πρόλαβε όμως. Δεν πρόλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν πρόλαβε, ενώ ειρήνευσε ενωπιών πάσα η γύλη του Α Μακαβαίων, Α κεφάλαιο, στίχη 2-8. Ειρήνευσε ενωπιών του πάσα η γη. Επήρθη ο Μέγας Αλέξανδρος και ύστερα απέθανε. Το πήρε και πάνω του. Γιατί ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν ο πολιτισμός ψυχής, αλλά είχε και μια ανθρώπινη ίηση. Όταν μπήκε στην Ορθοδοξία, η ίηση αυτή έγινε ταπείνωση. Έγινε αγάπη. Έγινε ενθεότητα.
0: Μεταποιήθηκε.
1: Δηλαδή. Μεταποιήθηκε. Μεταποιήθηκε. Και ήταν λοιπόν πολύ σπουδαίο. Για να επανέλθουμε, ο Ρωμανός λοιπόν και ο εξελινιστής Σύρος έγραψε, ρωτούν το Ιακουλατέ, φυσικά στην ελληνική. Φυσικά στην ελληνική. Αυτά τα αριστουργήματά του. Ο μεγάλος ελίτης μας υπεραγαπούσε το Ρωμανό. Υπεραγαπούσε το Ρωμανό και τον ταύτιζε με τον Βυζάντιο. Όταν έλεγε για Βυζάντιο, εννοούσε το Ρωμανό. Κυρίως. Και όταν έλεγε για Ρωμανό, εννοούσε το Βυζάντιο. Και ήθελε και να μεταφράσει. Και τα υπέροχα ποίηματά του, σύμνους του. Αλλά φοβήθηκε τα δογματικά. Και έκανε χαρά όταν έμαθε πως γίνεται μετάφραση του έργου του Ρωμανού. Και αν ζούσε, θα προλόγιζε εκείνος το έργο το οποίο κυκλοφορεί, όπως ξέρετε. Ήταν λοιπόν ελληνιστής δεινός. Έγραψε ελληνικά. Γνώριζε κάλλιστα την ελληνική από τα χρόνια του Ομήρου μέχρι την εποχή του. Και χρησιμοποιούσε όλους τους τύπους της ελληνικής γλώσσης. Όλες τις μορφές της. Και τις παλαιότερες και τις νεότερες και της εποχής του. Και θα λέγαμε από τον Άγιο Ρωμανό που έδρασε κυρίως τον 6ο αιώνα του Ιουστινιανού, αρχίζει η νέα ελληνική γλώσσα. Αρχίζει ο 15σύλλαβος, ο οποίος υπάρχει και σε μερικούς στίχους των τραγωδιών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Γι' αυτό είναι και εθνικός ποιητής, σύντο εκκλησιαστικός και ορθόδοξος, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με το όντως υπέροχο όνομα προκύπτει από τη Ρωμανία, από την Ορθοδοξία, που τη μεγάλη αυτή πηγή της σωτηρίας, τη μοναδική πηγή, και τον αγαπούν όντως τον Ρωμανό και βάζουν το όνομά του και χτίζουν και εκκλησίες και διαβάζουν το έργο του. Είχε πάρει προετών κάποιος παπάς τα άπαντα που έχουν βγει τώρα και τα πήγε στην εκκλησία, τα ακούμπησε στο παγκάρι και πάει νεοκόρη μια γιαγιά μεγάλη και ανοίγει. Ελάχιστα γράμματα ήξερε, διάβαζε και έκλαιγε. Λέει, παπάς, τι διαβάζει γιαγιά? Παιδί μου, λέει, αυτό είναι βιβλίο, αυτό είναι ποιητής. Γιατί η γιαγιά δεν ήξερε γράμματα, αλλά έχει το ομόλογο στοιχείο, είχε και αυτή αίσθημα. Είχε ποιητική ψυχή. Και οι δύο ποιητές συναντήθηκαν.

0: Να δούμε τα μηνύματά μας, τις περιοχές από όπου προέρχονται. Από το Λιγουριό της Αργολίδας, από τη Βαρυμπόμπη, από τη Μεσαρά της Κρήτης, από τον Άλυμο, από την περιοχή του Ζωγράφου, από το Καματερό, από την Κορονησία, από τα Καμίνια, από την Ηλιούπολη, από την Κρήτη, από την Αθήνα, από το Νέο Ψυχικό, από τη Λίμνο, από την Γαλιθέα, από την Κρήτη, από τα Βρυλίσια, από το Πολύγωνο, τη Γορτινία, από τη Λίμνο, από τον Πειραιά, από την Αθήνα, από την περιοχή Πατησίων, από το Χαλάνδρι, από το Καρλόβαση της Άμμου, από το Ρέθυμνο της Κρήτης, από το Πήλιο, από την περιοχή του Γκίζη, από τον Κολονό, από το Νέο Κόσμο, από τη Λακωνία, από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας, από τα Καμίνια, από τη Βέρεια, από τη Μάνη, από το πεδίο του Άρεως, από ένα χωριό της Καρδίτσας, από τη Λαμία, από την Γκαία, από τον Πύργο, από την περιοχή Αχαρνών, από τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι, από τον Άγιο Δημήτριο, από το Κερατζίνι, από την Αμφιλοχία, από το Βόλο, από τη Χαραυγή του Πειραιά, από την Πλατεία Αμερικής, από την Καβάλα, από το Έλος της Λακωνίας, από την Κρήτη, από τη Μεσσηνία, από την Αγία Παρασκευή, από την Νίκαια, από το Βόλο, από το Ηράκλειο της Κρήτης, από το Περιστέρι, από την Ανάβησο, από την Αγία Παρασκευή, το Λιξούρι της Κεφαλονιάς, από το Γαλάτσι, από τα Εξάρχεια, από τα Μουδανιά, από τα Γιάννενα, από την Καλυθέα, από το Αλεποχώρι, από την Άρτα, από το Ηράκλειο Κρήτης, από τα Βίλια, την Καλαμάτα, από την Αθήνα και από την Κύπρο. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας, ευχαριστούμε και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματα των ακροατών μας. Και εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Όσιο Ρωμανό το Μελωδό. Μας είπατε ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα.
1: Άριστα. Και αγαπούσε από τους Έλληνες πατέρες περισσότερο από όλους τον Ιερό Χρυσόστομο. Από το οποίο το έργο έλαβε εμπνεύσεις πολλές και έγραψε από αυτά και στα ποίηματά του, στους ύμνους του. Πολλά κομμάτια είναι και ατόφια, όπως το Βασίλειο Ελευκίας, τον Εφραίμ το Σύρο και από άλλους. Έκαμε λοιπόν ωραίους ποιητικούς μεταπλασμούς, γιατί ήταν όντως μέγας ποιητής, με έξοχο ποιητικό τάλαντο και με μεγάλη ανθρωποποιία. Γι' αυτό κατέβαινε στο επίπεδο των συνανθρώπων του, των συναμαρτωλών του και μιλούσε και διερμήνευε τους καημούς και τα πάθια τους, τις χαρές και τις λύπες τους, τις λατρείες αλλά και τις πτώσεις τους, τις δυσκολίες τους αλλά και τις χαρές τους. Γι' αυτό είναι λαϊκός ποιητής ο Ρωμανός, εμπνευσμένος ποιητής, χριστιανός ποιητής και μένει εις τον αιώνα. Πολλοί που τώρα τον διαβάζουν και παλαιότερα συγκινούνται τα μέγιστα, συγκλονίζονται, κλαίνε, πέφτουν στο φιλότιμο, μετανοούν, ξομολογούνται, μεταλαβαίνουν, πλησιάζονται, αγωνίζονται. Και αυτό είναι η αμοιβή του Ρωμανού, η ποίησή του να φέρνει στην Εκκλησία, να φέρνει στο Θεό, να φέρνει στη σωτηρία, γιατί ο Άγιος Ρωμανός ήτο παιδί της Εκκλησίας και διερμηνεύει και εξηγεί την ορθόδοξη πίστη και ζωή.
0: Είπατε ότι ήταν κατανοητός και από τους απλούς ανθρώπους και από αυτούς που δεν είχαν πολλές γνώσεις.
1: Βεβαίως, είχαν όμως ποιητική διάθεση και καλή ψυχή και αγάπη για το ωραίο και το υψηλό, για τον Χριστό, την Παναγιά, την Εκκλησία και τον Παράδεισο. Τέτοιες ψυχές υπάρχουν και σήμερα αμέτρητες και στην Ορθοδοξία αλλά και παντού.
0: Και μέσα από την ποίηση του Αγίου Ρωμανού ξεκλείδωναν οι ψυχές των ανθρώπων.
1: Μπράβο, ξεκλείδωναν οι ψυχές των ανθρώπων και βρίσκανε και έβλεπαν το φως του αληθινών, το φως του Χριστού, και είχε έναν υπέροχο τρόπο ο Άγιος Ρωμανός να φέρνει μέσω της ποίησεώς του τους ανθρώπους στον Χριστό και στην Εκκλησία. Μας παίρνει χεράκι-χεράκι, μας μιλάει απαλά, μας μιλάει ευγενικά, μας μιλάει πιστικά, μας μιλάει ανθρώπινα, μας λέει και τα δικά του βάσανα, τις δικές του αμαρτίες, τις δικές του δυσκολίες. Και τότε μας καλοπέρνει, τον αγαπάμε και χωρίς να καταλάβουμε, μας φέρνει στην πόρτα της Εκκλησούλας και μας παραδίνει στην ανίποτη αγάπη του Χριστού, στην ανέκφραστη καλοσύνη και ευγένεια του ποιητού των αισθημάτων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και από εκεί πέρα ο Χριστός κάνει δουλειά του. Γιατί εκείνος δουλεύει στην ψυχή μας, εκείνος δουλεύει στην Εκκλησία ο Χριστός, εκείνος δουλεύει στην Οικουμένη. Είπε κάποτε ο πατήρ μου, ο Σάρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Εργάζεται ο Χριστός, δουλεύει ο Χριστός για την κάθε ψυχή, για όλους μαζί, για τους αποθαμένους, για την πλάση, για τα πάντα. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι, γι' αυτό τον ευχαριστούμε κατά την ευχή της Αγίας Αναφοράς. Ευχαριστούμε τον Θεό Πατέρα για του Ιησού Χριστού Πνεύματι Αγίου υπέρ των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Έτσι, ας βγαίνει από την ψυχή μας η ευχαριστία στον Τριαδικό μας Θεό, ευχαριστία στην Εκκλησία, ευχαριστία στους Αγίους και ευχαριστία στους ευεργέτες, και να πω και κάτι ακόμη, και ευχαριστία και στους εχθρούς μας. Διότι οι εχθροί πολλές φορές μας λένε εκείνο που δεν τολμούν και δεν μπορούν ή δεν θέλουν, για να μας στενοχωρήσουν, οι φίλοι να μας πούν. Γι' αυτό και εδώ μας κατηγορούν για κάτι να κοιτάζουμε. Είναι αλήθεια, ας διορθωνόμεθα. Είναι ψέμα, ας κάνουμε υπομονή ή ας απαντάμε μα χρειάζεται, να διαφωτίζονται και οι άλλοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ρωμανός λοιπόν ήρθε στη βασιλεύουσα και πήγε στην Παναγία του Κύρου, στη Μονή, στην αγκαλιά της Θεοτόκου. Έδρασε κυρίως τα χρόνια του μεγάλου Ιουστινιανού. Έγραψε κοντάκια, ύμνους για πολλές μονές και για πολλές εκκλησίες, για τοπικές πανηγύρεις και για άλλα γεγονότα. Έβγαινε, αφού έλαβε το χάρισμα στην αρχή, να συνθέτει ύμνους, να κάνει την ποιήση δηλαδή και τη μουσική. Έβγαινε ο ύμνος από την ψυχή του και από το στόμα του σαν να έβγαινε από μία πηγή αστήρευτη. Ήταν ένας πολυχεύμων ποταμός με πολλά νάματα, κρύα και δροσερά και ωραιότατα, και έγραφε και έγραφε και έγραφε και έγραφε ο Ρωμανός, και γέμιζε την πλάση, γέμιζε την εκκλησία, γέμιζε τις ψυχές. Θυμάμαι στα χρόνια που προσπαθούσα να κάνω τη φτωχή αυτή μετάφραση που κυκλοφορεί, 10 ολόκληρα χρόνια ήταν αυτή η προσπάθεια και τίποτα δεν βγήκε. Σε μερικούς αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά άλλο θέλω να πω, ότι εκεί που προσπαθούσα, γιατί είναι απλή η γλώσσα του, αλλά τα νοήματα είναι ουράνια, και αν τώρα τα μετακενώσεις από μια μορφή της αρχαίας γλώσσας στην τωρινή λαλιά, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πέραγαν μέρες να βρω την αντίστοιχη σημερινή λέξη για μία λέξη του Ρωμανού, να έχει τουλάχιστον το ισοδύναμο νόημα. Και τι, εκεί τα βράδια κυρίως γινόταν αυτή η δουλειά, γιατί είμαι και παπάς και έχουμε και τόσες υποχρεώσεις, και τώρα με την αλώση δεν μπορούμε να τις κάνουμε και στενοχωρούμε τους ανθρώπους, του είμαι συγγνώμη από όλους τους αδελφούς. Θυμάμαι λοιπόν πολλές φορές έτσι, όχι πάντοτε, αισθανόμουν μια άλλη παρουσία. Μπορεί να είναι φαντασία, πες το έτσι. Μπορεί όμως, εγώ αυτό πίστευα, να ήταν ο Ρωμανός ο Μελώδος. Η ψυχή του, το πνεύμα του. Όχι για το άξιζα, αλλά για να μου κάνει παρέα. Και να με ψυχώσει και να με τονώσει, να μην αφήσω αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή πολλές φορές το έχει δει και εκείνος, την είχα αφήσει, δεν έβγαινε. Ποιητής είναι προδότης, ο μεταφραστής είναι προδότης. Και τελικά η ευχή και η χάρη του Ρωμανού και η ευχή των φίλων με έπεισαν αυτά στο τέλος. Και όταν παρέδωσα το έργο να τυπωθεί, ήθελα να κρυφτώ. Πως έλεγαν οι παλαιοί, ήθελα να πέσουν πάνω τα κεραμίδια και να με σκεπάσουν. Διότι όντως ο Ρωμανός είναι ουράνιος, είναι εμπνευσμένος, είναι τέλειος. Και εγώ τι έκανα, τον κατακρεούρισα. Παρηγορεί το γεγονός ότι προσπάθησα μόνη μου την ψυχή και έγινε, βγήκε κάτι που μπορεί οι ολιγογράμματες σαν και εμένα να το χρησιμοποιήσουν για να πάνε στο πρωτότυπο. Να το χαρούν το πρωτότυπο, να δοξολογήσουν και να τρέφουν το Θεό, να κλάψουν, να χαρούν, να δακρύσουν, να μετανοήσουν. Και πολλοί μου λένε, πως έχουμε πάτερ τον Ρωμανό στο μαξιλάρι μας ή δίπλα στο κομωδίνο ή σε θέση μπορούμε εύκολα να τον βρίσκουμε, γιατί είναι παντός καιρού και προσφέρει και ωφελεί τα μέγιστα.

0: Να δούμε κάποια μηνύματα ακόμα από το Κιάτο, τη Νέα Κηφισιά, από τη Ρόδο, τη Χίο, από την Πετρούπολη, την Άνφισα, από τα Μέγαρα, από την Καλαμπάκα, τη Νέα Σμύρνη, από το Γέρακα, από την Κρήτη, από το Χαλάνδρι, από τα Βρυλίσια, από την Αθήνα, από την Ελευθερούπολη, από το Εγάλαιο και από την Πλατεία Αμερικής. Ευχαριστούμε και πάλι τους ακροατές μας, ευχαριστούμε και τη Δίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματά τους και εμείς να συνεχίσουμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να συνεχίσουμε την αναφορά μας στον Όσιο Ρωμανό, τον Μελωδό.
1: Βεβαίως. Εκεί λοιπόν έμενε, στη Μονή της Παναγίας του Κύρου, και είχε μεγάλη χαρά η ψυχούλα ο Ρωμανός. Και έγραφε ποίηματα, λάτρευε το Θεό, τιμούσε την Παναγιά και τους Αγίους, βοηθούσε τους ανθρώπους, προσευχότανε, άκουγε, καταλάβαινε. Ήταν μια στοργή και μια τρυφερότητα, μια αγάπη. Και με την ποιησή του, όπως είπαμε και πριν, μας φέρνει στο Χριστό, στην Εκκλησία, μας βάζει στον Παράδεισο, μας κάνει φίλους του. Προχθές με έλεγε κάποιος, πάτερ, είχατε μιλήσει για τον Ρωμανό, εγώ δεν ήξερα. Και είχα μια δυσκολία και είχα τι να κάνω, το βιβλίο του να διαβάσω. Τα άπαντα κυκλοφορούν στα βιβλιοπολία, παιδιά, με ρωτάνε μερικοί, εγώ τι άλλο θέλω να σας πω. Και εκεί σκέφτηκα τον Ρωμανό που μας είχατε πει, το ραδιόφωνο. Και τι έκανα, γονάτισα και τον παρακάλεσα. Άγιε Ρωμανέ μου, αν υπάρχεις, βοήθησέ με. Παρηγόρησέ με. Κάνε μου παρέα. Δώσ' μια λύση. Και καθώς έλεγα αυτά, λέει, ήρθε μια δύναμη άλλη, ξένη, ουράνια. Μπήκε στην ψυχή μου. Σθάνθηκα την παρουσία του Αγίου, την ευλογία και την αγάπη του. Γαλήνευσα, άλλαξα, έφυγαν όλα. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Συμπάσεις της Αγίας σήμερα. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Και έφτασε στο τέλος του βίου του. Και παρέδωκε την καλότατη ψυχή του στα χέρια του Χριστού και της Παναγιάς. Και πήγε στον Παράδεισο ο Άγιος Ρωμανός. Και από εκεί δεν μας ξέχασε. Το ιερό του λείψανε, το έθαψαν στη Μονή και γιόρταζαν τη σύναξή του κάθε χρόνο στην 1η του Οκτωβρίου, όπως και σήμερα. Εκεί ήταν και ο τάφος του. Και η Μονή ονομάστηκε η Μονή των Χαιρετισμών, ποιος ξέρει γιατί. Πολύ κοντά ήταν και η Παναγία των Βλαχερνών, στην οποία ο Άγιος πήγαινε και έψαλε και λειτουργούσε βέβαια στις μεγάλες αγρυπνίες και μεγάλες γιορτάδες. Εμείς είμαστε ευτυχείς που έχουμε το έργο του Ρωμανού στην αθάνατη γλώσσα μας και στην αγιασμένη ελληνοορθόδοξη εκκλησία μας. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Ένα κομματάκι. Περισσότερο ή λιγότερο. Και να εντρυφόμεν και να δολοσχόμεν στο έργο του. Τον επικαλούμεθα στις προσευχές μας. Και να προσπαθούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Προσπάθησε και έκανε εκείνος διαβίου. Να είμαι ταπεινοί και να αγαπάμε. Ο Ρωμανός έγραφε και στιχίδες του ταπεινού Ρωμανού ύμνος. Πολλές φορές. Αλλά και μέσα στα έργα του φαίνεται. Δεν ξεχώριζε από τους άλλους τον εαυτό του. Τον ταύτισε με τους άλλους και έκλαιγε μαζί τους, προσευχόταν μαζί τους και έλεγε «Ελεησόν με, Κύριε». Τώρα έλεγε «Ελεησόν με», όπως έλεγε ο Γιάννης Πορφύριος, εννοούσε και τους άλλους, γιατί είμαστε με τους άλλους μαζί. Και άμα αγαπάμε τους άλλους, αγαπάμε τον εαυτό μας. Και αν μισούμε τους άλλους, μισούμε τον εαυτό μας, έλεγε ο Άγιος Ρωμανός. Και ο πατήρ Πορφύριος και όλοι οι πατέρες και η χωρία των ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν, ταπείνωση. Γιατί ο εγωισμός και η φιλαυτία είναι η πηγή όλων των κακών και μας φέρνει ταραχή και κίνηση και δημιουργεί τόσα κακά. Και η αγάπη, πρακτική αγάπη, στο Θεό αγάπη, στον αδελφό αγάπη, στον συνάνθρωπο αγάπη, στο πουλάκι αγάπη, στο δεντράκι αγάπη, στη γη αγάπη, στα άστρα αγάπη, στον παράδεισο αγάπη, στην Αγία Τριάδα αγάπη. Ήταν μια αγάπη ο Άγιος Ρωμανός, μια αγκαλιά. Φαίνεται στο έργο του. Όσοι το διαβάζουν έτσι με αγάπη και με λογισμό και με όνειρο, παραδίνονται σε αυτήν την αγάπη του Αγίου Ρωμανού. Και γίνονται ένθεοι. Και μερικοί εμπνέονται. Και γράφουν και ποιήματα και διηγήματα και ό,τι άλλο γραπτό. να τον ευχαριστήσουμε τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό και να ευχαριστήσουμε πρωτίστως το Θεό μας που μας τον έδωκε, την Παναγιά μας που τον είχε εκεί στη Μονή του Κύρου και τον ίδιον για όλα τα όσα μας άφησε και προπαντός τα αθάνατα έργα του, τους ύμνους του, τις μελωδίες του. Ας τα διαβάζουμε, ας εμπνεώμεθα και ας έχουμε την ευχή του. Και εγώ ιδιαίτερα ευχαριστώ όλους τους αδελφούς που έστειλαν και πάλι ευχές για την εορτή μου που παρήλθε και προπαντός έκαναν προσευχές πολλές και θερμές και έγιναν αρκετά καλά, το διαπιστώνατε κι εσείς, από τη γρήπη. Και ευχαριστώ και για όλα τα μηνύματα που με αφορούν και το τραγουδάκι του Νικηταρά που στην περασμένη εκπομπή ένας ακροάτης από το Χολαργό το ζήτησε, το αφιερώσαμε το πρώτο της Δευτέρας ώρας. Και να προσεύχεστε όλοι, προσευχόμεθα όλοι, κλήρος και λαός, να μας ευλογεί ο Θεός και να μας φυλάτει και να μας έχει πάντοτε κοντά Του και να φυλάτει και την πατρίδα μας και την οικουμένη. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.
2: Ένα πουλίν, καλό πουλίν, ευγένα από την πόλη. Ουδές αμπέλια κόνεψεν, ουδές απεριβόλια. Επίεν και νεκόνεψεν σαγιά σοφιά στην πόρταν. Έδειξεν τέναν το φτερόν σο αίμαν βουτεμένον και σ' άλλο το φτερόν αθε χαρτίν βαστά γραμμένον. Ατό κανείς και αναγνώθ, κανείς και ξέρτο λέει, μη δε και ο πατριάρχης μου με όλους τους ποπάδες. Και έναν παιδίν, καλόν παιδίν, πάει και αναγνώθη. Σίτε αναγνώθη, σίτε ακλαίει, σίτε ακρούει την καρδίαν.
3: Αιρείε μας και βάλει.

0: Και έτσι σιγά σιγά θα κλείσουμε και την εκπομπή, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας για τα πολλά τους μηνύματα. Έχουμε κάποια ακόμα από την Άξο, από την περιοχή των Αχαρνών, από τον Πειραιά, από την Ανδρούσα της Μεσσηνίας. Έχουμε επίσης μηνύματα από το Λουτράκι, από την Πετρούπολη, από το Μαρούσι και από τον Πειραιά επίσης, από το Νέο Ηράκλειο και από τη Φανερωμένη Τρικάλων. Ευχαριστούμε και πάλι τους ακροατές μας, ευχαριστούμε και εσάς πατέρα Ανανία για το πολύ ωραίο θέμα, που βέβαια το κύριο πρόσωπο ήταν ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε και να μάθουμε έστω και λίγα πράγματα και για τον άνθρωπο εκείνον που ίδρυσε τη μονή όπου εμόνασε Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός. Μιλάμε για τον κύριο τον Πανοπολίτη, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, πολύ σπουδαίος και αυτός. Και θυμόμαστε αυτό που μας είπατε στην αρχή, ότι η εκκλησία της Παναγίας του Κύρου ήταν η πρώτη εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία μας στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από αυτήν όμως χτίστηκαν πάρα πολλές εκκλησίες και μονές αφιερωμένες στην Παναγία, και μάλιστα ήταν περισσότερες από αυτές που αφιερώθηκαν στο Χριστό.
1: Σίγουρα, περισσότερες. Πραγματικά οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι πραγαπούσαν την Παναγία και καλά κάνουν. Μακάρι και σήμερα να την αγαπάμε κι εμείς και να έχουμε την πάσα ελπίδα μας στη Μητέρα του Θεού και στη δική μας Μητέρα. Κάποιοι εδώ βλέπω θέλουν να διαβάσουμε κομμάτι από το Ρωμάνο, το είχαμε κάνει πέρσι. Φέτος δεν διαβάσαμε, τα αφήσαμε έτσι σκόπιμα. Είπαμε άλλα πράγματα. Κάποιος άλλος ακρότης ρωτάει, τόσο μεγάλη θεραίος Κύριε, αν είναι του Ρωμάνου? Όχι, αυτό είναι του προφητάνου του Δαβίδ, στον 103ο ψαλμό. Τον ψαλμό της δημιουργίας που διαβάζουμε, τον πολεμιακό που διαβάζουμε κάθε βράδυ στον Εσπερινό. Και άλλα διάφορα εδώ ρωτάνε οι αδελφοί. Δεν προλαβαίνω να απαντήσουμε σε όλα. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα φροντίσουμε. Σε ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατάς, και τους εν Ελλάδη, και τους εκτός, και τους δυσκολεμένους. Και ευχαριστούμε και τους εδώ συνεργάτες μας όλους. Και ιδιαίτερα σας, κυρία Δαμαντία, η οποία και πάλι με τον τρόπο σας τον ωραίο καταφέρατε να πούμε τόσο όμορφα πράγματα για τον Άγιο Ρωμανό, για την Παναγία του Κύρου και τον κτήτορα αυτή τον Κύρο τον Πανοπολίτη και τόσα άλλα επίκαιρα. Ο Θεός και ο Άγιος Ρωμανός να σε ευλογούν και εσάς και τη φαμελιά σας και όλους τους δικούς σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη τον Τζαναβάρη. Ευχαριστούμε και τη Βίκη την Τριβιζά που κατέγραψε τα μηνύματα των ακροατών μας και ιδιαίτερα σε εσάς για το θέμα. Νομίζω ότι για όλους ήταν μια ξεχωριστή εκπομπή και για τους ακροατές μας βέβαια, και αυτό το καταλαβαίνουμε από τα μηνύματά τους. Την ευχή σας, πατέρα.
1: Την ευχή και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Ο Άγιος Ρωμανός, βοήθειά μας.

Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τι αυτή η μέρα, 7η Οκτωβρίου, γράφω ο Ιερός Συναξαριστής, οι όσοι 99 πατέρες εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες, εν ειρήνη τελειούνται. Ον επισημότερος εστίν ο Θείος Ιωάννης, ο κατεξοχήν ερημίτης καλούμενος. 99 δηλαδή θεοφόροι πατέρες που έζησαν την ασκητική τους ζωή στην Κρήτη, εκ των οποίων πιο ονομαστός ήταν ο Όσιος Ιωάννης, ο ονομαζόμενος ερημίτης. Δεν γνωρίζουμε σε ποια εποχή έζησαν οι όσοι αυτοί πατέρες. Από τον τρόπο όμως της παράδοξης διήγησης της ζωής τους, υπολογίζουμε ότι έζησαν στα πολύ παλαιά χρόνια, πριν την Αραβοκρατία, δηλαδή κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο.

Η Κρήτη γνώρισε τον Χριστό από τον Απόστολο Παύλο και ιδίως από τον Άγιο Τίτο, στον οποίο οφείλεται η οργάνωση της Εκκλησίας με έδρα την αρχαία πόλη Γόρτινα. Ο χριστιανισμός τους αιώνες που ακολούθησαν είχε μεγάλη απήχηση στους κατοίκους της περιοχής, παρά τις αντιδράσεις Ρωμαίων και Κρητών ειδωλολατρών. Οι μεγάλοι διωγμοί δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες όμως που έχουμε για την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, 330 μέχρι 824 μετά Χριστόν, είναι πολύ λίγες. Βέβαιο είναι ότι κατά το διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν πολλά μοναστήρια σε απομονωμένα κυρίως μέρη. Είναι η εποχή που ο μοναχισμός βρίσκεται στο ζενίθ της ακμής του. Ως κίνηση εμφανίστηκε στην Αίγυπτο ήδη από τα χρόνια του Διοκλητιανού σαν μία αντίδραση στην κοινωνική διαφθορά η οποία επικρατούσε στο Ρωμαϊκό κράτος και στην έκλητη ζωή των ειδωλολατρών. Μορφή του μοναχισμού είναι ο ερημητισμός και ο ασκητισμός που συναντώνται από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Πολλοί χριστιανοί με ζήλο φλογερό αποφάσισαν να δώσουν νέες πνευματικές μάχες μέσα στην καρδιά της ερήμου, γιατί σύμφωνα με το Ευαγγέλιο η έρημος ήταν γνωστή ως κατοικία του δαίμονα. Έτσι έρχονται για να χτυπήσουν τον εχθρό του ανθρώπου εκεί στο πιο σκληρό σημείο, στην καρδιά του, και να φανερώσουν τη νίκη του Χριστού.

Ο ερημιτισμός γνώρισε και στην Κρήτη πολύ μεγάλη ακμή. Στα αστερούσια όρη, οροσειρά στα νότια της κεντρικής Κρήτης, υπήρχαν ερημίτες μέχρι τον 14ο αιώνα, ενώ στο Αγιοφάραγκο έζησαν μέχρι τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Μέχρι σήμερα σώζονται πολλές σπηλιές σε απόκριμνους βράχους, όπου ζούσαν πολλοί αναχωρητές.

0: έζησαν και οι 99 θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι, όπως γράφει ο βιογράφος τους, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι της Μεγαλονήσου Κρήτης το καύχημα και προστάτε αυτής και υπερασπιστέ και φύλακες ανίστακτοι. Οι όσοι αυτοί ασκητές κατήγονται από διάφορους μακρινούς τόπους, δεν ήσαν Κρήτες. Ο πρώτος από αυτούς, ο Ιωάννης, που φέρει την προσωνυμία Ερημίτης και ήταν περιβόητος τόσο για την αρετή του όσο και για τα θεία χαρίσματα, ήταν γέννημα και θρέμα της Αιγύπτου. Επίσης από την Αίγυπτο κατήγονται και άλλοι 35 όσοι οι πατέρες. Αυτοί λοιπόν μαζί με τον Όσιο Ιωάννη απετέλεσαν τον πρώτο αρχικό χορό των Οσίων Πατέρων. Ζούσαν ασκητικά στην άγωνη γη της Αιγυπτιακής ερήμου, με προσευχή και άσκηση μεγάλη, στερούμενοι και κακουχούμενοι, ώστε να κυριαρχήσουν στην ψυχή τους. Ένας συνεχής πόλεμος κατά των παθών και των αδυναμιών που φωλιάζουν μέσα στην ανθρώπινη καρδιά ήταν η ζωή τους. Μια πορεία προς το καλύτερο, το αγιότερο. Και φυσικά ο πόλεμος είχε τις νίκες και τις ήττες του, πτώσεις και αναστάσεις. Ευτυχισμένος εκείνος που κατόρθωνε να περνάει στη φάση της αναστάσεως. Κάποια μέρα οι 36 αυτοί όσοι οι πατέρες, καθώς άκουγαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, άκουσαν ότι ο Πατριάρχης Αβραάμ, δια να υπακούσει στη φωνή του Κυρίου που του έλεγε «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γη ειν αν σι δείξω», του χάρισε ο Θεός τη γη της επαγγελίας και τον αξίωσε τόσων μεγάλων δωρεών ώστε να γεννηθεί από το γένος του Χριστός.
1: Αυτό το γεγονός τους έβαλε σε σκέψη. Προσευχήθηκαν και πήραν την απόφασή τους να εξέλθουν και αυτοί από τον τόπο κατοικίας τους και από αυτή την πατρίδα τους. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, έτσι και οι 36 μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στη θάλασσα. Ταξιδεύοντας για μέρες έφτασαν στην Κύπρο, όπου αποβιβάστηκαν. Η φήμη τους σαν αστραπή διαδόθηκε στο νησί. Πολλοί άρχισαν να τους κυκλώνουν ζητώντας άλλη ωφέλεια ψυχική και άλλη θεραπεία από διάφορες ασθένειες. Οι όσοι με αγάπη προσπαθούσαν να ανταποκριθούν, θεραπεύοντας με την χάρη του Κυρίου τόσο την ψυχή όσο και το σώμα των ανθρώπων. Κάποιοι ασκητές που ζούσαν σε διάφορα σπήλαια και ερημιές της Κύπρου, σαν έμαθαν την άφιξη των 36 Αιγυπτίων πατέρων και τα θαύματα που τελούσαν, αλλά και την ενάρετη πολιτεία τους, έσπευσαν να τους συναντήσουν. Τόσο σαγηνεύθηκαν, ώστε ενώθηκαν μαζί τους 39 Κύπριοι ασκητές. Έτσι ο χορός των Οσίων Πατέρων αυξήθηκε στον αριθμό 75. Δεν εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Ο πόθος της ξενιτιάς, της αποξένωσης από κάθε μόνιμο τόπο, τους έκανε να φύγουν. Μπήκαν και πάλι στο καράβι και ξανύχθηκαν στην απεραντοσύνη της θάλασσας και του Θεού. Ύστερα από μέρες έφτασαν στην Ατάλεια της Μικράς Ασίας. Όπως πριν στην Κύπρο, έτσι και εδώ στην Ατάλεια, η φήμη τους γρήγορα διαδόθηκε. Πολλοί ήσαν οι χριστιανοί που τους ζητούσαν να ωφεληθούν πνευματικά. Επιπλέον, άλλοι 24 ασκητές της Ατάλειας ήρθαν να ενωθούν με το χορό τους. Έτσι ο αριθμός τους έγινε 99. «Μην θαυμάσετε», μας εξηγεί ο βιογράφος τους, «ότι δεν ήσαν ακριβώς 100, διότι είχον των Χριστών διακεφαλήντων και ούτω ήσαν πάλι σωστοί 100.

0: άρρηκοι και ξέντοι όπως ήσαν, δεν παρέμειναν στην Ατάλεια, αλλά μπήκαν στο πλοίο για να ξανοιχθούν και πάλι στο Πέλαγος. Πέλαγος απέραντο και η ψυχή τους, μα εκείνοι ήξεραν καλά να κυβερνούν το σκάφος της, όσα κύματα αφρισμένα το χτυπούσαν. Αφού πάλεψαν με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και τα θεόρατα κύματα των παθών, παρακάλεσαν τον Κύριο να τους οδηγήσει το σκάφος σε τόπο ξένων και αρμόδιων να μονάσουν, μακριά από τους επένους και τις τιμές των ανθρώπων. Ο Θεός που γνώριζε τον αγώνα τους και βλέποντας τον πόθο που είχαν να ησυχάσουν, οδήγησε το σκάφος τους στη νότια Κρήτη, εκεί που τα βράχια είναι απόκρημνα και οι παραλίες με δυσκολία προσιτές. Παντού υψώνονται τραχιά βουνά, όπου σπάνε με μανία επάνω τους τα πελώρια κύματα του Λιβικού Πελάγους. Ο άνεμος ήταν δυνατός, τα κύματα θεόρατα, και ήταν αδύνατο να προσορμιστούν. Μάλιστα το πλοίο τους κινδύνευε να συντριβεί επάνω στα βράχια. Κι όμως αυτή η περιοχή που προκαλεί φόβο και δέος τους άρεσε πολύ. Εδώ είπαν θα μείνουμε. Αυτός ο άγριος τόπος είναι κατάλληλος για την ησυχία που ζητάμε. Επειδή όμως δεν μπορούσαν από την άγρια φουρτούνα να πλησιάσουν και να γκυροβολήσουν, έπλευσαν στο κοντινό νησί της Γάβδου και αποβιβάστηκαν εκεί. Για 24 μέρες έμειναν στη Γάβδο και όταν γαλήνεψε η θάλασσα μπήκαν και πάλι στο σκάφος τους και ήρθαν και αποβιβάστηκαν στην Κρήτη.
1: Θέλοντας όμως ο Θεός να δοξάσει τον Άγιο Ιωάννη και να φανερώσει το μέγεθος της αρετής του, τον εσκέπασε εκεί όπου εκοιμάτω και έτσι δεν τον είδαν οι άλλοι 98 αδελφοί όταν ανεχώρησαν με το πλοίο, αλλά απέμεινε εκεί στο μικρό νησί της Γάβδου. Μόλις αποβιβάστηκαν, όλοι οι πατέρες στην Κρήτη διαπίστωσαν ότι έλειπε από ανάμεσά τους ο θείος Ιωάννης και ότι ξέμεινε στο νησί. Τότε, όπως σημειώνει ο βιογράφος τους, σταθέντες οι ευλογημένοι πατέρες με τα μεγάλης και αδιστάκτου πίστεως προς τον Θεόν, εφώναξαν από την Κρήτη εις την Γάβδον, «Αδελφέ Ιωάννη, ελθέ προς ημάς αφόβος και μη δηλιάσεις». Και όσιος Ιωάννης έρχεται στην ακροθαλασσιά, προσευχήθηκε, σταύρωσε το νερό της θάλασσας και έπειτα άπλωσε πάνω στα νερά το ράσο του, ανέβηκε και κάθισε πάνω σε αυτό το οποίο ο άλλο παράδοξο σκάφος άρχισε να πλέει από την τρίτη ώρα της ημέρας έως την έκτη, όπου αυλαβής, δίχως να έχει καν βραχή, έφτασε απέναντι στην άγρια ακτή της Κρήτης. Όλο αυτό το διάστημα όσιος Ιωάννης προσευχόταν αυτό στη θάλασσα και οι άλλοι πατέρες στην ξηρά. Έτσι ενωμένοι στην προσευχή πέτυχαν το θαύμα. Μόλις βγήκε στην ξηρά τον αγκάλιασαν και τον φιλούσαν όλοι με αγάπη και όλοι μαζί έψαλαν «Το συνδέσμο της αγάπης συνδεόμενη η ανάξη, το δεσπόζοντι των όλων εαυτούς Χριστό αναθέμενη».

0: αφού δόξασαν τον Κύριο όλοι μαζί για το θαυμαστό ερχομό του Οσίου Ιωάννη από τη Γάβδο, ανέβηκαν στα τραχιά βουνά της νότιας Κρήτης, όπου βρήκαν τον ποθούμενο τόπο να ησυχάσουν. Μια σπηλιά υπήρξε η κατοικία τους, και επειδή το μικρή και δεν χωρούσαν όλοι μαζί, αναγκάστηκαν να χωριστούν σε δύο ομάδες. Η δεύτερη ομάδα ήρθε στην απέναντι πλευρά της Χαράδρας και εγκαταστάθηκε σε άλλη σπηλιά. Ο Όσιος Ιωάννης όμως, εραστής της τέλειας μόνωσης, ήθελε να προσεύχεται μόνος, μόνο το Θεό. Γι' αυτό κάλεσε όλους τους οσίους πατέρες και τους ανακοίνωσε τη γνώμη του, ζητώντας τους παράλληλα συγχώρεση. Με λύπη το δέχθηκαν εκείνοι, και πριν αναχωρήσει όλοι μαζί προσευχήθηκαν, ζητώντας από τον Κύριο να τελειωθούν όλοι μαζί την ίδια μέρα, ώστε και οι 99 μαζί να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσιος Ιωάννης έφυγε από κοντά τους και ζούσε σε ένα δυσπρόσιτο σπήλαιο με μεγάλη άσκηση. Κάποια μέρα όμως, εκεί που ήταν σκυμμένος για να μαζέψει κάποια χόρτα, από μακριά τον είδε ένας βοσκός κυνηγός, τον πήρε για άγριο ζώο, τον σημάδεψε με το τόξο του και τον χτύπησε θανάσιμα. Με δυσκολία μεγάλη σύρθηκε μέχρι τη σπηλιά του. Ο βοσκός, ακολουθώντας τα ίχνη του αίματος, μπήκε στη σπηλιά και πρόλαβε τον Άγιο ζωντανό ακόμα, με το βέλος καρφωμένο επάνω στην καρδιά. Μόλις αντίκρισε τι είχε κάνει, ξέσπασε σε γοερό θρήνο, ζητώντας από τον Όσιο συγχώρεση. Ο Όσιος Ιωάννης, με φωνή που έσβηνε, του είπε «Ο Θεός να σε συγχωρήσει», και παρέδωσε το πνεύμα του. Μια ουράνια ευωδία γέμισε το σπήλαιο και υπερκόσμιες μελωδίες αγγέλων αντιχούσαν που ο βοσκός εστέκεται με δέος και φόβο. Όλα αυτά τα μήνυσε στους Κρήτες, και πλήθη πιστών κατέφθαναν στον άγριο αυτό τόπο να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννη του Ερημίτη και λάμβαναν χάρη και ευλογία των παθών τους στην ίαση.
1: Έτσι βία ο Όσιος Ιωάννης τελείωσε την παρούσα ζωή. Εκείνη την ώρα άρχισαν ειρηνικά και οι υπόλοιποι 98 συνασκητές του που ζούσαν στα δύο σπήλαια ένας-ένας να εγκαταλείπει τον κόσμο αυτόν. Άλλοι ακουμβούσαν επάνω στα ραβδιά τους, άλλοι έγερναν το κεφάλι στον ώμο, άλλοι σε στάση προσευχής, άλλοι γονατιστοί, και όλοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Κύριον, αρχίζοντας από την τρίτη ώρα της ημέρας και μέχρι τις εβδόμηση είχαν τελειωθεί όλοι.

Παράδοξο φαίνεται το τέλος των οσίων πατέρων. Πώς τόσοι άνθρωποι πέθαναν μαζί μέσα στην ίδια μέρα. Παράδοξο μεν, αλλά όχι απίστευτο. Το εζήτησαν από το Θεό και το έλαβαν, και όπως λέγει ο ψαλμωδός, «Θέλημα γάρ των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε». Των θαυμαστών είναι, μας εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και αληθώς παράδοξον, πως το σάφτι πληθείς 99 ανθρώπων εσώθησαν και υγείασαν όλοι και ουδείς εξ αυτών απόλετο. 12 ήσαν οι μαθητές του Χριστού και απόλετο εξ αυτών ο Ιούδας, ο Υιός της Απολίας. 40 ήσαν οι εν σεβαστία τη λίμνη αθλήσαντες και απόλετο εξ αυτών ο Ιης. Από αυτούς όμως ουδείς απόλετο, αλλά άπαντες εσώθησαν. Τις η κοσμοφανής παρεμβολή αυτή, τον εν τη Κρήτη οσίων ότις δόξης, οι ροές των δακρύων των οσίων αυτών 99 πατέρων, αγαπητοί ακροατές, που εγεώργησαν το άγωνον της κριτικής ερήμου, ας γίνουν για μας οι πηγές της δυνάμεώς μας, ώστε να κατορθώνουμε να περνάμε από την πτώση στην Ανάσταση.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

σεβασμός των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε και σήμερα με την χάρη και το έλεος και τον φωτισμό του Κυρίου στην ερμηνεία και εμβάρθηση του περιφύου 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είμεθα εις των στίχων 13. Το κείμενο του στίχου έχει ως εξής: «Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού». Εδώ σαφώς ο Δαβίδ φαίνεται να εικαιτεύει τον Θεόν να μην του αφαιρέσει το πνεύμα το Άγιον, δια του οποίου τον έχρισε προφήτην και βασιλέα, αφού προηγουμένως οικέτευσε να του δώσει ο Θεός καρδία καθαρά. Τώρα ζητάει να μην τον απορρίψει, να μην τον περιφρονήσει και να μην το αφαιρέσει το Άγιον Πνεύμα. Ενθυμείτε πόσον άσημος ήταν προηγουμένως, ένα τσοπάνος, ένα από τα παιδιά του Ιεσέ. Ο Θεός τον κάλεσε στο βασιλικό αξίωμα και του έδωσε και την προφητική χάρη. Ενθυμείτε την τελετή της χρήσεως διαλέου, δια της οποίας έλαβε το Άγιον Πνεύμα. Βέβαια, δεν έχει πλήρη και σαφή γνώση του Αγίου Πνεύματος όπως έχουμε εμείς σήμερα. Όμως, λαλεί ο Δαβίδ ένα Αγίο Πνεύματι. Έλαβε το Άγιον Πνεύμα και ειδικά με την τελετή της χρήσεως διαλέου. Και τώρα παρακαλεί τον Θεό να μην του αφαιρέσει αυτήν την δωρεάν λόγω των αμαρτιών του. Να μην του αφαιρέσει το χάρισμα της βασιλείας και της προφητείας που του είχε δώσει. Εδώ έχουμε αμέσως ένα δίδαγμα που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Και σε μας ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα και μπορεί τις δωρεές του λόγω των αμαρτιών και προσεξιών μας να τις αφαιρέσει, να μας αφαιρέσει την θέση, το αξίωμα, το χάρισμα, τις δωρεές που μας έδωσε. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία προκαλεί την οργή του Θεού και αν δεν ζητήσουμε εν γέρος το έλεον του Θεού, τότε ξεσπά επάνω μας η δικαιοσύνη του Θεού και η τιμωρία του Θεού και διατρέχουμε τον κίνδυνο να μας αφαιρεθούν τα χαρίσματα που έχουμε λάβει. Ο Δαβίδ με τη μετανοιά του παρακαλεί τον Θεό να μην του αφαιρεθεί το χάρισμα που είχε και σε μας η μετάνοια είναι απαραίτητη, ώστε και όταν από προσεξία μας προσβάλλουμε την Θεία Αγαθότα, η μετάνοιά μας να είναι άμεση, έτσι ώστε να ελκύουμε πάλι το έλεος του Θεού και να μας αφαιρεί ο Θεός τα χαρίσματα τα οποία μας έχει δώσει.

Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ο στίχος αυτός ομιλεί σαφώς περί Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι άξιον ιδιαίτερας προσοχής. Ελάχιστοι στίχοι της Παλαιάς Διαθήκης ομιλούν δια το Άγιον Πνεύμα. Σ' ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη κυριαρχεί ένα πρόσωπον, ο Πατήρ, διότι έπρεπε να προφυλαχθούν οι Ισραηλίτες από την πολυθεία που υπήρχε σε άλλους λαούς. Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη ο Πατήρ φαίνεται πάντοτε. Ο Υιός προεικονίζεται και προφητεύεται και το Άγιον Πνεύμα αμυδρός αποκαλύπτεται. Βέβαια, η πίστη στο Άγιον Πνεύμα είναι κατεξοχήν χριστιανική πίστη. Όμως, έστω και αν αμυδρός αποκαλύπτεται το Άγιον Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι εμφανής η ενέργειά του. Διότι οι προφήτες εν Αγίω Πνεύματι ομιλούν και η Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη εν Αγίω Πνεύματι γράφεται. Βλέπει κανείς αυτό το παράδοξο, να αρχίζει μία προφητεία σήμερα από έναν προφήτη, να συμπληρώνεται από κάποιον άλλον προφήτη μετά από 200 χρόνια και να ολοκληρώνεται από κάποιον τρίτον προφήτη μετά από 500 χρόνια. Έτσι βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη των Θαυμαστών πως το Άγιον Πνεύμα είναι ο συγγραφεύς. Το Άγιον Πνεύμα κινεί την γλώσσα των προφητών. Γι' αυτό και οι προφήτες έχουν τόση συγγένεια στα κηρύγματά των. Είναι καταπληκτικό, όπως είπα, το ότι την ίδια αλήθεια την ξεκινάει ένας προφήτης σήμερα, την προχωρεί άλλος μετά από 100-200 χρόνια, την ολοκληρώνει ένας τρίτος μετά από 500-600 χρόνια. Σαφές δείγμα πως την γλώσσα και το νουν και την σκέψη των προφητών εκινούσε το Πανάγιον Πνεύμα. Το Πανάγιον Πνεύμα εφώτισε τους προφήτες να ομιλήσουν δια την ενανθρώπιση του Κυρίου. Για το μεγάλο σωτηρός, για το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας του κόσμου. Άλλος προφήτης προλέγει την γέννηση του Χριστού από Παρθένο. Άλλος την σφαγή των νηπίων. Άλλος την σταύρωση του Κυρίου. Έτσι οι προφήτες εξιστορούν το ίδιο γεγονός, κινούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Το αυτό γεγονός το περιγράφουν ενίοτε, αν και απέχουν από το γεγονός πάρα πολλά χρόνια. Ο προφήτης Ισαΐας, παραδείγματος χάρη, 800 τόσα χρόνια π.Χ. θεωρείται ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Προλέγει τα της σταυρώσεις του Κυρίου με τρόπον τέτοιον σαν ήταν παρόν. Το Άγιον Πνεύμα τον φώτιζε. Το Άγιον Πνεύμα κατήθηκε την σκέψη του, την γλώσσα του, για να βλέπει τον Κύριον να οδηγείται σαν το πρόβατο επί σφαγήν. Να βλέπει τον Κύριον να ταλαιπωρείται για τις δικές μας αμαρτίες. Ούτως τα αμαρτίες μον φέρει και περί ημών οδυνάται. Να βλέπει τον Κύριο να θυσιάζεται για την σωτηρία του κόσμου. Το Πνεύμα το Άγιο τον φωτίζει να βλέπει την εκπαρθένο γέννηση του Κυρίου. Ιδού η Παρθένος ενεργαστρή έξι και τέξατε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Το Άγιο Πνεύμα του εφώτιζε τους προφήτες. Φαίνεται καθαρά αυτή η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Όμως το Πανάγιο Πνεύμα πλέον φανερώνεται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί έχουμε πλήρη φανέρωση του μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Ο Υιός σαρκούται, αλλά η σάρκωσης επενεργείται δια του Παναγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κάνει την σύλληψη εις την Θεοτόκον, εν την ιδίη της Θεοτόκου.
Τι είπε ο άγγελος την ημέρα του Ευαγγελισμού? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι. Και όταν Ιωσήφ ευλήθη λάθρα απολύσε την Θεοτόκον, άγγελος του λέγει, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Έχουμε σαφή εδωφανέρωση του Παναγίου Πνεύματος. Και στη βάπτιση το Άγιον Πνεύμα φαίνεται σαν περιστερά. Αλλά και ο Κύριος προλέγει την έλευση του Παναγίου Πνεύματος που θα εφώτιζε τους μαθητάς. Θα έστελε τον Παράκλητον και την ημέρα της Πεντηκοστής εξεπληρώθη ο λόγος του Κυρίου. Το Πανάγιον Πνεύμα ήρθε εν είδη πυρήνων γλωσσών, εκάθισε στις κεφαλές των μαθητών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, και μετέβαλε τους μαθητάς από αμαθείς σε πολυμαθείς θεολόγους, από δειλούς σε λέοντας. Λαλούν γλώσσες πλέον, ερμηνεύουν τον λόγο του Θεού, ενθυμούνται όλα όσα ο Κύριος τους είπε, πλήρης μεταβολή με την χάρη και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Βρύει προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξε, αλλής θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας.

Πανάγιον Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Εκπορεύεται εκ του Πατρός και στέλλεται στον κόσμο δια του Υιού. Το Πανάγιον Πνεύμα συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Αυτό τελεί τα μυστήρια. Αυτό έκανε τους αγραμμάτους μαθητάς σοφούς θεολόγους. Αυτό είναι το οποίο καθοδηγεί την Εκκλησία και την ζωή κάθε πιστού. Ήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει εν την Εκκλησία και κυβερνά την Εκκλησία και τελεί τα μυστήρια. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Το Πανάγιον Πνεύμα είναι εκείνο που τη στιγμή αυτή κατευθύνει όλους μας στον δρόμο της σωτηρίας. Δια της χειροτονίας οι Απόστολοι μετέδωσαν στους επισκόπους και ιερείς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε, διαδοχικώς μετεδίδεται με κάθε χειροτονία. Όταν ο επίσκοπος χειροτονεί ιερέα, λέγει «Η Θεία Χάρις, η πάντα τα στενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζε τον τάδε εις πρεσβύτερον». Και επιλέγει ο επίσκοπος «Ευξόμεθα ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος». Έτσι, με το μυστήριο της ιεροσύνης εξασφαλίζεται η αποστολική διαδοχή, η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και το μυστήριο της ιεροσύνης είναι μέγα. Είναι φορεύς της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Δεν έφυγε το Άγιον Πνεύμα. Ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει πάντα εν την Εκκλησία. Ο κληρικός, ο ιερέας, κατεξοχήν ο επίσκοπος, είναι όργανο του Παναγίου Πνεύματος. Το χέρι του επισκόπου είναι βρύση εκ της οποίας αντλούμε το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά κατ' επέκταση και το χέρι του ιερέως είναι βρύση εκ της οποίας αντλούμε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και όταν μας ευλογεί ο επίσκοπος μας μεταδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και όταν μας ευλογεί ο ιερεύς, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με κανονική χειροτονία και εξάρτηση από τον επίσκοπο, μας μεταδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Είναι η δύναμή μας, η πνοή μας, η ζωή μας. Το Πανάγιο Πνεύμα το λαμβάνουμε και όλοι μας. Όχι μόνον οι και χειροτονημένοι κληρικοί, αλλά όλοι οι πιστοί έχουμε το Πανάγιο Πνεύμα. Χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να ζήσουμε ζωή πνευματική. Όταν βαπτιζόμεθα, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος μας αναγεννά στη νέα ζωή. Μας κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Μας καθαρίζει από το προπατορικό αμάρτημα. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος επενεργεί. Ο ιερέας είναι το όργανο του Παναγίου Πνεύματος στη στιγμή εκείνη. Όταν γίνεται το μυστήριο του χρίσματος, λαμβάνουμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Όταν εξομολογούμεθα, μας μεταδίδεται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δια της οποίας συγχωρούμεθα τις αμαρτίες. Όταν κάνουμε ευχέλαιον, έρχεται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και μας θεραπεύει. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Πανάγιο Πνεύμα μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, στο γάμο. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους δύο, τον άνδρα και τη γυναίκα, και τους κάνει ανδρόγυνον. Το Πανάγιο Πνεύμα τελεί τα μυστήρια. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε να σωθούμε χωρίς την χάρη και ενέργεια και παρουσία του Παναγίου Πνεύματος.

το Πανάγιο Πνεύμα μας φωτίζει και μας ενδυναμώνει στην πορεία την χριστιανική. Ό,τι καλόν κάνουμε, το κατορθώνουμε με την χάριν και των φωτισμών και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας ανοίγει το νου να καταλαβαίνουμε τον λόγο του Θεού. Το Πανάγιο Πνεύμα μας παρηγορεί, μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, μας δίδει θάρρος και ελπίδα, ενισχύει την πίστη μας, ενδυναμώνει την θέλησή μας, μας ενισχύει σε ώρες δύσκολες, κάνει μέσα μας την μεταμόρφωση της καρδιάς και από αμαρτωλούς μας κάνει εναρέτους. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται λαμπρύνεται, ψάλλομεν. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το στήριγμά μας, η βοήθειά μας, αυτό που μας εμπνέει, αυτό που μας κατευθύνει στον δρόμο της αληθείας. Όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα από την καρδιά μας, τότε είμαι αδύναμη, είμαι ανίσχυρη, τότε τρέμομεν. Όταν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι παρούσα μέσα μας, είμαι δυνατή, τότε παρουσιάζουμε καρπούς πνευματικούς. Γι' αυτό και ο Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή του, μας ομιλεί εκεί για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους καρπούς που ο πιστός παράγει όταν στην καρδιά του υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, και υπάρχει, όπως είπα, στις καρδιές όλων το Άγιο Πνεύμα. Αλλά βεβαίως το Άγιο Πνεύμα συνεργεί και κάνει την ψυχική μεταμόρφωσή μας μαζί με την βοήθεια της θελησιός μας. Γιατί όταν εμείς αποθούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τότε μόνο του δεν κάνει μαγική μεταστροφή της καρδιάς. Πρέπει να το θέλουμε, πρέπει να το επιζητούμε, πρέπει και η θέλησή μας να συνεργάζεται με το Πανάγιο Πνεύμα, ώστε να επέλθει η μεταβολή και να γίνει η καρδιά μας καρποφόρος. Γι' αυτό ο Παύλος, είπα, στην προς Γαλάτας επιστολή του, ομιλεί για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι τόσο τόσο ωραίοι και τόσο σπουδαίοι. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Παύλος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, προώτης, εγκράτεια. Είναι όλοι αυτοί οι καρποί που παρουσιάζονται και βιώνονται στη ζωή του πιστού, του πιστού ο οποίος κατευθύνεται από το Πανάγιο Πνεύμα, στου πιστού την καρδιά που και ο ίδιος αγωνίζεται και από το Πανάγιο Πνεύμα τον βοηθάει και ελκύει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αγωνιζόμενος με ταπείνωση για να μην διώγνει ούτε να αποκρούει την Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το μυστήριο της δικής μας προσφοράς. Όπως και άλλη φορά έχουμε πει, δεν επενεργεί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατόπιν μαγικών. Επήραμε το Άγιο Πνεύμα με το βάπτισμα, το έχουμε δι' του χρήσματος, το λαμβάνουμε συνεχώς για το μυστήριο. Όμως χρειάζεται μια συνεχής συνεργασία και της δικής μας θελήσεως για να γίνεται το θαύμα του μέσα στις ψυχές μας. Δεν έχουμε μαγική μεταβολή της καρδιάς, αλλά έχουμε ένα Αγίο Πνεύμα τη μεταβολή της καρδιάς, συνεργούσεις της θελήσεώς μας και της καλής μας προαιρέσεως. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το στήριγμά μας όμως. Χωρίς την χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε πάσα κάθε δική μας προσπάθεια θα έμενε άκαρπη. Θα ήταν αδύνατη η βίωση της αληθείας του Ευαγγελίου, αδύνατη η καρποφορία η πνευματική, αδύνατη η ανάπτυξη ορθοδόξου πνευματικότητος, χωρίς την χάρη, την δύναμη, την πνοή και την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος.

είπα προλίγου ότι είναι αδύνατη η βίωση της ορθοδόξου πνευματικότητος χωρίς την πνοήν, την χάριν και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Ο πιστός τα πάντα πρέπει να κάνει ένα Αγίο Πνεύματι. Και εδώ θα αναφερθώ στο μυστήριο του γάμου ιδιαίτερα. Λέγουν μερικοί πως, ορίστε, έκανε πολιτικό γάμο, δεν είναι παντρεμένος. Δεν είναι καθόλου παντρεμένος. Μπορεί με το ανθρώπινο δίκαιο να θεωρείται έγκαμος, αλλά έχει η πράξη σε εκείνη η ενώπιον του δημάρχου την δυνατότητα να κατεβάσει στους νεονύφους την χάρη του Παναγίου Πνεύματος? Είναι μυστήριον. Οι δύο γίνονται σύζυγοι, ένα Αγίο Πνεύματι. Πρέπει να τελεσθεί το μυστήριον του γάμου για να έρθει στους δύο η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και πλέον να είναι ανδρόγυνο νόμιμον, νόμιμο κατά Θεόν, να είναι η ένωσή των Αγία και όχι αμαρτωλή. Τότε οι δύο έσονται εις σάρκα μίαν, αλλά νομίμως ένα Αγίο Πνεύματι. Και όταν λέμε πως είναι ανύπαρκτος εξ επόψεως χριστιανικής ηθικής ο πολιτικός γάμος, ακριβώς εδώ στριζόμεθα. Δεν υπάρχει Άγιον Πνεύμα. Δεν μπορεί μια πράξη ληξιαρχική να κατεβάσει το Άγιον Πνεύμα. Μόνο τα μυστήρια της Εκκλησίας το διαχειριτεύουν στις ανθρώπινες καρδιές. Πώς μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι ανοίξει στην Εκκλησία ένας που έκανε πολιτικό γάμο? Αυτός πλέον αρνήθηκε μυστήριον της Εκκλησίας και δόγμα της Εκκλησίας. Δεν εδέχεται την δύναμη και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πλέον δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει ένα Αγίο Πνεύματι. Ζει χωρίς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Το ίδιο κάθε ενέργεια ανθρωπίνη πρέπει να φέρει την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όλες μας οι πράξεις πρέπει να γίνονται κατόπιν προσευχής, που θα ζητάμε την χάρη και την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Ό,τι και αν κάνουμε, η Ιδέα Εκκλησία έχει προνοήσει αυτό. Ξεκινάμε να χτίσουμε σπίτι, κάνουμε αγιασμό και διαβάζουμε ευχές, επικαλούμενοι την χάρη και βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Πάμε για ταξίδι, κάνουμε προσευχή, επικαλούμενοι την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Στην αρχαία εποχή ξεκίναγαν να φτιάξουν πλοίο, διαβάζαν ευχή, υπάρχει στο ευχολόγιο ειδική ευχή που επικαλούνται την χάρη, την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Όλες οι ενέργειές μας, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες, από τις πλέον ελαφρές μέχρι τις σοβαρότερες, πρέπει να γίνονται ένα Αγίο Πνεύματι. Και τα βήματά μας πρέπει να είναι όλα ένα Αγίο Πνεύματι. Αυτό κατευθύνει τη ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει σε όλους μας δώσει την εντολή να έχουμε σε συχνή χρήση την κατεξοχήν ωραιοτάτη προσευχή του Παναγίου Πνεύματος, που πρέπει να είναι η προσευχή η καθημερινή του πιστού. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέτ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς αοπάς κελίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

0: Ο Δαβίδ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, με τον 13ο στίχον παρακαλεί τον Θεόν να μην τον απορρίψει από το προσώπο του και να μην το αφαιρέσει το Πανάγιον Πνεύμα που του εδόθη την ημέρα που εχρίστη ως βασιλεύς και ως προφήτης. Αλλά αυτό το Πανάγιο Πνεύμα να ζητάμε κι εμείς να υπάρχει στην καρδιά μας και να παρακαλούμε τον Θεό ποτέ να μην μας αφαιρεθεί, γιατί να γνωρίζουμε και αυτή την πικρή αλήθεια: όταν αμαρτάνουμε λυπούμε το Άγιο Πνεύμα και τότε η χάρη του σαν να απομακρύνεται από κοντά μας. Είναι ένα μυστικό που μη λησμονούμε ποτέ. Είναι λεπτόν πράγμα η Θεία Χάρις. Υπάρχει μέσα μας, όλα είναι ευχάριστα. Νιώθουμε όρεξη για προσευχή, νιώθουμε ζήλο, νιώθουμε ενθουσιασμό, είμαστε γεμάτοι από ευχαρίστηση. Κάνει πως η Θεία Χάρις λίγο αποσύρεται, αυτομάτως είμαστε κατηφής, μελαγχολική, ανόρεξη, τα πάντα μας κουράζουν, τα πάντα μας πιέζουν. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κάνει όμορφη την πνευματική ζωή. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος τότε κάνει την ζωή μεμψίμηρη. Προσοχή λοιπόν να μην αμαρτάνουμε. Βλέπετε εδώ ο Δαβίδ, επειδή ομιλεί ένα Αγίο Πνεύματι, ομιλεί σαν έναν χριστιανός. Ενώ τα λόγια του αυτά είναι γραμμένα 1000 χρόνια προ Χριστού. 1000 χρόνια δηλαδή πρώτης εποχής εκείνης που το Πνεύμα του Άγιον φανερώθηκε και το γνωρίσα εμείς με την ανθρώπιση του Κυρίου. Συνδέει την αμαρτία ο Δαβίδ. Μη απορρίψεις με ό,τι προσώπου σου. Κύριε, συγχώρησέ με. Μη ξαναθυμηθείς την αμαρτία μου και μη διώξεις, μην πάρεις από πάνω μου το Άγιον Πνεύμα. Αυτό να λέμε και εμείς συχνά. Κύριε, συγχώρησε τις αμαρτίες μου και μη πάρεις από πάνω μου την χάνη του Άγιου Πνεύματος. Μου έδωσε το Άγιον Πνεύμα με το βάπτισμα. Μου έδωσε τις δωρεές του με το Άγιον Χρίσμα. Παίρνω το Πανάγιον σου Πνεύμα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Συ διατρίζε το στην καρδιά μου. Και συχνά πυκνά να προσευχόμαστε στο Πανάγιον Πνεύμα. Να το παρακαλούμε αυτό να καθαρίζει το εσωτερικό μας. Να μας ενισχύει στον δρόμο της αρετής. Να μας ενδυναμώνει. Να μας αγιάζει. Να μας καθαρίζει. Να μας κάνει γνησίους και αληθινούς χριστιανούς. Αυτό λοιπόν το μεγάλο δίδαγμα δίδει σε όλους μας ο 13ος στίχος του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Και τελειώνω με την προσευχή που πρέπει όλοι να λέμε, την είπα και προλίγου. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αυτή την προσευχή που αφευθύνεται στο Πανάγιον Πνεύμα να την λέμε κάθε μέρα πολλές φορές και να προσπαθούμε να μην λείπουμε το Άγιον Πνεύμα, αλλά ζώντες εν ταπεινοφροσύνη με συντριβή και με μετάνοια να ελκύουμε συνεχώς και περισσότερον την χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Εύχομαι το Πανάγιον Πνεύμα να φωτίσει τις καρδιές όλων μας. Εύχομαι το Πανάγιον Πνεύμα να μας ανοίγει το νου, να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή όπως έσαν οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε επιπλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

8 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Όσοι εν βίω αμαρτίες εμολύνθητε όσο τάλας εγώ, ζηλώσω μεν την μετάνοιαν των οδυρμών δε με τα δακρύων της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, ίνα ταχύ εκ Θεού την συγχώρησιν λάβομεν. Καθάπερη μακαρία έτη ζώσα τον ρήπον απέπλυνε της αμαρτίας και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρησιν οδόν μετανοίας υποδείξασα.

το σώμα το σον. Νηστείες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές, τον κτίστην καθηκέτευες, του λαβήν σον πράξεων, την τελείαν μήτερ συγχώρησιν. Ειν και έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα,

η πόνη σου σεμνή πελαγία, εν δάκρυση σπυρώμενη, εφροσύνης και χαράς, αυθονίαν εν ουρανής, συνήθρισαν. Την του σώματος ευπρέπειαν πελαγία, της αμαρτίας ύλην πρώην γενωμένην, όλην μετερρύθμισας εις κάλος ανώθευτον, ου ο σώς νυμφίος, ηράσθη Χριστός.

μετανοίας τη δρόσω, τι των παθών αποσβέσασα, φλόγα την σε αυτής ζωήν ανατέθηκας το Θεό και σωτήρι σου. Δια τούτο κόσμον φυγούσα, εμόνα σας εν ερήμο, βίων αγγέλων ζηλώσασα. Όθεν σου το τέλος, μεταδόξης μεγάλης Θεόθεν τιμόμενον, επεγνώστη δυσπέραση, πελαγία πανένδοξε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

8 του Οκτώβρη σήμερα και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Έσχους πληθήσα και λυπούσα των σάλων προς όρμον οίκης ουρανού Πελαγία. Πελαγία, αφού καθαρίστηκες από τις εσχρές αμαρτίες και απομακρύνθηκες από τον σάλο της αμαρτωλής ζωής, κέρδισες τον γαλήνιον όρμο του ουρανού, στον οποίο έφθασες και κατοικείς. Η Οσία Πελαγία έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Νουμεριανού και καταγόταν από την Αντιόχεια. Η Πελαγία αρχικά περνούσε τις ώρες της στους χορούς, επεδίωκε τις επεφημίες και ήταν η αίρια του αγοραίου έρωτα στην Αντιόχεια. Μάλιστα δε, επειδή ήταν πολύ όμορφη και ωραία, είχε θησαυρίσει από την πονηρή και αισχρή εργασία της. Με τη χάρη όμως του Θεού, η πρώην άσωτη αυτή γυναίκα αναδείχτηκε Οσία και ειδού πως. Μια μέρα άκουσε το κήρυγμα ενός επισκόπου ονόματι Νόννου, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος. Το κήρυγμα του επισκόπου αυτού την συγκλώνησε κυριολεκτικά και την οδήγησε σε μετάνοια. Έτσι λοιπόν ζήτησε και κατηχήθηκε από τον επίσκοπον αυτόν και εν συνεχεία έλαβε το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος. Μετά ταύτα η Πελαγία εγκατέλειψε τα πάντα, αφού πλέον τα θεώρησε σκύβαλα. Φόρεσε ένα χοντρό τρίχινο ένδυμα και μεταμορφωθήσε σε άνδρα, πήγε στο όρος των ελαιών χωρίς να την πάρει κανένας είδηση. Εκεί η Οσία κλείστηκε σε ένα κελί και αφού έζησε θεαρέστος τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της, αναπαύθηκε εν ειρήνη.

μετά το αρνήσαστε σαρκός την ευπάθειαν, ανεδείχθης καθαρών δοχείων του διευσπλαχνίαν της ανθρώπης συγκαταβάντος φιλανθρώπου λόγου, όθεν και προζωήν την αγύρω οικίν σε ηξίωσεν ως υπεράγαθος. Τα ουράνια πάντα συγχαίρουσιν την πριν σε ασέμνος βιώσασα, νυν καθορώντα Χριστού άσπυλον κοιμήλιον, του εν ουρανής από της γης σε μεταθέντος και πάντας πιστούς φρουρούντος τη μνήμη σου πελαγία.

όπου επλεώνεσαι η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις, καθώς ο Απόστολος διδάσκει, εν προσευχές γαρ και δάκρυς η πελαγία των πολλών πτεσμάτων, το πέλαγος εξήρανας και το τέλος ευπρόσδεκτον το Κυρίο δια της μετανοίας προσήγαγες, και νυν τούτο πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

τη 8η του μηνός Οκτωβρίου της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Εξ ακαθών κατά περόδων ευόδεστη εκκλησία Πελαγία εδείχθης της εν αρέ της πράξης συνεφρένουσα ημάς όθεν και προσήγαγες όσος μην ευωδίας τόσε θαυμαστός αντί τόσον βίον οσία ον εκδησόπι σώζεσαι ημάς πάθων παντίον ψυχίστε και σώματος.

Σήμερα όμως, 8 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Κρυμνό φυγούσα, κρυμνών εσχήνης μέγα, κρυμνής των εχθρών ευφυός Πελαγία. Γκρεμίζοντας Πελαγία με το δικό σου γκρέμισμα τον μεγάλον γκρεμό της κατεσχήνης, γκρέμισες με έξυπνο τρόπο τον εχθρό. Η Αγία Πελαγία η Παρθένος καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και από γενιά ξακουστή και ένδοξη. Πληροφορηθείς δε ο άρχοντας της πόλεως εκείνης ότι η Πελαγία ήταν χριστιανή, έστειλε στρατιώτες να τη συλλάβουν. Εκείνοι έσπευσαν αμέσως και αφού περικύκλωσαν το σπίτι της, ετοιμάζονταν να εισέλθουν σε αυτόν για τη σύλληψή της. Η Αγία όμως, πληροφορηθεί σε αυτό το γεγονός, ζήτησε από τους στρατιώτες να περιμένουν λίγο. Εκείνοι πράγματι δέχτηκαν το αίτημά της και περίμεναν. Τότε η Αγία στάθηκε κατά ανατολάς στον τόπο που συνήθιζε να προσεύχεται και αφού ύψωσε τα χέρια της και έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό, προσευχήθηκε επί πολλή ώρα στο Θεό. Στην προσευχή της δε αυτή η Αγία ζήτησε από το Θεό να τη βοηθήσει να μην πέσει στα χέρια των στρατιωτών, αλλά να απέλθει σε αυτόν αγνή και σφάγει ο άμωμο. Και αφού αυτά είπε στην προσευχή της η Αγία Πελαγία, νεκροστολίστηκε σεμνοπρεπώς και εν συνεχεία έπεσε από το ανώγειο του σπιτιού της κάτω στο έδαφος και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.

Η Αγία Μάρτης Πελαγία καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου. Έζησε την εποχή του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν κόρη πλουσίας ειδωλολατρικής οικογενείας, αλλά είχε μεγάλη επιθυμία να γίνει χριστιανή. Και πράγματι ο Θεός δεν άφησε ανεκπλήρωτη την ευγενή αυτή επιθυμία της. Της χάρισε και κάτι παραπάνω από εκείνο που ζητούσε. Της χάρισε την τιμή και τη δόξα του μαρτυρίου. Η ζωηρή επιθυμία να γίνει χριστιανή απασχολούσε τον νου και την καρδιά της μέρα και νύχτα, στον ύπνο και στο ξύπνιο. Είδε λοιπόν στον ιερό της τον επίσκοπο Ταρσού Λίνο να χειραγωγεί πολλούς στο Χριστό και να τους βαπτίζει. Μέσα της άναψε τότε η επιθυμία να επισκεφθεί και αυτή τον επίσκοπο. Ο ιερός Χρυσόστομος, που στη μνήμη της αφιερώνει δύο υπέροχες εγκομιαστικές ομιλίες, ανάμεσα στ' άλλα λέει ότι η σεμνή και αγνή κόρη γνώριζε μόνο το δωμάτιό της. Δεν αγαπούσε τις εξόδους από το σπίτι η Πελαγία. Μια μέρα που είχε βγει έξω και ήταν από τις λίγες φορές πηγαίνοντας στην τροφό της, πέρασε από τον επίσκοπο της πόλεως και βαπτίστηκε. Η ευγενής καρδιά της έπλεε σε πελάγι χαράς και μακαριότητας, διότι με τη βάπτισή της είχε ντυθεί τον άφθαρτο και ακυλίδωτο χιτώνα του Χριστού, για τον οποίον ο Απόστολος λέει «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Η Πελαγία, αντιμένη τώρα εσωτερικά με τη στολή της αυθαρσίας, θεώρησε περιττό να φοράει ακριβά και πολυτελή φορέματα. Ντύνεται λοιπόν απλά και φτωχικά. Ο πλούτος και ο θησαυρός της ήταν μέσα στην καρδιά της. Σαν έφτασε στο σπίτι και η μητέρα της πρόσεξε την αλλαγή, την ρώτησε γιατί άλλαξε την εμφάνισή της και πήρε τη θαραλέα απάντηση. Σε μια χριστιανή που φέρει μέσα της το Χριστό δεν είναι πρέπον να ντύνεται με πολυτελή φορέματα. Σαν άκουσε το νέο η μητέρα της, μη ανεχόμενη τη μεταστροφή της, την κατήγγειλε σε κρατικές αρχές ως χριστιανή. Αφού δε η Πελαγία υπευλήθη σε φρικτό μαρτύριο, παρέδωσε την αγνή παρθενική ζωή της στον αγωνοθέτη Κύριο για να την στεφανώσει με το διπλό στεφάνι της παρθενίας και του μαρτυρίου. Ας μιμηθούμε, αγαπητοί ακροατές, και εμείς την μάρτυρα, παροτρύνει ο ιερός Χρυσόστομος. Εκείνη περιφρόνησε τα νιάτα της, εμείς ας περιφρονήσουμε την άνετη και μαλθακή ζωή μας, ας εμπέξουμε την πολυτέλεια, ας φύγουμε μακριά από την πολυφαγία και τη μέθη. Από τις προτροπές αυτές του ιερού Χρυσοστόμου, μια περισσότερο θα έπρεπε να προσέξουν οι χριστιανοί και μάλιστα οι γυναίκες. Ας εμπέξουμε την πολυτέλεια. Για ένα χριστιανό που τιμήθηκε με το βάπτισμα με το οποίο ντύθηκε τον Χριστό, η πολυτέλεια είναι περιττή. Δεν ταιριάζει στους χριστιανούς η πολυτέλεια, αλλά η απλότητα. Μέσα στον εσωτερικό κόσμο του αληθινού χριστιανού κρύβεται ο πλούτος της δόξης του Χριστού. Αυτός δε ο πλούτος εξωτερικεύεται ως σεμνότης, σεβασμός, αγιώτης, που συνυφαίνουν την πνευματική ενδυμασία του χριστιανού. Αν ένας χριστιανός στερείται του εσωτερικού αυτού πλούτου και ο ψυχικός του κόσμος είναι γυμνός, αλλά η εξωτερική του εμφάνιση περιποιημένη και η ενδυμασία του πολυτελής, τότε ο χριστιανός αυτός είναι αξιοθρήνητος, μοιάζει με κάποιον ξυπόλυτο και ρακένδυτο που φοράει παπιγιόν. Αν όμως ως χριστιανοί φέρουμε μέσα μας το Χριστό, τότε όσο φτωχικά και αντίσουμε το σώμα μας, είμαστε ευτυχισμένοι και ενώπιον του Κυρίου έχουμε κάποια αξία. Με τον Χριστό η ζωή μας παίρνει ανυπολόγιστη τιμή. Χωρίς τον Χριστό είναι ένα φαντακτερό μηδενικό.

Ακόμα σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Εκ του ρήπου σμιχθήσα της ασωτίας, φεδρά πρόσηση το Θεό Ταϊσία. Η ομορφιά της ήταν από τις σπάνιες, πλεονέκτημα που ποβαίνει ολέθριο όταν δεν είμαστε σε θέση να το διατηρούμε αγνό, με τον φόβο του Θεού, την φωτεινή διάκριση, την αδιάλειπτη προσευχή και την ταπεινοφροσύνη. Δυστυχώς για την Ταϊσία, αυτή που επιβουλεύτηκε την τιμή της ήταν η ίδια η μάνα της. Γυναίκα χυδαία που ήθελε πλούτο πολύ και δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί την κόρη της για να τον αποκτήσει. Έτσι η Ταϊσία παρασύρθηκε στο δρόμο της ατιμίας μόλις 17 ετών. Έγινε και η ίδια πλούσια, αλλά και πόρνη. Οι τίμιοι άνθρωποι την απεχθάνονταν. Καμιά οικογενειακή πόρτα δεν ήταν ανοιχτή για αυτήν. Οι ίδιοι εκμεταλλευτές της σάρκας της ποτέ δεν θα την έφερναν να γνωριστεί με τις μητέρες τους και τις αδελφές τους, διότι είχε καταντήσει ένα αντικείμενο σαρκικής ικανοποίησης και τίποτα περισσότερο. Τότε η Ταϊσία έπεσε σε θλίψη μεγάλη, αλλά και η Εκκλησία μπορεί να έχασε ένα πρόβατο, όμως δεν έπαψε να το αναζητά. Όταν λοιπόν ο Παφνούτιος από την Σιδώνα έμαθε την ψυχική της κατάσταση, προσευχήθηκε και αποφάσισε να εργαστεί για την ψυχή της και δεν αστόχησε. Την επισκέφθηκε και με τη χάρη του Θεού πέτυχε το θαύμα. Καυτά δάκρυα μετανοίας κύλησαν στα μάγουλα της Ταϊσίας. Πέταξε όλα της τα πλούτη στη θάλασσα, διότι το τίμημα της ατιμίας δεν άξιζε να χρησιμοποιηθεί στο ιερό έργο της ελεημοσύνης. Από τότε έζησε φτωχά, αλλά πλούσια σε πίστη, σε μετάνοια, σε σοφροσύνη, σε προσευχή, σε υπακοή, σε ταπείνωση και καλοσύνη. Έγινε δεκτή σε ευσεβή όμιλο γυναικών και πέθανε φροντίζοντας αρρώστους και ανήμπορους ανθρώπους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 8 Οκτωβρίου και η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Νέου Οσιομάρτυρος. Το χωριό Ζαγορά της επαρχίας Στυρνάβου ήταν η πατρίδα του Ιγνατίου. Οι γονείς του Γεώργιος και Μαρία παρέλαβαν το γιο τους Ιωάννη, αυτό ήταν το κατακόσμο όνομά του, και μετακόμισε στη Φιλιππούπολη. Ο Άγιος από μικρό παιδί έδειχνε μεγάλο ζήλο στις αρετές και πήγε σε ένα αυστηρό γέροντα. Στο διάστημα όμως αυτό οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα του και με τη βία τούρκεψαν τη μητέρα του και τις δυο αδελφές του. Όταν το έμαθε ο Ιωάννης, πήγε στο Βουκουρέστι και απ' εκεί στο Άγιον Όρος. Στο δρόμο όμως συνελήφθη από Οθωμανούς και για να γλιτώσει το θάνατο τους υποσχέθηκε ότι θα γίνει και αυτός Οθωμανός. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος κατέληξε στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου όπου εκάρι μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος. Εκεί ο ηγούμενος Νικηφόρος ο γέροντας τον εμπιστεύθηκε στο γέροντα Ακάκιο. Αργότερα πήρε την ευχή να μαρτυρήσει και στις 29 Σεπτεμβρίου το 1814 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη όπου μπροστά στον Κρητή πέταξε το τουρκικό φέση που φόρεσε επίτηδες και ομολόγησε τον Χριστό. Άγρια και φρικτά τα βασανιστήρια που ακολούθησαν, αλλά ο Ιγνάτιος έμεινε σταθερός στην απόφασή του. Τελικά τον απαγχώνησαν στις 8 Οκτωβρίου το 1814, ώρα έκτη. Ο συνοδός του Γρηγόριος αγόρασε το λείψανό του και μαζί με αυτό του νεομάρτυρα Ευθυμίου τα μετέφερε στο Άγιον Όρος. Ο Ιγνάτιος μαζί με τους συνασκητές του μάρτυρες Ευθύμιο και Ακάκιο γιορτάζουν όλοι μαζί την μνήμη τους την 1η Μαΐου.

8 Οκτωβρίου και η μνήμη σήμερα της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Η μνήμη ακόμα σήμερα της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιγνατίου, του νέου Οσίου Μάρτυρος. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Οσίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος του Κυπρίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ποδιών, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδε

μου και να τροπήσανε. Σταυρωθένατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και Παρθόντα και Ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καρδιογραφάς και ανερθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενε δεξιόν του Πατρός και πάλιν ερχόν μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε εξετέλους.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φυλακτός.

Αγγλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούνται την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνίαν με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών Του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του, έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλου του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει ένθεους θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό, γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς, δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά, θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπούμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνουν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης, είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη, ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλα και νοθεώσει στον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή, τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έλυσαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον Παράδεισο. Γιατί ο Παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πως ζει ο διάβολος? Κάνει την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρωπινό όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωο σώμα του θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον θεάνθρωπο, ζουν από τον θεάνθρωπο και μέσω του θεάνθρωπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. «Η να ζήσομεν δι' αυτού», η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο Μέγας του Θεού Αετός, ο Χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες

ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο Μέγας, ο ρεοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η έβυχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

εταιρεία. Στην τελείωση των αρετών αντιδρούν και ανθίστανται διάφορες θλίψεις, πειρασμοί, προσκόμματα, κυρίως από ανθρώπους υποκινούμενους από τον εχθρό της σωτηρίας μας. Ο εχθρός επιθυμεί να παρεμποδίσει τις καλές προθέσεις και υποβάλει στους ανθρώπους του κόσμου τούτου το μίσος κατά των δούλων του Θεού. Όσιος Νίκων. Μην κυριεύεστε από θλίψη. Μην αναζητείτε μεγάλες δωρεές. Φερθείτε με ταπεινοφροσύνη. Αλλά λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγετε. Εξετάστε τον εαυτό σας και μεμφθείτε τον επειδή δεν διορθώνετε. Αυτό θα είναι καλύτερο από τις υψηλόφρονες διορθώσεις του εαυτού σας, τις γεμάτες έπαρση. Όσο βρισκόμαστε σε τούτο τον πόλεμο, οφείλουμε να αντέξουμε και να μην απογοητευόμαστε. Η σωτηρία μας συνίσταται στην πίστη και την απαντοχή στο έλεος του Θεού, την παράδοση του εαυτού μας και όλων ημών στο Άγιο Θέλημά Του, Όσιος Μακάριος. Παντού μπορείτε να σωθείτε, αρκεί να μην εγκαταλείψετε τον Σωτήρα. Γαντζωθείτε από τον Μανθία του Χριστού και εκείνος δεν θα σας εγκαταλείψει, Όσιος Βαρσανούφιος. Χωρίς αυτομεμψία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη, δεν είναι δυνατό να σωθείτε. Με τα μέσα αυτά και οι μάχες διευκολύνονται και του εχθρού τα δόλια σχέδια αποτρέπονται. Όσιος Μακάριος. Πόσος υδρότας θα πρέπει να χυθεί, πόσες προσπάθειες να καταβληθούν, σε πόσες στερήσεις, αρρώστιες, θλίψεις να υποβληθεί κάποιος, πόσους στεναγμούς να βγάλει για να αποκτήσει την αιώνια γαλήνη στους ουρανούς. Και εμείς θαρούμε ότι με την άνεσή μας, από το μαλακό κρεβάτι μας δηλαδή, και μετά από μια τρυφηλή ζωή, θα εισέλθουμε απευθείας στη Βασιλεία των Ουρανών. Σώσε την ψυχή σου, μην κάθεσαι και πλέκεις ποδήματα, Όσιος Λέων. Ο καθένας μας θα πρέπει να μεριμνά περισσότερο για τον εαυτό του, για την ψυχή του, για το προσωπικό του ψυχικό όφελος, επειδή κατά τα λεγόμενα του Αποστόλου, ο καθένας μας θα ρογοδοτήσει για τον εαυτό του στο Θεό. Εξ αυτού πηγάζει και η σύγχυσή μας, επειδή τίνουμε περισσότερο να νουθετούμε τους άλλους και προσπαθούμε όχι μόνο να τους πείσουμε, αλλά και να τους μεταπείσουμε και πολλά να αποδείξουμε μέσω διαφόρων επιχειρημάτων. Θα αφήσουμε τα πάντα στην κρίση του Θεού και θα τα παραδώσουμε στη λύθη, ασχολούμενοι μόνο με τη σωτηρία μας. Συμπεριφερόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε και την ειρήνη της ψυχής μας, εγκαταλείποντας τις διεκδικήσεις μας επί των άλλων. Αν και εκείνοι δεν συμπεριφερθούν παρομοίως, τότε θα έχουν να λογοδοτήσουν για τα έργα τους. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και τούτο μας είναι αρκετό. Όσιος Αμβρόσιος.

Είμαστε αδύναμοι. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Όσο μεγάλο και αν είναι ένα έργο, είναι επιφανειακό, επίγειο. Κατά το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με τις ακατάληπτες βουλές του, αυτό θα εκμηδενιστεί. Τα πάντα είναι πρόσκαιρα και εμείς οφείλουμε να τα εκτιμούμε στο βαθμό που μας εξυπηρετούν για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ένα και μόνο πράγμα οφείλουμε να θυμόμαστε μονίμως και μόνο γι' αυτό, για τη σωτηρία της ψυχής μας δηλαδή, να μεριμνούμε και όλα τα υπόλοιπα να τα παραδώσουμε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να είμαστε ταπεινόφρονες. Όσιος Νίκων. Να είσαι προσεκτικότερη όσον αφορά τη σωτηρία σου, όσον ακόμα προλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή να επιβάλλεις τον εαυτό σου να κάνει κάθε είδους καλή πράξη. Επαναλαμβάνω, πρέπει να το επιβάλλεις τον εαυτό σου, επειδή οι αγωνιζόμενοι λαμβάνουν τη βασιλεία των ουρανών. Όσιος Ιωσήφ.

ταπεινόφροσύνη. Δεν θεωρούμαστε ταπεινόφρονες μόνο όταν ταπεινούμε εαυτόν, αλλά όταν ταπεινούμενοι από τους άλλους, το αποδεχόμαστε χωρίς αμηχανία, θεωρώντας ότι αυτό μας άξιζε. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ψυχική μας θυρότητα οφείλει να μας οδηγήσει ακουσίως στο βάθος της ταπεινοφροσύνης, ενώ τα πάθη τα οποία μας τυραννούν παράγουν το ίδιο ακριβώς έργο. Όσιος Μακάριος. Πρέπει να κοιτάμε χαμηλά. Να θυμάσαι. Χούσι και ισχού να πελεύσει. Όσιος Αμβρόσιος. Η ματαιοδοξία πηγάζει από την έλλειψη ταπεινοφροσύνης. Τον ταπεινόφρονο άνθρωπο ουδεμία θλίψη θα καταβάλει. Αυτός δεν θα εκπέσει, καθώς ταπεινούμενος ανακαλύπτει ότι λόγω των αμαρτιών του είναι άξιος ακόμα μεγαλύτερης τιμωρίας. Ο ταπεινόφρον προσομοιάζει σε άνθρωπο που έκτισε πάνω στην πέτρα το σπίτι του και κατέβει η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ούκ έπεσε. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν, Όσιος Βαρσανούφιος. Η ταπεινοφροσύνη είναι όπλο ακατανίκητο εναντίον όλων των μηχανογραφιών του εχθρού. Η απόκτηση του όμως δεν γίνεται χωρίς μόχθο, όσο δε αφορά τους λαϊκούς είναι ακατόρθωτη. Μολονότι δια των λόγων μέμφεστε τον εαυτό σας, αυτό δεν πρέπει να το εμπιστευτείτε, όταν στην καρδιά σας δεν υπάρχει ειλικρινής ταπεινοφροσύνη. Όσιος Μακάριος. Η ανυπομονησία μας ενώπιον των γεροντοτέρων δείχνει την αδυναμία μας και την έλλειψη ταπεινοφροσύνης, την οποία ακόμα δεν αποκτήσαμε και πολύ απέχουμε αυτής. Όσιος Λέων. Προσπάθησε ώστε με την εξωτερική ταπεινή περιβολή σου να συμφωνεί και η εσωτερική ταπεινοφροσύνη σου. Να θεωρήσει αυτόν χειρότερον και τελευταίον όλων. Και τούτο να μην το λες μόνο με τα χείλη, αλλά να υψώσεις και στην ψυχή σου μέσα τούτη τη σκέψη. Αυτό θα σε ηρεμήσει. Κάθε μας έργο είναι απαραίτητο να αναμειγνύεται με την ταπεινοφροσύνη. Είτε προσεύχεσαι, είτε νηστεύεις, είτε αποφεύγεις τον κόσμο, είτε κάνεις υπακοή, όλα να τα κάνεις προς χάριν του Θεού και να μην σκέφτεσαι ότι καλώς πράττεις. Όσιος Μακάριος. Θεμέλιο του μοναστικού βίου είναι η ταπεινοφροσύνη. Αν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, υπάρχουν τα πάντα. Και αν δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, τότε δεν υπάρχει τίποτα. Μπορείς μάλιστα να σωθείς χωρίς κανένα έργο. Παρά μόνο δια της ταπεινοφροσύνης. Όσιος Βαρσανούφιος. Γνωρίσματα της ταπεινοφροσύνης και της υπερηφάνειας ας είναι για σένα τα ακόλουθα. Η υπερηφάνεια όλους τους κατακρίνει, τους μέμφεται και βρίσκει μέσα τους τη μαυρίλα, ενώ η ταπεινοφροσύνη βλέπει μόνο τη δική σου κακία και δεν τολμά να κρίνει κανέναν. Όσιος Μακάριος. Μετανόησε, υποτάξου, υποχώρησε κατά το δυνατόν ενώπιον των αδελφών και μην κατακρίνεις τους άλλους. Όλοι έχουν αδυναμίες. Όσιος Αμβρόσιος. Παραδεχόμενη την αμαρτωλότητά σας, αναζητήστε την ταπεινοφροσύνη, η οποία ισχυρώς μεσητεύει στον Κύριο, τόσο για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, όσο και για την επιβεβαίωση ότι στο μέλλον θα τηρούμε τις εντολές Του. Όσιος Μακάριος. Οι ταπεινόφρονες, στο πνεύμα άνθρωποι, δεν αγανακτούν εναντίον οποιοδήποτε ούτε καν νοερός, αλλά θεωρούν αυτούς ενόχους για τα πάντα και αμαρτωλούς και δεν γογγίζουν εναντίον κανενός, παρά ευγνωμονούν το Θεό για τα πάντα. Όσιος Αντώνιος. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος ζει στη γη ως αν αυτή να ήταν το βασίλειο των ουρανών. Είναι πάντα χαρούμενος και ήρεμος και ευχαριστημένος με τα πάντα. Όσιος Αντώνιος. Ο Θεός επισκέπτεται με το έλεος του μόνο τους ταπεινόφρονες. Υποτάξω περισσότερο δια του πνεύματος. Η ταπεινοφροσύνη αναπληρεί και τα έργα. Υπόμεινε όλες τις ατυχίες και παραδώσου στον Κύριο. Όσιος Αμβρόσιος. Πραγματική συμφορά βρίσκει τον άνθρωπο που δεν έχει ταπεινοφροσύνη. Όποιος δεν μπορεί ο ίδιος να υποταχθεί, αυτόν θα υποτάξουν αργότερα οι άνθρωποι. Και όποιον δεν υποτάξουν οι άνθρωποι, αυτόν θα τον υποτάξει ο Θεός. Όσιος Αντώνιος. Ήθε να μας συνδράμει ο Κύριος, ώστε μέσω της παραδοχής των αμαρτιών μας να αποκτήσουμε την περιπόθητη ταπεινοφροσύνη. Πότε θα υποχρεώσεις τον εαυτό σου να σκεφτεί ότι δεν σε ενδιαφέρει τι λένε και τι σκέπτονται οι άλλοι για σένα.
Ο ταπεινόφρον είναι πάντα γαλήνιος και ήρεμος. Και μέχρι να το επιτύχουμε αυτό, απαιτείται δεξιοτεχνία μεγάλη. Για κάθε συμβάν που σε συγκλονίζει, ομολόγησε την αδυναμία σου και μένσου τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Όσιος Μακάριος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Οικογένεια.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στην προσπάθεια. Στην προσπάθεια καταμερισμού των εργασιών μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Και τονίσαμε τότε τη μεγάλη σημασία που έχει για το ρόλο του καθενός ξεχωριστά, αλλά και κοινό στην κοινή προσπάθεια. Τονίσαμε επίσης την αναγκαιότητα της σημερινής γυναίκας μητέρας για να εργαστεί, για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εξόδων, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία, προκειμένου να υπάρχει καλή λειτουργία στις σχέσεις του ζευγαριού, αλλά ακόμη και στις σχέσεις γονιών και παιδιών. Σήμερα ας προσπαθήσουμε να δούμε την ύπαρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ οικογενείας και εργασίας. Και έτσι τα ζευγάρια, λόγω τρόπου εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων, ίσως θα πρέπει να έχουν δύο καριέρες. Όπως ορθά είχε αναφέρει σε ομιλία του σε διεθνές συνέδριο ο Δόκτωρ Μισελ Ντόμψερ του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Ο όρος «η οικογένεια διπλής καλλιέργειας» επενοήθη το πρώτον από το ράπορτ του το 1969 για να περιγράψει τις οικογένειες των οποίων και οι δύο σύζυγοι είναι αφοσιωμένοι στην καριέρα τους. Πράγμα που σημαίνει ότι εργάζονται σε εργασίες με ιδιαίτερα εξέχουσα προσωπικότητα. Έχουν δηλαδή προοπτικές ανάπτυξης και αποκτούν υψηλό βαθμό αφοσίωσης. Και αυτές οι οικογένειες που αποτελούσαν εξαίρεση του κανόνα κατά τη δεκαετία του 60 παρουσιάζουν πλέον μία αυξητική τάση λόγω των σημαντικών αλλαγών στα κοινωνικά πρότυπα, καθώς και στη δημογραφική υφή του εργατικού δυναμικού, και ακόμη ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός γυναικών οι οποίες είναι τελειόφοιτες πανεπιστημίων και εργάζονται. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί και να επισημανθεί μάλιστα η επίπτωση στο ίδιο το ζευγάρι, το οποίο βιώνει μια ζωή ως ζευγάρι διπλής καριέρας, και η επίπτωση στο περιβάλλον της εργασίας με έμφαση στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού σε όλη την Ευρώπη, βέβαια σήμερα όπου εξετάζονται και επεξετάζονται, θα έλεγα, τα πάντα και αξιολογούνται τα πάντα με μια κοινή λογική, αυτή τη λογική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως, παρά τις όποιες αλλαγές οι οποίες τεκμηριώνονται από ένα ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων ερευνών, η εργασία και η πράξη προβλέπεται ακόμη κατά ένα μεγάλο μέρος με βάση την κάπως ξεπερασμένη υπόθεση, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι βέβαια, ότι οι εργαζόμενοι είναι κυρίως άντρες οι οποίοι έχουν μία παραδοσιακή οικογένεια. Παράλληλα δε, ο μύθος των ξεχωριστών κόσμων που υπάρχει ακόμη υποδιαιρεί, θα μπορούσαμε να πούμε, την εργασία και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, αγνοώντας βεβαίως τις όποιες επιπτώσεις που έχει ο ένας τομέας επί του άλλου. Και έτσι γίνεται τώρα όλο και πιο έκδηλο το ότι η εργασία χρειάζεται πλέον να λάβει υπόψη της τόσο την καριέρα όσο και τα προσωπικά ενδιαφέροντα των εργαζομένων, αλλά και των συζύγων. Πάντως δύσκολο είναι να αντιληφθεί κανείς την οικονομική συνάφεια αυτού του ζητήματος. Παρά το γεγονός ότι η διατήρηση του σημαντικού και πολύτιμου, θα λέγαμε, προσωπικού είναι σήμερα σοβαρό το ζήτημα, Και είναι επίσης πολύ γνωστό το όποιο κόστος των διακυμάνσεων, η σημασία που δίνεται στις οικογένειες διπλής καριέρας ως ενός ουσιαστικού οργανωτικού ζητήματος, καθώς ακόμη και ως ενός ζητήματος ανθρωπίνου δυναμικού που είναι πολύ μικρή. Και καθώς ασκούνται εξωτερικές πιέσεις από τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και εσωτερικές από τις κοινωνικές απαιτήσεις των ζευγαριών διπλής καριέρας, οι υπεύθυνοι παράγοντες θα πρέπει να ανταποκριθούν με καινοτόμες, θα έλεγα, πρωτοβουλίες στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού. Άλλωστε, πιθανοί τομείς που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν και να εφαρμοστούν τέτοιες δραστικές στρατηγικές ανθρωπίνου δυναμικού είναι πρώτον οι προσλήψεις κυρίως, είναι δεύτερον οι μετατάξεις και οι προαγωγές του ανθρωπίνου δυναμικού, είναι η επέκταση καριέρας, είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι οι αποζημιώσεις και τόσα άλλα τα οποία εμέσως ή αμέσως επηρεάζουν. Βεβαίως υπάρχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία εστιάζουν στην οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ζευγαριών διπλής καριέρας, δίνοντας έτσι έμφαση σε εξέχοντα ζητήματα στο έργο το οποίο γίνεται στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού, όπως είναι τα μοντέλα ελαστικών ορών εργασίας τα οποία εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του συμβουλευτικού προγράμματος Ομπλέιτερ των ετών 1996-1998 και τα οποία κατά τους ειδικούς θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για κάποιο εξειδικευμένο μοντέλο εργασίας υπευθύνων μεγάλων οικονομικών παραγόντων. Η διαφορά μεταξύ των οικογενειών διπλής καριέρας και των οικογενειών με διπλή εργασία ή που και οι δύο σύζυγοι έχουν εισόδημα είναι ότι και οι δύο σύζυγοι της οικογενείας διπλής καριέρας είναι εξαιρετικά αφοσιωμένοι στην καριέρα τους. Και οι ευθύνες ή οι υποχρεώσεις φροντίδας των παιδιών και των γονιών δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως από τα στοιχεία των μελετητών και ερευνητών του θέματος φαίνεται ότι το υψηλό ποσοστό των εργαζομένων γυναικών στην Ευρώπη είναι γεγονός. Χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται το σημαντικό αυτό θέμα των αξιοσημειώτων διαφορών μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Ενώ τα στατιστικά στοιχεία για τον προσανατολισμό καριέρας σε συνδυασμό με την κατάσταση της οικογενείας δεν είναι διαθέσιμα για μελέτη, έρευνα και σύγκριση όπως θα θέλαμε. Άλλωστε, από τη σκοπιά των υπευθύνων παραγόντων ίσως θα πρέπει να τεθούν ερωτήματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να δώσουν προσοχή με κάποια ιδιαιτερότητα στην ομάδα ή σε όποια ομάδα εργαζομένων, δηλαδή των οικογενειών διπλής καριέρας όπως πλέον αποκαλούνται, διότι οι τρόποι με τους οποίους παρουσιάζονται ως πρόνοια το ζευγαριό διπλής καριέρας είναι πλέον αλληλένδετη με την οικονομική ευημερία των παραγόντων εκείνων στους οποίους και εργάζονται. Εδώ τονίζονται πλέον ότι τα μέλη των οικογενειών διπλής καριέρας έχουν τουλάχιστον δύο ή τρεις ρόλους, όπως το ρόλο της καριέρας, τον οικογενειακό ρόλο και το ρόλο της συνεργασίας. Και αποδεικνύεται εδώ πως οι πολλαπλοί ρόλοι ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις. αυτοί ενδέκεται να προκαλέσουν υπερφόρτωση ρόλων, όπως αποκαλείται από τους ειδικούς. Οπότε αναφέρεται συχνότερα εξάντληση, καθώς και λιγότερο χρόνο για τον σύζυγο ή την σύζυγο, αλλά ακόμη και την οικογένεια ως τα κύρια μειονεκτήματα. Εδώ ίσως θα πρέπει να τονίσουμε και να διευκρινίσουμε όμως ότι η οικογένεια με διπλή εργασία είναι η οικογένεια όπου οι σύζυγοι έχουν και οι δύο δουλειά επιπληρωμή, δηλαδή παίρνουν χρήματα. Ζουν μαζί και έχουν υποχρεώσεις φροντίδας και είναι και οι δύο αφοσιωμένοι στην καριέρα τους. Είπαμε προηγουμένως πως δεν μπορούν να δοθούν στοιχεία για τον προσανατολισμό καριέρας σε συνδυασμό με την κατάσταση της οικογενείας, ενώ εμφανίζονται δυνατά οι επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις θα έλεγα στους παράγοντες εκείνους οι οποίοι δεν ενεργοποιούνται, και τέτοιες είναι αναποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοβουλειών του ανθρωπίνου δυναμικού, μη ανεπτυγμένο ανθρώπινο δυναμικό, μείωση ενδιαφέροντος, μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης και τέλος αναφέρουμε την υποτονική ανταγωνιστικότητα. Για την αντιμετώπιση βεβαίως των ανωτέρων οι μελετητές σημειώνουν ότι για μία μόνον επιτυχή αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών, εις ό,τι αφορά βέβαια την ενέργεια, υπάρχει η επικοινωνία και υπάρχει και η μετά επικοινωνία. Υπάρχει τεχνική επίλυση των προβλημάτων και των διαφορών. Υπάρχει μέθοδος και διαδικασία λήψης κοινών αποφάσεων. Ενώ εις ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, υπάρχει η βελτίωση ενεκτικότητας. Υπάρχει η επανεξέταση προσδοκιών και υπάρχει ακόμα και η ανάπτυξη της επίγνωσης. Βέβαια όλα αυτά αντιμετωπίζονται με προσωπική οργάνωση και διευθέτηση. Διευθέτηση κάποιου χρόνου, καθώς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του ρόλου και την επανεξέταση των προσδοκιών και των προτύπων της ζωής. Έτσι βλέπουμε λοιπόν πως τα ζευγάρια διπλής καριέρας δεν αντιμετωπίζουν μόνο προστριβές και προβλήματα, αλλά έχουν επίσης και πλεονεκτήματα, στοιχεία τα οποία προέρχονται από μία μελέτη του Carl Ryse το 1994, κατά την οποία υπάρχουν ζευγάρια διπλής καριέρας και τα οποία αναφέρουν ως επιπλέον πλεονεκτήματα τους περισσότερους οικονομικούς πόρους για τις ανάγκες των παιδιών, καθώς ακόμη και περισσότερο ανεξάρτητα και αυτόνομα παιδιά. Έτσι βλέπουμε πως εργαζόμενα ζευγάρια διπλής καριέρας και οι εργοδότες τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και για τα οποία μία σειρά λύσεων για το ίδιο το ζευγάρι διπλής καριέρας παρουσιάζεται από τους παράγοντες που αναφέραμε μόλις πριν από λίγο. Παράγοντες που έχουν αναφερθεί τόσο από επαγγελματίες ερευνητές, ψυχολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους κλπ, όσο και από τα ίδια τα ερωτηθέντα ζευγάρια. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστούν και να επισημανθούν και τα εξής. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν ποικίλες πολιτικές για την υποστήριξη της εναρμόνισης μεταξύ εργασίας, συνεργασίας και οικογενείας και γενικά και της ενσωμάτωσης του ζητήματος της διπλής καριέρας. Παρά το γεγονός ότι η κινητικότητα αποτελεί λέξη κλειδί στην εποχή της παγκοσμιοποιήσεως, Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί σε σχέση με τις ανάγκες και τις αξίες των εργαζομένων, και αυτό το πράγμα συνδυάζεται με μια περισσότερο ελαστική και ατομικιστική πολιτική καριέρας. Όλα τα φιλικά προς την οικογένεια προγράμματα μπορούν να χρησιμεύσουν στη μείωση του άγχους που προκαλείται από τομείς ιδιαίτερας πρωτοβουλίας, αλλά και πολύ χρονοβόλους. Με τις ευκαιρίες επανεξέτασης σε εργασία αναγνωρίζονται ιδιαίτερα οι φιλοδοξίες για μια καριέρα του υπαλλήλου και του συζύγου ή της συζύγου. Επ' αυτού απήντησαν σε έρευνα η οποία διεξήχθη από το Γερμανικό Ινστιτούτο ΗΠΑ και όπου ρωτήθηκαν 300 διευθυντές και επαγγελματίες πόσο χρόνο καταναλώνουν κάθε εβδομάδα στην εργασιακή και προσωπική τους ζωή. Φίλες και φίλοι, οι απαντήσεις αποκάλυψαν ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες άνδρες, εκ των οποίων όλοι είχαν μία παραδοσιακή σχέση ή οικογένεια, θα προτιμούσαν να είχαν περισσότερο χρόνο για την προσωπική τους ζωή ανεξαρτήτως οικογενειακών απολαβών, αλλά και οικονομικών απολαβών λόγω θέσεως την οποία κατέχουν. Σε οικογένειες διπλής καριέρας ο προϋπολογισμός του χρόνου διέφερε μόνο στην κατηγορία της προσωπικής ζωής και οι περισσότερες υποχρεώσεις συνεπάγονται λιγότερες κοινωνικές επαφές και λιγότερο χρόνο για συνεργασία. Για αύξηση χρόνου για την προσωπική ζωή θα πρέπει οι παράγοντες εργασίας να προσφέρουν ωράρια που έχουν καθοριστεί σε προσωπική βάση. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Παπαδημητρίου Τάσο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
0: Οικογένεια.

εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 8 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Όσοι εν βίω αμαρτίες εμολύνθητε όσο τάλας εγώ, ζηλώσω μεν την μετάνοιαν των οδυρμών δε με τα δακρύων της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, ίνα ταχύ εκ Θεού την συγχώρησιν λάβομεν. Καθάπερη μακαρία έτη ζώσα τον ρήπον απέπλυνε της αμαρτίας και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρησιν οδόν μετανοίας υποδείξασα.

το σώμα το σον. Νηστείες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές, τον κτίστην καθηκέτευες, του λαβήν σον πράξεων, την τελείαν μήτερ συγχώρησιν. Ειν και έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα,

η πόνη σου σεμνή πελαγία, εν δάκρυση σπυρώμενη, εφροσύνης και χαράς, αφθονίαν εν ουρανής, συνήθρισαν. Την του σώματος ευπρέπειαν πελαγία, της αμαρτίας ύλην πρώην γενωμένην, όλην μετερρύθμισας εις κάλος ανώθευτον, ου ο σώς νυμφίος, ηράσθη Χριστός.

μετανοίας τη δρόσω, τι των παθών αποσβέσασα, φλόγα την σε αυτής ζωήν ανατέθηκας το Θεό και σωτήρι σου. Δια τούτο κόσμον φυγούσα, εμόνα σας εν ερήμο, βίων αγγέλων ζηλώσασα. Όθεν σου το τέλος, μεταδόξης μεγάλης Θεόθεν τιμόμενον, επεγνώστη δυσπέραση, πελαγία πανένδοξε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

8 του Οκτώβρη σήμερα και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Έσχους πληθύσα και λυπούσα των σάλων προς όρμον οίκης ουρανού Πελαγία. Πελαγία, αφού καθαρίστηκες από τις εσχρές αμαρτίες και απομακρύνθηκες από τον σάλο της αμαρτωλής ζωής, κέρδισες τον γαλήνιον όρμο του ουρανού, στον οποίο έφθασες και κατοικείς. Η Οσία Πελαγία έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Νουμεριανού και καταγόταν από την Αντιόχεια. Η Πελαγία αρχικά περνούσε τις ώρες της στους χορούς, επεδίωκε τις επεφημίες και ήταν η αίρια του αγοραίου έρωτα στην Αντιόχεια. Μάλιστα δε, επειδή ήταν πολύ όμορφη και ωραία, είχε θησαυρίσει από την πονηρή και αισχρή εργασία της. Με τη χάρη όμως του Θεού, η πρώην άσωτη αυτή γυναίκα αναδείχτηκε Οσία και ειδού πως. Μια μέρα άκουσε το κήρυγμα ενός επισκόπου ονόματι Νόννου, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος. Το κήρυγμα του επισκόπου αυτού την συγκλώνησε κυριολεκτικά και την οδήγησε σε μετάνοια. Έτσι λοιπόν ζήτησε και κατηχήθηκε από τον επίσκοπον αυτόν και εν συνεχεία έλαβε το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος. Μετά ταύτα η Πελαγία εγκατέλειψε τα πάντα, αφού πλέον τα θεώρησε σκύβαλα. Φόρεσε ένα χοντρό τρίχινο ένδυμα και μεταμορφωθήσε σε άνδρα, πήγε στο όρος των ελαιών χωρίς να την πάρει κανένας είδηση. Εκεί η Οσία κλείστηκε σε ένα κελί και αφού έζησε θεαρέστος τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της, αναπαύθηκε εν ειρήνη.

Μετά το αρνίσαστε σαρκός την ευπάθειαν, ανεδείχθης καθαρών δοχείων, του διευσπλαχνίαν της ανθρώπης συγκαταβάντος φιλανθρώπου λόγου, όθεν και προζωήν την αγύρω οικίν σε ηξίωσεν ως υπεράγαθος. Τα ουράνια πάντα συγχαίρουσιν την πριν σε ασέμνος βιώσασα, νυν καθορώντα Χριστού άσπυλον κοιμήλιον. Του εν ουρανής από της γης σε μεταθέντος και πάντας πιστούς φρουρούντος τη μνήμη σου πελαγία.

όπου επλεώνεσαι η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις, καθώς ο Απόστολος διδάσκει, εν προσευχές γαρ και δάκρυς η πελαγία των πολλών πτεσμάτων, το πέλαγος εξήρανας και το τέλος ευπρόσδεκτον το Κυρίο δια της μετανοίας προσήγαγες, και νυν τούτο πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

τη 8η του μηνός Οκτωβρίου της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Εξακαθόν καθαμπερόδων ευόδες τη Εκκλησία Πελαγία εδείχθης της εν αρέ της πράξης συνεφραίνουσα ημάς όθεν και προσήγαγες όσον μήνε

κρυμνής των εχθρών ευφυώς πελαγία. Γκρεμίζοντας πελαγία με το δικό σου γκρέμισμα των μεγάλων γκρεμό της κατεσχήνης, γκρέμισες με έξυπνο τρόπο τον εχθρό. Η Αγία Πελαγία η Παρθένος καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και από γενιά ξακουστή και ένδοξη. Πληροφορηθείς δε ο άρχοντας της πόλεως εκείνης ότι η Πελαγία ήταν χριστιανή, έστειλε στρατιώτες να τη συλλάβουν. Εκείνοι έσπευσαν αμέσως και αφού περικύκλωσαν το σπίτι της, ετοιμάζονταν να εισέλθουν σε αυτόν για τη σύλληψή της. Η Αγία όμως, πληροφορηθεί σε αυτό το γεγονός, ζήτησε από τους στρατιώτες να περιμένουν λίγο. Εκείνοι πράγματι δέχτηκαν το αίτημά της και περίμεναν. Τότε η Αγία στάθηκε κατά ανατολάς στον τόπο που συνήθιζε να προσεύχεται και αφού ύψωσε τα χέρια της και έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό, προσευχήθηκε επί πολλή ώρα στο Θεό. Στην προσευχή της δε αυτή η Αγία ζήτησε από το Θεό να τη βοηθήσει να μην πέσει στα χέρια των στρατιωτών, αλλά να απέλθει σε αυτόν αγνή και σφάγιο άμωμο. Και αφού αυτά είπε στην προσευχή της η Αγία Πελαγία, νεκροστολίστηκε σεμνοπρεπώς και εν συνεχεία έπεσε από το ανώγειο του σπιτιού της κάτω στο έδαφος και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.

Η Αγία Μάρτης Πελαγία καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου. Έζησε την εποχή του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν κόρη πλουσίας ειδωλολατρικής οικογενείας, αλλά είχε μεγάλη επιθυμία να γίνει χριστιανή. Και πράγματι ο Θεός δεν άφησε ανεκπλήρωτη την ευγενή αυτή επιθυμία της. Της χάρισε και κάτι παραπάνω από εκείνο που ζητούσε. Της χάρισε την τιμή και τη δόξα του μαρτυρίου. Η ζωηρή επιθυμία να γίνει χριστιανή απασχολούσε τον νου και την καρδιά της μέρα και νύχτα, στον ύπνο και στο ξύπνιο. Είδε λοιπόν στον ιερό της τον επίσκοπο Ταρσού Λίνο να χειραγωγεί πολλούς στο Χριστό και να τους βαπτίζει. Μέσα της άναψε τότε η επιθυμία να επισκεφθεί και αυτή τον επίσκοπο. Ο ιερός Χρυσόστομος, που στη μνήμη της αφιερώνει δυο υπέροχες εγκομιαστικές ομιλίες, ανάμεσα στ' άλλα λέει ότι η σεμνή και αγνή κόρη γνώριζε μόνο το δωμάτιό της. Δεν αγαπούσε τις εξόδους από το σπίτι η Πελαγία. Μια μέρα που είχε βγει έξω και ήταν από τις λίγες φορές πηγαίνοντας στην τροφό της, πέρασε από τον επίσκοπο της πόλεως και βαπτίστηκε. Η ευγενής καρδιά της έπλεε σε πελάγι χαράς και μακαριότητας, διότι με τη βάπτισή της είχε ντυθεί τον άφθαρτο και ακυλίδωτο χιτώνα του Χριστού, για τον οποίον ο Απόστολος λέει «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Η Πελαγία, ντυμένη τώρα εσωτερικά με τη στολή της αυθαρσίας, θεώρησε περιττό να φοράει ακριβά και πολυτελή φορέματα. Ντύνεται λοιπόν απλά και φτωχικά. Ο πλούτος και ο θησαυρός της ήταν μέσα στην καρδιά της. Σαν έφτασε στο σπίτι και η μητέρα της πρόσεξε την αλλαγή, την ρώτησε γιατί άλλαξε την εμφάνισή της και πήρε τη θαραλέα απάντηση. Σε μια χριστιανή που φέρει μέσα της το Χριστό δεν είναι πρέπον να ντύνεται με πολυτελή φορέματα. Σαν άκουσε το νέο η μητέρα της, μη ανεχόμενη τη μεταστροφή της, την κατήγγειλε σε κρατικές αρχές ως χριστιανή. Αφού δε η Πελαγία υπευλήθη σε φρικτό μαρτύριο, παρέδωσε την αγνή παρθενική ζωή της στον αγωνοθέτη Κύριο για να την στεφανώσει

με το διπλό στεφάνι της Παρθενίας και του Μαρτυρίου. Ας μιμηθούμε, αγαπητοί ακροατές, και εμείς την μάρτυρα, παροτρύνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνη περιφρόνησε τα νιάτα της, εμείς ας περιφρονήσουμε την άνετη και μαλθακή ζωή μας. Ας εμπέξουμε την πολυτέλεια, ας φύγουμε μακριά από την πολυφαγία και τη μέθη. Από τις προτροπές αυτές του Ιερού Χρυσοστόμου, μια περισσότερο θα έπρεπε να προσέξουν οι χριστιανοί και μάλιστα οι γυναίκες. Ας εμπέξουμε την πολυτέλεια. Για ένα χριστιανό που τιμήθηκε με το βάπτισμα με το οποίο ντύθηκε τον Χριστό, η πολυτέλεια είναι περιττή. Δεν ταιριάζει στους χριστιανούς η πολυτέλεια, αλλά η απλότητα. Μέσα στον εσωτερικό κόσμο του αληθινού χριστιανού κρύβεται ο πλούτος της δόξης του Χριστού. Αυτός δε ο πλούτος εξωτερικεύεται ως σεμνότης, σεβασμός, αγιώτης, που συνυφαίνουν την πνευματική ενδυμασία του χριστιανού. Αν ένας χριστιανός στερείται του εσωτερικού αυτού πλούτου και ο ψυχικός του κόσμος είναι γυμνός, αλλά η εξωτερική του εμφάνιση περιποιημένη και η ενδυμασία του πολυτελής, τότε ο χριστιανός αυτός είναι αξιοθρήνητος, μοιάζει με κάποιον ξυπόλυτο και ρακένδυτο που φοράει παπιγιόν. Αν όμως ως χριστιανοί φέρουμε μέσα μας το Χριστό, τότε όσο φτωχικά και αντίσουμε το σώμα μας, είμαστε ευτυχισμένοι και ενώπιον του Κυρίου έχουμε κάποια αξία. Με τον Χριστό η ζωή μας παίρνει ανυπολόγιστη τιμή. Χωρίς τον Χριστό είναι ένα φαντακτερό μηδενικό.

Ακόμα σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Θαϊσίας της Πόρνης. Εκ του ρήπου σμιχθήσα της ασωτίας, φεδρά πρόσηση το Θεό Θαϊσία. Η ομορφιά της ήταν από τις σπάνιες, πλεονέκτημα που ποβαίνει ολέθριο όταν δεν είμαστε σε θέση να το διατηρούμε αγνό, με τον φόβο του Θεού, την φωτεινή διάκριση, την αδιάλειπτη προσευχή και την ταπεινοφροσύνη. Δυστυχώς για την Θαϊσία, αυτή που επιβουλεύτηκε την τιμή της ήταν η ίδια η μάνα της. Γυναίκα χυδαία που ήθελε πλούτο πολύ και δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί την κόρη της για να τον αποκτήσει. Έτσι η Θαϊσία παρασύρθηκε στο δρόμο της ατιμίας μόλις 17 ετών. Έγινε και η ίδια πλούσια, αλλά και πόρνη. Οι τίμιοι άνθρωποι την απεχθάνονταν. Καμιά οικογενειακή πόρτα δεν ήταν ανοιχτή για αυτήν. Οι ίδιοι εκμεταλλευτές της σάρκας της ποτέ δεν θα την έφερναν να γνωριστεί με τις μητέρες τους και τις αδελφές τους, διότι είχε καταντήσει ένα αντικείμενο σαρκικής ικανοποίησης και τίποτα περισσότερο. Τότε η Θαϊσία έπεσε σε θλίψη μεγάλη, αλλά και η Εκκλησία μπορεί να έχασε ένα πρόβατο, όμως δεν έπαψε να το αναζητά. Όταν λοιπόν ο Παφνούτιος από την Σιδώνα έμαθε την ψυχική της κατάσταση, προσευχήθηκε και αποφάσισε να εργαστεί για την ψυχή της και δεν αστόχησε. Την επισκέφθηκε και με τη χάρη του Θεού πέτυχε το θαύμα. Καυτά δάκρυα μετανοίας κύλησαν στα μάγουλα της Θαϊσίας. Πέταξε όλα της τα πλούτη στη θάλασσα, διότι το τίμημα της ατιμίας δεν άξιζε να χρησιμοποιηθεί στο ιερό έργο της ελεημοσύνης. Από τότε έζησε φτωχά, αλλά πλούσια σε πίστη, σε μετάνοια, σε σοφροσύνη, σε προσευχή, σε υπακοή, σε ταπείνωση και καλοσύνη. Έγινε δεκτή σε ευσεβή όμιλο γυναικών και πέθανε φροντίζοντας αρρώστους και ανήμπορους ανθρώπους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 8 Οκτωβρίου και η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Νέου Οσιομάρτυρος. Το χωριό Ζαγορά της επαρχίας Τυρνάβου ήταν η πατρίδα του Ιγνατίου. Οι γονείς του Γεώργιος και Μαρία παρέλαβαν το γιο τους Ιωάννη, αυτό ήταν το κατακόσμο όνομά του, και μετακόμισε στη Φιλιππούπολη. Ο Άγιος από μικρό παιδί έδειχνε μεγάλο ζήλο στις αρετές και πήγε σε ένα αυστηρό γέροντα. Στο διάστημα όμως αυτό οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα του και με τη βία τούρκεψαν τη μητέρα του και τις δυο αδελφές του. Όταν το έμαθε ο Ιωάννης, πήγε στο Βουκουρέστι και απ' εκεί στο Άγιον Όρος. Στο δρόμο όμως συνελήφθη από Οθωμανούς και για να γλιτώσει το θάνατο τους υποσχέθηκε ότι θα γίνει και αυτός Οθωμανός. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος κατέληξε στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου όπου εκάρει μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος. Εκεί ο ηγούμενος Νικηφόρος ο γέροντας τον εμπιστεύθηκε στο γέροντα Ακάκιο. Αργότερα πήρε την ευχή να μαρτυρήσει και στις 29 Σεπτεμβρίου το 1814 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη όπου μπροστά στον Κρητή πέταξε το τουρκικό φέσι που φόρεσε επίτηδες και ομολόγησε τον Χριστό. Άγρια και φρικτά τα βασανιστήρια που ακολούθησαν, αλλά ο Ιγνάτιος έμεινε σταθερός στην απόφασή του. Τελικά τον απαγχώνησαν στις 8 Οκτωβρίου το 1814, ώρα έκτη. Ο συνοδός του Γρηγόριος αγόρασε το λείψανό του και μαζί με αυτό του νεομάρτυρα Ευθυμίου τα μετέφερε στο Άγιον Όρος. Ο Ιγνάτιος μαζί με τους συνασκητές του μάρτυρες Ευθύμιο και Ακάκιο γιορτάζουν όλοι μαζί την μνήμη τους την 1η Μαΐου.

8 Οκτωβρίου, και η μνήμη σήμερα της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Η μνήμη ακόμα σήμερα της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιγνατίου, του νέου Οσιομάρτυρος. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος του Κυπρίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Αγαπητέ ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

Υπάρχουν δυσνόητα χωρία στην Αγία Γραφή, τα οποία διαστρεβλώνουν οι αιρετικοί, με αποτέλεσμα να οδηγούν τους πιστούς στην απώλεια. Γι' αυτό το λόγο πρέπει εδώ να αναφέρουμε την ερμηνεία που δίνει η Εκκλησία στα χωρία αυτά. «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού». Παροιμίες, κεφάλαιο 8, στίχος 22. Το χωρίο μας λέγει πως με τη σάρκωση της σοφίας, δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, ανοίχθηκε για τα έργα του Θεού, δηλαδή για τους ανθρώπους και για ολόκληρη τη δημιουργία, νέα οδός σωτηρίας. Το έκτισέ με δεν αναφέρεται συνεπώς στην προαιώνια ύπαρξη του Λόγου του Θεού, αλλά στη σάρκωσή του, και αντιδιαστέλλεται από το γεννάμε, δηλαδή προς την προαιώνια γέννηση του Υιού. Και άλλα χωρία της Γραφής έχουν παρόμοια σημασία. Ας γνωρίσουν λοιπόν καλά όλοι οι Ισραηλίτες ότι ο Θεός επίησεν και Κύριον και Χριστόν τούτον τον Ιησού, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Πράξεις Β 36. Το επίησε αναφέρεται πάλι στους λόγους του σωτηριώδους θείου σχεδίου, όχι στην άναρχο γέννηση του Υιού. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία τούτων των Κύριων. Ο Θεός προσέφερε σε αυτόν την εξουσία και τη δεσποτεία επί πάντων, γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός δεν την είχε. Ήταν μικρότερος και από τους αγγέλους. Δεύτερο χωρίο. Ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Το μίζων μπορεί να σημαίνει διαφορά στη δύναμη, στη σοφία, στο αξίωμα, στον όγκο, στο χρόνο, στην ουσία, αλλά και στην αιτία. Ο πατήρ δεν είναι μεγαλύτερος από τον Υιό στη δύναμη ή στη σοφία, γιατί ο Υιός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Δεν μπορεί πάλι να είναι μεγαλύτερος στο αξίωμα ή στην τιμή, γιατί τοποθετείται στα δεξιά του Θεού. Το δεξιόν δεν εκλαμβάνεται σωματικά, σαν ο Θεός να έχει δεξιά και αριστερά, ούτε σημαίνει χαμηλότερο τόπο, αλλά σχέση ισότητας. Το να υποστηρίξει βέβαια κανείς πως ο πατήρ είναι μεγαλύτερος από τον Υιό στον όγκο, τούτο γίνεται αστείο. Αλλά ούτε και στο χρόνο ο πατήρ είναι μεγαλύτερος, γιατί δια του Υιού δημιουργήθηκαν οι αιώνες και ο Υιός υπήρχε εν αρχή. Ήταν δηλαδή άναρχος και προαιώνιος. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πως το μείζον δεν αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των δύο θείων υποστάσεων, αλλά μεταξύ του Πατρός και της ανθρώπινης φύσης του Υιού. Αλλά όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τούτο θα ήταν μεν αληθινό, όμως όχι σπουδαίο, διότι τι το θαυμαστόν εάν ο Θεός είναι ανώτερος του ανθρώπου. Το μείζον, κηρύττει η Εκκλησία, δεν είναι μόνο του στη Γραφή. Εκεί βρίσκουμε και το «εν εσμέν», πράγμα για το οποίο οι Ιουδαίοι επιχείρησαν να λιθοβολήσουν το Χριστό, επειδή ορθά το εξέλαβαν πως σημαίνει ισότητα προς τον Πατέρα. Πώς λοιπόν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα συμβιβαστούν τα ασυμβίβαστα, διότι είναι αδύνατον το αυτό πράγμα να είναι μεγαλύτερο ενός άλλου και ταυτοχρόνως ίσον. Ή μήπως γίνεται φανερόν ότι το μεν μίζον αναφέρεται εις το ότι είναι αίτιος, το δε ίσως εις την φύσιν. Εγώ παραδέχομαι και τούτο δια την πολύ μου καλοπιστίαν. Το μίζον αναφέρεται στην υπεροχή ως προς την τάξη, όχι ως προς την ουσία. Βασίζεται στο γεγονός ότι ο πατήρ
με την προαιώνια γέννηση του Υιού, μεταδίδει σε Αυτόν την κοινή Θεία ουσία. Διαφορετικά, αν πούμε πως υπάρχει διαφορά ουσίας, τότε αρνούμεθα στον Πατέρα την ίδια την πατρότητα, αφού ο φερόμενος πλέον ως Υιός δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Το αλότριον της ουσίας καταργεί την φυσική συνάφεια. Όταν λοιπόν ακούσουμε ότι ο Πατήρ είναι αρχική αιτία και μεγαλύτερος από τον Υιό, ας εννοήσουμε ότι είναι κατά την αιτία. Και όπως δεν λέγουμε ότι είναι από άλλη ουσία η φωτιά και από άλλη το φως, κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι από άλλη ουσία είναι ο Πατήρ και από άλλη ουσία είναι ο Υιός, αλλά ότι είναι από μία και την ίδια ουσία.

πάλι χωρίο. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Είναι πρωτότοκος με την έννοια του κτίστου και συγχρόνως του ανεδημιουργού της κτήσεως, επειδή δι' αυτού δημιουργήθησαν τα πάντα και αυτός είναι κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Είναι η αρχή, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, δι' να γίνει αυτός ο πρώτος σε όλα, διότι εις αυτόν ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα του Θεού και δι' αυτού να συμφιλιώσει μετά του εαυτού του τα πάντα. Τώρα ο Θεός με το σάρκινο σώμα του Χριστού σας συμφιλίωσε, λέει ο Παύλος, δια του θανάτου του, δια να σας παρουσιάσει ενώπιόν του Αγίους. Εάν το πρωτότοκος το αναφέρουμε στη Θεία Φύση του Χριστού, τότε είναι πρωτότοκος με την έννοια του υψίστου, του δημιουργού ολοκλήρου της κτήσεως. Με αυτή την έννοια ο Υιός είναι η αρχή, δηλαδή η αιτία και η πηγή της κτήσης του Θεού. Εάν το πρωτότοκος το αποδώσουμε στην ανθρώπινη φύση του, τότε είναι πρωτότοκος με την έννοια του αναδημιουργού, του ανακαινιστού ολόκληρης της δημιουργίας. Γι' αυτό και ονομάζεται απαρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Με τη σάρκωσή του, το θάνατο και την Ανάσταση, συνεφιλίωσε μετά του εαυτού του τα πάντα και άνοιξε το δρόμο για την υιοθεσία. Τέταρτο χωρίο. Είναι γινώσκωσίσε των μόνων αληθινών.

την αναστράφει. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο αληθινός Θεός είναι ο Γιαχφέ της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός, όχι μόνον ο Πατήρ, αλλά και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Καινή Διαθήκη, μιλώντας για τον Υιό, υπογραμμίζει: «Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ταύτα λέγει ο Αμήν. Ο Υιός λοιπόν ως προς τη φύση δεν είναι άλλος Θεός, αλλά εν μετά του Πατρός. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται με το κοινό τριαδικό όνομα Κύριος και Θεός. Το ότι η λέξη «μόνος» δεν αποκλεί την θεότητα του Υιού αποδεικνύεται και από το παράλληλο χωρίο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 8, στίχοι 5 και 6, «διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν τον ουρανό είτε επί της γης, αλ εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα». Και εδώ το «εις» αντιδιαστέλλεται προς τους λεγόμενους θεούς και δεν αποκλείει τον Υιό, που είναι ο αληθινός Θεός. Εάν το «εις» λεγόταν κατά αντιδιαστολή προς τον Υιό, τότε και ο Πατήρ δεν θα ήταν Κύριος, αφού το χωρίο μας λέγει πως υπάρχει μόνο «εις Κύριος ο Ιησούς Χριστός». Άλλο χωρίο: «ουδείς γινώσκει ουδέ ο Υιός». Και με αυτό το χωρίο πιστοποιείται η ατέλεια της ανθρώπινης φύσης που προσέλαβε ο Χριστός. Δεν ήταν φαινομενικά άνθρωπος, αλλά πραγματικά. Όλα τα δικά μας τα έκανε δικά του, ώστε να μας απαλλάξει από τη φθορά. Αν λοιπόν διαιρέσουμε θεωρητικά αυτά που αληθινά είναι αχώριστα, την ανθρώπινη φύση από τη Θεία, τότε η ανθρώπινη φύση θα έμενε μέσα στην άγνοια, αλλά χάρις στην υποστατική ένωση με τον Θεό Λόγο, η ανθρώπινη φύση ούτε δούλη ήταν, ούτε αγνοούσε. Θα ήταν όμως μεγάλη αφέλεια να πούμε πως ο Υιός με τη Θεία φύση του δεν γνώριζε με ακρίβεια το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, την ημέρα εκείνη ή την ώρα. Ο Δημιουργός του Σύμπαντος, εκείνος που δημιούργησε και τους αιώνες, που είναι η σοφία του Θεού και γνωρίζει τα πάντα και μάλιστα τον ίδιο τον Πατέρα, αυτός στον οποίον ανήκουν πάντα όσα έχει ο Πατήρ, πώς μπορούσε να μην γνωρίζει τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του? Η Αγία Γραφή, μιλώντας για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, υπογραμμίζει πως η ημέρα εκείνη είναι γνωστή στον Κύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ ο ερχόμενος Κύριος είναι ο Υιός. Πράγματι, μόνον ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει την ημέρα και την ώρα και τα πάντα. Αυτός είναι ο ετάζων καρδίας και δοκιμάζων νεφρούς.

προφητικός λόγος βρίσκεται μέσα σε κάλυμα. Αποτελεί σκιά της αποκάλυψης εν Χριστώ. Όμως η Καινή Διαθήκη σκορπίζει πλούσιο φως και ερμηνεύει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αυθεντικά και θεόπνευστα. Αναφέρουμε μερικά από τα βασικά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης που προσκιάζουν το μέγα μυστήριο, το οποίο αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Πρώτο χωρίο. Εγώ ημί ο Ων. Έξοδος, γάμα κεφάλαιο, 14 στίχος. Η Εκκλησία, ο αλάθητος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, κηρύττει. Ο πάλε το μαεσί συλλαλή σας, επί του όρου συνά διασυμβόλων, ο εγώ ημι λέγον ον, σήμερον επόρους θαβόρ μεταμορφωθείς, επί των μαθητών έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, εν εαυτό την ανθρωπίνη αναλαβών ουσία. Είναι ο ύμνος από τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως. Στον ύμνον αυτό η Εκκλησία ταυτίζει τον Χριστό με τον Κύριο, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον Μωυσή. Ο Μέγας Βασίλειος υπογραμμίζει ακόμη πως στον Μωυσή φανερώθηκε εδώ Άγγελος Κυρίου. Στη συνέχεια ακούστηκε η φωνή «Εγώ είμαι ο Θεός του Πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ». Και κατόπιν «Και είπεν ο Θεός προς τον Μωυσή λέγον «Εγώ ημί ο Ων». Τι λοιπόν, ο ίδιος είναι και Άγγελος και Θεός? Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για αυτόν που ονομάστηκε Μεγάλης Βουλής Άγγελος, διότι μολονότι κατόπιν έγινε ο Άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού, εν τούτης και προηγουμένως δεν θεωρεί υποτιμητική την ονομασία του Αγγέλου. Αλλά δεν είναι η μοναδική φορά που ο Θεός ονομάζεται Άγγελος. «Και είπε μη ο Άγγελος του Θεού, εγώ ημί ο Θεός, ο οποίος σου φανερώθηκε στον τόπον όπου έχρισες διε με στήλην». Εάν τώρα προστρέξουμε στη σχετική διήγηση της Αγίας Γραφής, θα δούμε πως εκεί δεν αναφέρεται κάποιος άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος βεβαιώνει τον Ιακώβ. «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ». Εις καθένα λοιπόν είναι φανερόν ότι εκεί που το αυτό πρόσωπο ονομάζεται και άγγελος και Θεός, δηλούται ο μονογενής, ο οποίος εμφανίζεται από γενεάς εις γενεάν εις τους ανθρώπους και διαγγέλει το θέλημα του Πατρός εις τους Αγίους του. Όμως το να ταυτίσει κανείς το πρόσωπο του Υιού του Θεού με άγγελο μαρτυρεί επιπολαιότητα. Άλλο χωρίο. «Κύριε Θεέ», Ψαλμός Ξι Ήτα, στίχος 18. Ο Απόστολος Πέτρος υπογραμμίζει πως στους προφήτες μιλούσε το εν αυτής Πνεύμα Χριστού και μαρτυρούσε τα μελλοντικά παθήματα και τη δόξα του Χριστού. Η Καινή Διαθήκη αναφέρεται πολλές φορές στα χωρία αυτά και αποκαλύπτει το χριστολογικό τους χαρακτήρα. Έτσι πληροφορούμεθα πως τα ονόματα Κύριος, Ιαχβέ και Θεός είναι ονόματα κοινά για τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά και για το Άγιο Πνεύμα. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το ψαλμικό «Ανέβης εις ύψους, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους, έτι δε και δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Ο Απόστολος Παύλος λύνει αυτό το δύσκολο πρόβλημα και υπογραμμίζει πως ο Γιαχ Ελοχήμ, ο Κύριος και Θεός, είναι ο Χριστός. Ο καταβάς
Αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών. Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, στίχος 10. Παρόμοια χωρία που φανερώνουν πως τα ονόματα αυτά ανήκουν και στον Υιό είναι πολυάριθμα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, μένει στον αιώνα του αιώνος. Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικίαν. Δια τούτο ο Θεός σου, ο Θεέ, έχρισέσαι με έλεον αγαλιάσεως. Και ένα άλλο χωρίο. Καταρχάς, σύ Κύριε, την υγιήν εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου, εισήν οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά σύ παραμένεις. Όλοι θα φθαρούν σαν ένδυμα, σαν μανδύα θα τους στυλίξεις και θα αλλαγούν. Ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και άκουσε της φωνής Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ισαΐας τα είπε αυτά όταν είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού, δηλαδή περί του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο ίδιο όραμα και λέγει ότι δια του Ισαΐου ελάλησεν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι αποδεικνύεται πως το όνομα Κύριος, Ιαχβέ, είναι όνομα κοινό και για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Λέμε σε έναν ύμνο από τον κανόνα της Υπαπαντής. «Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός, εν θρόνο επιρμένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενον, ο τάλας ευώα εγώ, πρόγαρ είδων σωματούμενων Θεόν, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα». Από αυτά αποδεικνύεται πως ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, αν και όχι φανερά, διακηρύχθηκε ο Υιός ως Θεός και Κύριος.

το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμιλήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Όσιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος. Ο Όσιος Ονούφριος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές ασκητών της Αιγυπτιακής ερήμου. Έζησε κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Μοναδική πηγή εκ της οποίας δυνάμεθα να αντλήσουμε πληροφορίες περί αυτού είναι ο υπό του Οσίου Παφνουτίου καταγραφής βίος του, όπως αυτό συμπεριέχεται στα Ιερά Συναξάρια της Εκκλησίας. Όμως, τα συνοδεύοντα το βίο του Οσίου περιστατικά δεν είναι απαλλαγμένο του θρηλυκού στοιχείου. Συμφώνως λοιπόν προς τις παρεχόμενες πληροφορίες του βιογράφου του, ο Ονούφριος καταγόταν από βασιλική οικογένεια της Περσίας. Θεωρείται καρπός προσευχής, αφού η ευσεβής μητέρα του ήταν Στήρα. Το δε όνομα Ονούφριος του δόθηκε μετά από θεία αποκάλυψη στον πατέρα του. Από τα πρώτα παιδικά του χρόνια, ο Ονούφριος διακρινόταν για τη φλογερή πίστη του και την ακατάσχετη τάση του στο να διέρχεται όλες τις ώρες της ζωής του αφοσιωμένος στον Θεό. Έτσι, σε πολύ νεαρή ηλικία, ο Ονούφριος διηγήθηκε από τον πατέρα του στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου και εντάχθηκε στο κοινόβιο της Ερμοπόλεως. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις του καθηγουμένου, ο οποίος δίσταζε να τον δεχθεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Στο κοινόβιο της Ερμοπόλεως, ο Ονούφριος παρέμεινε αρκετά χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό, άκουσε και έμαθε πολλά από τους πατέρες της Μονής, που είχαν μια καρδιά και μια ψυχή και θαυμαστή μεταξύ τους αγάπη. Νίστευαν και προσεύχονταν μέρα και νύχτα, εργάζονταν το εργόχειρό τους και μιλούσαν μόνο όταν υπήρχε ανάγκη. Έτσι ασκήθηκε στην εγκράτεια, πνευματική και σωματική, και διακρίθηκε για την ταπεινοφροσύνη του, την ανυπόκριτη υποταγή στους ανωτέρους του και την υπηρετική φιλαδελφία προς όλους, χωρίς διάκριση. Όταν ενηλικιώθηκε, ακούγοντας και τους πατέρες της Μονής να επενούν και να θαυμάζουν τον ζηλωτή Ηλία και τον τίμιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που έζησαν ασκητική και αναχωρητική ζωή, άναψε στην καρδιά του ο πόθος και ο έρωτας της αναχωρήσεως. Ήθελε να διεισθήσει στα βαθύτερα της ερήμου, να γνωρίσει τους ασκητές της και να ζήσει και αυτός σαν ερημίτης. Η αδελφότητα της Μονής προσπάθησε να τον εμποδίσει για να μην στερηθεί ένα εκλεκτό μέλος του κοινοβίου. Αλλά ο Ονούφριος τους παρακάλεσε να τον αφήσουν ελεύθερο για να εκπληρώσει την επιθυμία του. Αφού λοιπόν προσευχήθηκε και ζήτησε συγχώρηση από όλους τους πατέρες, αναχώρησε από τη Μονή έχοντας αποθέσει όλες τις ελπίδες του στο Θεό. Βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο και κατάκοπος έφτασε σε ένα χαμηλό βουνό, όπου σταμάτησε για να αναπαυθεί. Μόλις αποκοιμήθηκε, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον ύπνο του και του αποκάλυψε πως τον συνοδεύει από την ημέρα της γεννήσεώς του και πως είναι ταγμένος να τον συνοδεύει μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του. Γι' αυτό του συνέστησε να συνεχίσει και να μην δηλιάσει καθόλου στους δαίμονες και τους πειρασμούς που θα συναντήσει. Αυτά το αποκάλυψε ο άγγελος και αφού τον συνόδευσε 70 περίπου μίλια σε τόπο όπου βρισκόταν μια σπηλιά, έγινε άφαντος. Στη σπηλιά συνάντησε έναν άλλο ερημίτη, τον Ερμία, από τη φυλή του Ισάχαρ, ο οποίος τον καλωσόρισε με το όνομά του και για λίγες ημέρες που έμειναν μαζί, ο Ερμίας του δίδαξε την ησυχαστική αναχωρητική ζωή. Κατόπιν, αφού βάδισαν 4 ημερόνυχτα δρόμο, στο βάθος της ερήμου έφτασαν σε μια καλύβα με φοίνικα και μια μικρή πηγή νερού. Στην καλύβα αυτή εγκαταστάθηκε ο Ονούφριος οριστικά. Ο Ερμίας, μετά από παραμονή 30 ημερών, επέστρεψε στη σπηλιά του και επισκεπτόταν τον Ονούφριο 2 φορές το χρόνο, μέχρι που πέθανε εκεί και ενταφιάστηκε από τον Όσιο. Έκτοτε ο Ονούφριος έζησε εκεί επί 70 χρόνια, χωρίς να δει άνθρωπο, με μοναδική συντροφιά τα άγρια ζώα της ερήμου. Η τροφή του αποτελούνταν από διάφορα χόρτα, χουρμάδες από το φοίνικα και νερό. Με τα χρόνια φάρηκαν και τα ρούχα του και αναγκάστηκε να περιβληθεί με βλαστούς και φύλλα δένδρων. Πέρασε μεγάλες κακουχίες από ασθένειες, από πόλεμο των δαιμόνων, από το τρομερό ψύχος και τη ζέστη της ερήμου για πολλά χρόνια. Για να σταματήσουν οι ταλαιπωρίες του, ο Θεός επέτρεψε να φυτρώσουν τρίχες σε όλο του το σώμα. Έτσι δεν αισθανόταν πλέον το κρύο ή τη ζέστη. Ενώ ο Άγγελος Κυρίου, μετά τη δοκιμασία, έφερνε σε αυτόν καθημερινώς λίγο νάρτο για να στηρίζεται και να εργάζεται τις αρετές του Θεού με περισσότερο ζήλο. Με την αυστηρή άσκηση, την νηστεία και την αδιάλειπτη προσευχή, έφτασε στο τέλος της επίγειας βιωτής του. Ο λίγο πριν την Ισκύριον εκδημίαν του, κατά θεία οικονομία οδηγήθηκε στην καλύβα του Οσίου ο γνωστός ερημίτης Παφνούτιος, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από τη θέα του Οσίου. Σε αυτόν ο Ονούφριος διηγήθηκε τα του βίου του, συνέφαγαν και προσευχήθηκαν μαζί καθ' όλη τη νύχτα. Όταν ξημέρωσε, ο Όσιος αποκάλυψε στον Παφνούτιο πως εντός της ημέρας τελειώνει η επίγεια παρουσία του και πως ο Θεός κατήφθηνε προς αυτόν τα διαβήματά του για να ενταφιάσει το σαρκείο του. Αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά ευχαριστώντας τον Θεό που τον διαφύλαξε καθ' όλη την επίγεια βιωτή του από κάθε επενέργεια του δαίμονος, παρέβηκε την μακάρια ψυχή του στα χέρια του Θεού. Αμέσως, θείο φως κατέκλυσε την καλύβα του και μία δυνατή ευωδία απλώθηκε γύρω του. Συγκλονισμένος και περίλυπος, ο Παφνούτιος ενταφίασε το ευωδιάζον θείο λείψανο του Ονουφρίου και επέστρεψε στη μονή όπου διηγήθηκε και κατέγραψε το βίο του Οσίου. Η προς τον Όσιο Ονούφριο τιμή διαδόθηκε αργότερα από τους σταυροφόρους στην Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία. Η τέχνη, εμπνευστήσα από την περιγραφή του Παφνουτίου, τον παριστάνει είτε δεχόμενο τη Θεία Κοινωνία, είτε με αγριοχόρτινη περιβολή και φυσικά με την κατάλευκη μακριά γενιάδα του που άγγιζε σχεδόν το έδαφος. Η Εκκλησία μας, τιμώντας την οσιακή βιωτή του Ονουφρίου, εορτάζει την μνήμη του στις 12 Ιουνίου.
1: Στιγμιότυπα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Οδηγός μας σήμερα θα είναι ο Αβάς Δωρόθεος, ο οποίος πρόκειται να μας μιλήσει για ένα φοβερό πάθος, αυτό της μνησικακίας. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε τα σοφά του λόγια και όσα έχει να μας διδάξει, να ακούσουμε την ομιλία του Αβά Δωρόθεου για το φοβερό, όπως είπαμε, πάθος της μνησικακίας. Να θυμίσουμε όμως σε όσους ενδιαφέρονται που βρίσκονται αυτές οι ομιλίες του Αβά Δωρόθεου, τις οποίες μελετούμε στις τελευταίες εκπομπές. Προέρχονται από το βιβλίο «Αβά Δωρόθεου, έργα ασκητικά», μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της σειράς «Μονής Τιμίου Προδρόμου», στον Καρέα Αττικής. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Άγιος Πατήρ αυτός της Εκκλησίας μας. Ένας από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι τη μνησικακία. Τι άλλο παρά να πενθήσουμε για αυτή την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε με τα Θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχρανθούν ή στενοχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να αδιαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να τους σταματήσει, γιατί αυτό είναι μνησικακία. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα, να μετανοήσει, να αγωνιστεί, όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει.

Γιατί με το να βάλει μετάνοια κανείς, απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής, αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Αν δεις, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω, αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και επιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Έτσι, βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά, και γεμίζεις τον τόπο με καπνό, που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και άτακτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίον. Αυτή δε η επιθετική διάθεση

με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη. Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, γιατί μου το είπε. Μπορώ να το απαντήσω κι εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που την λέμε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζεις σαν και αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Κι έτσι δημιουργούνται τα αναμένα κάρβουνα, που είναι η οργή.

Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αβάζος ημάς όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει, όπως είπαμε, να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές σπίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτό του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι όμως, αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει, όπως είπαμε, με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή, αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή, γίνεται μνησικακία. Και τότε, αν δεν χύσει κανείς το αίμα του, δεν απαλλάσσεται από αυτήν. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή, τι ο θυμός, τι πράγμα η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πώς από μία κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτό του και υπέμενε το λόγο του αδελφού και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε και να ανταποδώσει κακό αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο. Δεν παραξενεύομαι για τίποτε άλλο παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλλουμε. Καθημερινά ψάλλουμε και καταργιόμαστε έτσι τους εαυτούς μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε, αν σε αυτούς που μου ανταπόδωσαν αντί των ευεργεσιών θλίψης έκανα κι εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μου. Αυτό αναφέρεται στον 7ο ψαλμό του Δαβίδ. Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος, έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Χτυπάει, χτυπιέται, νικάει, νικέται, γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό, αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτό του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό.

Αγαπητοί ακροατές και φίλες ακροάτριες, παρακολουθείτε την εκπομπή «Μαθητεία στους Πατέρες». Θέμα μας σήμερα, το φοβερό πάθος της μνησικακίας. Και δάσκαλός μας, ο Αβάς Δωρόθεος, μέσα από το βιβλίο των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής, Αβά Δωρόθεου, έργα ασκητικά. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει εχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε εχμάλωτοι σε αυτόν πάντα. Να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνο αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα, για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας, λέμε, ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας, παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες Εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε. Δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος, μέσα στην εσχήνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά, σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός, δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά. Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, αν ανταποδίδουμε κακό αντί για κακό. Κι όμως, πόσα κακά αντί κακό να αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά αδιαφορούμε. Συμβαίνει επίσης πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο, ή όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μία κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα ή με μία κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και αυτό είναι ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό, ούτε με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στενοχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στενοχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τα ακούει και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στενοχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν το δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στενοχωριέται. Και αυτό είναι ένα είδος μνησικακίας. Ελαφρότερο μεν, όμως πραγματικό. Πρέπει και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίσει να τον τιμάει και να τον αναπαύει.

Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στενοχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμιά κακή ανάμνηση για αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές μέρες να του πει κάτι που να τον στενοχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται όχι μόνο για τα δεύτερα αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγή και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγή και της έβαλε πάνω έμπλαστρο που είναι μετάνοια και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή ακριβώς όπως και ο πρώτος. Δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμιά κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας που είναι η ουλή, από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχτεί μικρό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστεί για να εξαφανίσει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχες στο μέρος εκείνο και να μην μείνει καμιά ασχήμια, ούτε να γίνεται καθόλου αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εκείνο το μέρος τραύμα. Πώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που τον λύπησε και να λέει «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δε υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνησικακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς, «Κι αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμονιά του, όλες οι πονεργές του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού». Λέγει δε και κάποιος άλλος γέροντας, «Αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνησικακία». Κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε τα πράξη, γιατί πραγματικά αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε να τα μάθετε αυτά. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μία τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει, και έτσι κοπιάζοντας λίγο λίγο και υπομένοντας μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τη μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν? Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσης.

0: Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πολύ διδακτική ομιλία του Αββάδο Ρώθεου για το φοβερό πάθος της μνησικακίας. Μια ομιλία εξαιρετικά χρήσιμη, η οποία αφού μας δίδαξε τη διάκριση ανάμεσα στα διάφορα στάδια του πάθους του θυμού μέχρι να φτάσουμε στη μνησικακία, αφού μας δίδαξε τι είναι η ταραχή, ο θυμός, η οργή, η μνησικακία, μας υπενθύμισε κάποιες από τις βασικές αρχές του πολέμου ενάντια στα πάθη και τον κακό εαυτό μας. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτά που είπε ο Αββάς Δωρόθεος, ότι τα πάθη πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να τα πολεμάμε από την αρχή. Να μην τα αφήνουμε να θεριεύουν. Γιατί όταν το πάθος βρίσκεται στην αρχή, τότε μοιάζει με χορταράκι που εύκολα ξεριζώνεται. Όσο όμως μένει μέσα μας και δυναμώνει, γίνεται δέντρο και βγάζει ρίζες. Και το δέντρο δεν είναι εύκολο να το ξεριζώσει κανείς. Επίσης, μας δίδαξε τη θεμελιώδη αρετή της ταπείνωσης. Όπου υπάρχει ταπείνωση, ειλικρινής και πραγματική, εκεί το πάθος δεν μπορεί να βρει έδαφος να απλώσει ρίζες. Πόλεμος λοιπόν εναντίον του πάθους του θυμού και της οργής από την αρχή. Από τότε που αισθανόμαστε την ταραχή απέναντι στον αδελφό μας. Πριν φτάσει να γίνει θυμός και μη γέννητο μνησικακία. Και πάντα πρώτο μας όπλο η ταπείνωση. Αυτή είναι που ξεριζώνει όλα τα πάθη. Αυτή είναι που μπορεί να μας κάνει άτρωτους και να μην επιτρέψει σε κανένα πάθος να βρει φωλιά για να ριζώσει μέσα μας. Εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας σε αυτήν εδώ τη μαθητεία στους πατέρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναπτιώτης.
1: Χαίρετε και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαιωμάτων των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: Σήμερα καλεσμένος εδώ στο στούντιο ο κύριος Δημήτρης Σκρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχετε έρθει τώρα το τελευταίο διάστημα στον οργανισμό και θα ήθελα να μιλήσουμε και με την εμπειρία σας στη δημοσιογραφική γύρω από το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα, από τις δραστηριότητες του Θεόφιλου και βέβαια από αυτά που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, ότι αυξάνεται η γύρανση του πληθυσμού και η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Εσείς από την εμπειρία σας τι θα θέλετε να μας πείτε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια θλιβερή διαπίστωση το γεγονός ότι το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο μαστίζει τη χώρα μας και όχι μόνο στην Ευρώπη έχει πολλές πτυχές
0: και
1: παραμέτρους, μία εκ των οποίων είναι η γύρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με μία τελευταία έρευνα που έγινε από τη Διεύθυνση Πληθυσμού του ΟΗΕ, αναφέρεται ότι το 2050 θα έχουμε 3,6 εκατομμύρια πολίτες που θα ξεπερνούν το 60 έτος της ηλικίας τους, ενώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο πληθυσμός αριθμητικά από τα 11 εκατομμύρια που ήταν στην τελευταία απογραφή, το 2050 αναμένεται να έχει πέσει στα 10,7 εκατομμύρια ενεργών πολιτών.
0: Συμπεριλαμβάνονται και αλλοδαποί.
1: Στις μετρήσεις που γίνονται ανά δεκαετία, μόνο όσοι έχουν την ελληνική, έχουν αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, συμπεριλαμβάνονται μέσα στον πληθυσμό της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι, δεν προσμετρώνται στις...
0: Γιατί έχουμε και πάρα πολλές γεννήσεις αλλοδαπών γυναικών στα μευτήρια, έτσι είναι?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Και ουσιαστικά, αν θέλετε, βλέποντας κοντόφθαλμα, η πολιτεία προσπαθεί τις τρύπες που υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο κλονίζεται όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για την εξέλιξή του. Οπωσδήποτε μια λύση στο ασφαλιστικό θα ήταν η λύση του δημογραφικού προβλήματος, η αύξηση των γεννήσεων, καθώς η χώρα μας έχει άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ, το γεγονός ότι για κάθε έναν εργαζόμενο αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος, δηλαδή μάλλον το αντίθετο, για κάθε ένα συνταξιούχο αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος, κάτι το οποίο είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μοιραία οι συνταξιούχοι και το σύστημα υγείας το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας χρηματοδοτείται από τις εισφορές των νέων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, κοντόφθαλμα η πολιτεία, βλέποντας εντάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι όμως έρχονται εδώ για 5 ή 10 χρόνια ενδεχομένως, αυτοί που δεν επιθυμούν να έχουν μια διαρκή παραμονή και ενδεχομένως να λάβουν την ελληνική ηθαγένεια, και με τις εισφορές τους χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό κομμάτι και τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι όμως το οποίο κάποια στιγμή θα έχει ένα τέλος.
0: Δηλαδή
1: μέχρι το 2050, μάλλον μέχρι το 2015, οι Κασάνδρες λένε ότι το ΙΚΑ δεν θα μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις των ασφαλισμένων.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, την ελληνική πολύτεκνη οικογένεια που κατοικεί στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της Ελλάδος και προσπαθεί ο Θεόφιλος να ενισχύσει και να στηρίξει. Να πούμε δύο λόγια για το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που κτίζουμε στην Τίνο.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι ο Θεόφιλος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την ελληνική πολιτεία απέναντι στις πολύτεκνες οικογένειες στην παραμεθόριο, στην ελληνική παραμεθόριο, που αν θέλετε είναι και από τις περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπου το βιωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλά. Και ο Θεόφιλος με την προσπάθεια που κάνει έρχεται να στηρίξει αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πραγματικά αφήνονται στη μοίρα τους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέριμνα από καμία από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, αν θέλετε να το πολιτικοποιήσουμε λίγο το θέμα, χωρίς να το κομματικοποιήσουμε. Έτσι, όμως, και να το χρηματίσουμε. Έτσι, είναι μια γενικότερη πολιτική που έχει ακολουθηθεί, που δεν βοηθά, επουδενή λόγο στην ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας. Ο Θεόφιλος λοιπόν έρχεται στο σημείο αυτό να τίνει χείρα βοηθείας προς όλους τους πολυτέκνους της ακριτικής Ελλάδας, για να δώσει μία όθηση, όσο μπορεί να είναι αυτό εφικτό, στην ύφεση του δημογραφικού, αλλά και στην ύφεση της εσωτερικής μετανάστευσης που παρατηρείται από ακριτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό και είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στην Τίνο, καθώς εκεί οι πολύτεκνοι, τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται κάποιους μήνες και να διδάσκονται βιολογικές καλλιέργειες, που είναι ίσως και το μέλλον, αν θέλετε, στον αγροτικό τομέα, να επιστρέφουν στις εστίες τους μετά από τα σεμινάρια που θα παρακολουθούν εκεί από το εξειδικευμένο προσωπικό που ο Θεόφιλος θα έχει τοποθετήσει εκεί, και εν τέλει να κάνουν και αυτοί τις δικές τους οικογένειες στη συνέχεια, και να έχουν μια δουλειά στα χέρια τους για να μπορούν να θρέψουν
0: και ένα καλό
1: τα
0: εισόδημα.
1: Παιδιά τους και ένα καλό εισόδημα.
0: Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα βοηθήσουμε να αυτά τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών να οργανώσουν αυτές τις βιοτεχνίες, υγοτεχνίες παραγωγής βιολογικών και οικολογικών προϊόντων, και να μπορούν να κάνουν ακόμη και εξαγωγές. Έτσι λοιπόν θα γλιτώσουμε κάποια παιδιά από τη μετανάστευση, όπως είπατε, την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση, διότι εκείνο που είναι το πρόβλημα στα αυτά τα ορεινά και πανέμορφα μέρη της πατρίδας μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν δουλειά και αναγκάζονται να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να βρουν ένα μεροκάματο, και αυτό να είναι αμφίβολο.
1: Και να είναι μεροκάματο της πείνας. Έτσι. Γιατί όταν έχεις τη δικιά σου δουλειά, όταν έχεις το χωράφι, σου λες όσο με παίρνει δουλεύω.
0: Και τι ποιότητα ζωής, κύριε Σκρίμπα, έχει κανείς στην Αθήνα, και τι ποιότητα ζωής έχει στον Εύρο ή στα Γιάννενα ή στη Δράμα ή σε όλα αυτά τα μέρη, ας πούμε. Είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες με τον πνευματικό μας πατέρα και ιδρυτικό μέλος του οργανισμού, τον πατέρα Σαράντη Σαράντο, όπως ξέρετε, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση και ομιλία για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελασσόνα. Ήμασταν καλεσμένοι εκεί του Προέδρου της Ελασσόνας και ήταν παρόν και ο Δεσπότης. Είχαμε μια πολύ εγκάρδια συνομιλία και επαφή με τους ανθρώπους εκεί, και είδαμε ότι ζουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σε τελείως διαφορετικό κόσμο, με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα στις πολυτεκνικές οικογένειες, σε ορισμένες οικογένειες πολυτέκνων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που καλούμαστε να βοηθήσουμε και να λύσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτό. Αλλά οπωσδήποτε η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη από την Αθήνα. Να παρακαλέσουμε σε αυτό το σημείο τον Αντώνη τον Παντελιό, που έχει τεπνέλεια του ήχου, να κάνει ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Μαζί μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου, με τον οποίο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, η οποία μετατρέπεται σε χώρα γερόντων, και για τις δραστηριότητες του Θεόφιλου. Κύριε Κρύμπα, να συνεχίσουμε, να πούμε δύο λόγια ακόμη για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την ανέγερση στο σπιτιού της πολύτεχνης οικογένειας στην Τίνο, το τι θα περιλαμβάνει.
1: Ναι, βεβαίως. Ήδη κάναμε μια αναφορά πρωτήτερα, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και δεν πρόλαβαν. Πρόκειται λοιπόν για ένα αξιέπαινο έργο του Θεόφιλου, το οποίο προσβλέπει στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των παιδιών των πολυτέκνων στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες που μπορούν να τους εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα γυρίζοντας τις εστίες τους μετά την παρακολούθηση των κύκλων σπουδών που θα γίνονται εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παράλληλα ο Θεόφιλος, πέρα από την μαθητεία πάνω στις βιολογικές καλλιέργειες, καλλιεργεί και το πνεύμα και την ψυχή των μαθητών που θα βρίσκονται σε αυτό το χώρο, με εργαστήρια ζωγραφικής και αγιογραφίας
0: και βυζαντινής μουσικής. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε και ένα εκκλησάκι του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, μια και ο Θεόφιλος γιορτάζει, όπως ξέρουμε, 18 Οκτωβρίου, την ημέρα της εορτής του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μας ακούν και θέλουν να ενισχύσουν προς αυτήν την προσπάθεια, το τηλέφωνο είναι το 210-88-19-397 για όσους θέλουν να ενισχύσουν τις οικοδομικές εργασίες, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Αυτό ότι πρέπει να
0: δραστηριοποιηθεί. Αλλά από ό,τι μας λένε όλοι, τα προβλήματα ξεπερνιόνται, και ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο γίνεται προς χάριν και προς δόξα Θεού, και θα ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, και θα δώσει ένα άλλο, με έναν άλλο πνεύμα τέλος πάντων, και έναν άλλο ήθος εκπαίδευσης στα παιδιά, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια όλων μας θα προχωρήσει, και είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι παρά τις αντικσοότητες ήδη διαφαίνεται ότι το έργο, ίσως να το έλεγα ότι είναι θέλημα Θεού να ολοκληρωθεί, να μην υπερβάλλουμε όμως, θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον έπαρχο της Τίνου, ο οποίος προσέφερε αρκετά με τις δυνάμεις και ο ίδιος διαθέτει σε ό,τι αφορά κάποιες στηρίξεις έπειτα από τις κατολιστήσεις που είχαμε με τις τελευταίες κακοκαιρίες πριν από μερικές εβδομάδες. Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Και όλους τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας και βοηθούν. Να περάσουμε τώρα στα αγροτικά προϊόντα. Στα αγροτικά προϊόντα τα οποία αγοράζει ο Θεόφιλος και προσφέρει στις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι και αυτή η άλλη μια ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη προσπάθεια του Θεόφιλου, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνει τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες των αγροτοπαραγωγών και των πολύτεκνων οικογενειών, αφού αδιάθετα αγροτικά προϊόντα που καταλήγουν στις χωματερές, ο Θεόφιλος τα αγοράζει σε μία τιμή που να ικανοποιούν και τους αγρότες, προκειμένου να πεταχθεί το προϊόν τους στα σκουπίδια, και τα διαθέτουν δωρεάν στις πολύτεκνες οικογένειες της ακριτικής Ελλάδας.
0: Ναι, και ξέρετε, οι αγρότες για να κάνουν μία παραγωγή, όλοι ξέρουμε ότι έχουν πάρει και δάνεια, έχουν χρεωθεί, έχουν να πληρώσουν ημερομίσθια, έχουν διαθέσει κάποια χρήματα, και είναι κρίμα να χάνουν τελικά αυτό τον κόπο τους και να είναι να μην είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν ο Θεόφιλος αγοράζει αυτά τα προϊόντα. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε κατορθώσει να μην πληρώνουμε το ΦΠΑ. Ελπίζουμε με κάποιες ενέργειες τώρα που κάνουμε προς το Υπουργείο και προς τον Υπουργό Οικονομικών να έχουμε φόρο απαλλαγή, τουλάχιστον εφόσον αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά με δωρεές που συγκεντρώνουμε από τους συνανθρώπους μας, από όλους εσάς που μας ακούτε τώρα και από άλλους ανθρώπους, τουλάχιστον να μην έχουμε και την επιβάλλον.

0: χάριση του ΦΠΑ. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε μια φοροαπαλλαγή και τα προσφέρουμε δωρεάν στους συλλόγους πολυτέχνων και από εκεί διανέμονται σε όλες τις πολυτεχνικές οικογένειες.
1: Και πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Θεόφιλου, γιατί υπερβαίνει για άλλη μια φορά την πρόνοια που θα έπρεπε να δείχνει το κράτος και πρώτος ο Θεόφιλος έρχεται και λέει ότι τα προϊόντα αυτά να μην καταλήγουν στη χωματερή, ενώ φανταστείτε ότι το ίδιο το κράτος, το ίδιο το δημόσιο θα μπορούσε να τα αγοράζει και να τα διαθέτει, ξέρω εγώ, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου τρέφονται εκατοντάδες, μήπω χιλιάδες άνθρωποι, είτε είναι πολιτικό είτε είναι στρατιωτικό προσωπικό, ή σε κάποιες άλλες, ας πούμε, ενδεχομένως κρατικές, κάποιους άλλους κρατικούς φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προϊόντα χωρίς να επιβαρύνουν, αν θέλετε, και τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό, ας πούμε, της εκάστοτε υπηρεσίας που αγοράζει από το catering ή αγοράζει από τον παραγωγό στην κανονική του τιμή. Είναι δηλαδή απίστευτη η σπατάλη δημοσίου χρήματος, ενώ υπάρχει δυνατότητα να μπει αυτό σε μια άλλη λογική.
0: Ο Αντώνης Παντελιός μας λέει ότι ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει και ήθελα να σας πω τελευταία, μια και κλείνουμε, ότι όπως και να το σκεφτεί κανείς, ουσιαστικά λείπει Χριστός από τη ζωή μας. Όταν όλοι μας σκεφτόμαστε με γνώμονα το Χριστό, με γνώμονα την αλήθεια, σκεφτόμαστε διαφορετικά, ή είμαστε πολιτικοί ή απλοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, οι ακροατές μας, να μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο πραγματικά έργο, αλλά πραγματικά ευλογημένο που έχουμε αναλάβει, την ενίσχυση των πολιτικών οικογενειών στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της πατρίδας μας. Το τηλέφωνο για επικοινωνίες, όπως είπαν και πριν, είναι το 210-88-19-397.

Θεολογική ημερίδα με θέμα πατερική θεολογία και μεταπατερική αίρεση διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς. Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου. Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός, ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτριος Τσελεγκίδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λάμπρος Σιάσος, ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Κουρεμπελές και ο ερευνητής Ιωάννης Μαρκάς. Θεολογική ημερίδα, πατερική θεολογία και μεταπατερική αίρεση. Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου, στις 4 το μεσημέρι. Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Είσοδος ελεύθερη.

στη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρός Χριστόδουλος, μιλάει για τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μέσα από τους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτή την Κυριακή, στις 10.30 το βράδυ, από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το 2 Νοεμβρίου του 2008, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Δράμας, με την παρουσία πολλών αρχιερέων, ιερέων, μοναχών και μοναζουσών, των αρχών του τόπου και πλήθος κόσμου, ανακοίνωσε δημόσια την κατάταξη του μακαρίου γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας μας. Ένα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό. Σε μια δύσκολη εποχή, ένας άσημος ιερομόναχος, ένας φτωχός παπαδάκος, ένας ολιγογράμματος κληρικός, ένας φιλάσθενος άνθρωπος, κατετάγει μετά των Αγίων. Κρυμμένος, αφανής, άδοξος, άγνωστος στους πολλούς, δίχως εξωτερικά και φανταχτερά προσόντα, λάμπει σήμερα με το φωτοστέφανο της Αγιότητος. Τι ήταν αυτό άραγε που ήλκυσε τόσο πλούσια πάνω του τη χάρη του Θεού? Ασφαλώς η μεγάλη του μόνιμη και γνήσια ταπείνωση και η ατσιγκούνευτη συνεχής αγάπη του προς το Θεό και τους ανθρώπους, προς τον κάθε συνάνθρωπο. Γεννήθηκε φτωχός από ευσεβείς γονείς στην Αργυρούπολη του μαρτυρικού Πόντου το 1901. Ορφάνεψε νωρίς και την ανατροφή του ανέλαβε η ευλαβής γιαγιά του. Μετά και τον θάνατο της γιαγιάς τον πήρε ο παππούς και τον πήγε στο Ερζερούμ, τη Θεοδοσιούπολη της Μεγάλης Αρμενίας. Ο θάνατος και του παππού του τον αφήνει μόνο και μεταβαίνει στην Τυφλίδα της Γεωργίας, όπου εκεί νέος εκάρι μοναχός σε μονή και χειροτονήθηκε διάκονος και ιερεύς. Κατόπιν μετέβη στο Σοχούμ. Το σοβιετικό καθεστώς για την πίστη του το φυλάκισε με άλλους μοναχούς που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Φυλακίσεις, ταλαιπωρίες, μαρτύρια τον άφησαν ημιπαράλυτο. Το 1929 ήλθε στην Ελλάδα. Από τη Θεσσαλονίκη πήγε στην Κατερίνη, στο Κιλκής και κατέληξε στη Σύψα της Δράμας το 1930. Στη μνήμη του μένουν ο μαρτυρικός Πόντος, η μακρινή Γεωργία και η ταραγμένη Ρωσία ως τόποι αγώνων, ασκήσεων, πόνων και θυσιών. Όλη του η περιουσία ήταν λίγα βιβλία, άμφια και εικονίσματα. Επί μία εικοσαετία γίνεται κτήτορας μικρής μονής, ανίστακτος λειτουργός, άριστος πνευματικός, φιλόστοργος, φιλότεκνος και φιλάνθρωπος πατέρας. Μαγείρευε και φούρνιζε για να μην φύγει κανείς από κοντά του νηστικός. Χαιρόταν να δίνει και όχι να παίρνει. Ζούσε για τους άλλους. Ο πνευματικός ανεφοδιασμός του ήταν στις καθημερινές θείες λειτουργίες, στις αγρυπνίες, στις μελέτες, τις θερμές και άοκνες προσευχές. Για την καθαρότητα και την ταπεινοφροσύνη του ο Θεός τον χαρίτωσε. Τον κοσμό σε η διάκριση, η διόραση, η προόραση, η προφητεία. Όλη του τη ζωή συνεχώς προσέφερε. Έτσι, πώς να μην ευωδιάσουν τα χαριτόβρητα τίμια λείψανά του. Πολλά θαύματα διηγούνται επώνυμα πολύ. Έτσι δοξάζει τους αληθινά ταπεινούς ο Θεός. Η μνήμη του εορτάζεται στις 4 Νοεμβρίου.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλη Γούβαλος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε αντιαιρετική περίπατη στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Ξεφυλίζοντας την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, την επιστολή της χαράς, όπως ονομάστηκε από τις συνεχείς προτροπές προς τους χριστιανούς των Φιλίππων να χαίρουν, παρατηρούμε ότι κάποια σημεία της προσφέρουν βοήθεια στον αντιαιρετικό αγώνα. Φιλιππησίους Α1. Ήδη ο πρώτος στίχος του πρώτου κεφαλαίου μας είναι χρήσιμος στην καταπολέμηση όλων εκείνων των αιρετικών που απορρίπτουν τη διάκριση κληρικών και λαϊκών μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Παύλος και Τιμόθεος δούλη Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, συν επισκόπης και διακόνης. Εδώ βλέπουμε ότι στους Φιλίππους υπάρχουν οι Άγιοι εν Χριστώ, δηλαδή οι χριστιανοί, και υπάρχουν και οι επικεφαλείς των χριστιανών, επίσκοποι και διάκονοι. Η πρώτη είναι λαϊκή, η δεύτερη κληρική. Εδώ με τη λέξη επίσκοποι δηλώνονται οι πρεσβύτεροι, όπως ομόφωνα ερμηνεύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας. Στην πρωτοχριστιανική εκκλησία έχουμε περιπτώσεις που με τον όρο επίσκοπος δηλωνόταν όχι ο τρίτος βαθμός της ιεροσύνης, αλλά ο δεύτερος. Αυτό το βλέπουμε και στην προστήτων επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, όπου στο Α5 ομιλεί για πρεσβυτέρους και στο Α6 ονομάζει αυτούς τους πρεσβυτέρους επισκόπους. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα για να κατανοηθούν καλύτερα τα προηγούμενα. Υποθέτουμε ότι έχουμε έναν οργανισμό που διοικούνται σε αυτόν έχουν τρεις βαθμούς. Όσοι ανήκουν στο δεύτερο βαθμό ονομάζονται διευθυντές και όσοι στον τρίτο προϊστάμενοι. Για κάποια όμως χρονική περίοδο συνέβη ώστε οι του δευτέρου βαθμού να αποκαλούνται και διευθυντές και προϊστάμενοι. Αργότερα όμως καταστάλαξε ώστε με τη λέξη προϊστάμενοι να χαρακτηρίζονται αυτοί που ανήκουν στον τρίτο και ανώτερο βαθμό. Έτσι ακριβώς, στο ξεκίνημα της χριστιανικής εκκλησίας, με τον όρο επίσκοπος προσδιοριζόταν και ο πρεσβύτερος. Αργότερα όμως μονιμοποιήθηκε ο όρος για την δήλωση του τρίτου βαθμού. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα σε κείμενα των αρχών του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος, όπως στις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου, επισκόπου Αντιοχίας. Λοιπόν, στην Εκκλησία των Φιλίππων υπάρχουν οι λαϊκοί που χαρακτηρίζονται με τις λέξεις πάντες οι Άγιοι, αλλά και οι κληρικοί που δηλώνονται με τις λέξεις επίσκοποι και διάκονοι. Φιλιππησίους Β22. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, ο Παύλος χαρακτηρίζεται πατέρας και ο Τιμόθεος Υιός. Ως πατρί τέκνων ο Τιμόθεος συνεμίε δούλευσαν εις το Ευαγγέλιον. Για μας τους Ορθοδόξους, μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι κληρικοί που είναι και πατέρες της Εκκλησίας και οι λαϊκοί που λογίζονται ως πνευματικά τέκνα. Σε πολλές αιρετικές ομάδες απορρίπτεται αυτή η θέση. Κάποτε συζητούσα με έναν Ευαγγελικό. Αυτό στην αρχή ήταν Ορθόδοξος, κατόπιν έγινε Ευαγγελικός και τώρα ανήκει στους Πεντηκοστιανούς. Υποστήριζε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει διάκριση κληρικών και λαϊκών και ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Παρέπεμπε και σε σχετικά χωρία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εγώ του έλεγα, σωστό είναι το ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι μερικοί από τους αδελφούς έχουν και κάποιο ιδιαίτερο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Στο εδάφιο πράξης ΙΔ23 διαβάζουμε «Χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν». Ενώ όλοι οι χριστιανοί της Λυκαωνίας και της Πισιδίας ήταν αδελφοί εν Χριστώ, ωστόσο υπήρχαν ανάμεσά τους κάποιοι λίγοι που χειροτονήθηκαν από τον Παύλο και τον Βαρνάβα πρεσβύτεροι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους χριστιανούς της Κορίνθου ότι όλοι και αυτός και εκείνοι είναι μεταξύ τους αδελφοί. Παράλληλα όμως τους έλεγε ότι αυτός ήταν πνευματικός πατέρας και αυτοί πνευματικά τέκνα. Β' Κορινθίους Δ14. Δεν τα γράφω αυτά για να σας ντροπιάσω, αλλά σαν τέκνα μου αγαπητά σας νουθετώ. Και στον επόμενο στίχο, και αν ακόμη έχετε μυριάδες δασκάλους στη χριστιανική σας ζωή, έχετε μόνο ένα πατέρα και όχι πολλούς, διότι εγώ σας εγέννησα στην εν Χριστώ ζωή δια του Ευαγγελίου. Αυτή η περικοπή Β' Κορινθίους Δ14-15 είναι πολύ αντιπαθητική στους αιρετικούς. Φιλιππησίους Β22, πνευματικός πατέρας ο Παύλος, πνευματικό τέκνο ο Τιμόθεος. Παράβαλε και Α Πέτρου Ε13. εκεί παρουσιάζεται ως πατέρας ο Απόστολος Πέτρος και ως τέκνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος. «Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος ο γιος μου». Αλλά και ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης τους προφήτες τους είχε σαν πατέρες. Δεν έλεγε αδελφέ Ηλία ή αδελφέ Ελισέ, αλλά πατέρα μου. Στο βιβλίο Β' Βασιλέων ή κατά τους 70 Δέλτα Βασιλειών βλέπουμε να αποκαλούνται οι δύο αυτοί προφήτες με τις λέξεις «Πάτερ, Πάτερ». Β 12 και Ι γ 14. Ακόμη και ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Ιωάς, απευθυνόμενος προς τον Ελισέο, λέει «Πάτερ, πάτερ, άρμα του Ισραήλ και υπεύς αυτού». Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έχει την πατρότητα σε απόλυτο βαθμό και υπ' αυτή την έννοια δεν λογίζεται κανένας άλλος πατέρας, αλλά η πνευματική αρχηγή του λαού του Θεού είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη είναι πατέρες με τη σχετική έννοια της πατρότητος. Οι πατέρες με τη σχετική έννοια είναι αντιπρόσωποι και όργανα του πατρός με την απόλυτη έννοια. Ας μην είναι χοντροκομμένο το μυαλό μας, ας μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε αυτόν που έχει κάποια ιδιότητα σε απεριόριστο βαθμό και σε αυτόν που την έχει σε περιορισμένο βαθμό. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, πώς θα προχωρήσουμε στα βαθύτερα της Αγίας Γραφής?

Φιλιππισίους Β 5 έως 11. Τούτο γάρ φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίσατο αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού, πάν γονικάμψη επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο περίφημος χριστολογικός ύμνος της προς Φιλιππισίους επιστολής, ο οποίος μάλιστα είναι γραμμένος σε ποιητικό στυλ. Τον έγραψε ο Απόστολος ευρισκόμενος σε ιδιαίτερη πνευματική έξαρση. Εδώ καταρχήν γίνεται λόγος για την προύπαρξη του Χριστού. Στην φράση «εν μορφή Θεού υπάρχον» δηλώνεται η θεϊκή φύση του προϋπάρξαντος Χριστού. Εδώ η λέξη «μορφή» σημαίνει τρόπο υπάρξεως, υπάρχουσα κατάσταση, μορφή Θεού ίσον ουσία, Θεού Θεός. Όπως ακριβώς πιο κάτω, μορφή δούλου σημαίνει ουσία δούλου, δηλαδή ουσία ανθρώπου, άνθρωπος. Μορφή Θεού ίσον πραγματικός Θεός, μορφή δούλου ίσον πραγματικός άνθρωπος. Οι φράσεις «εν μορφή Θεού» και «είναι ίσα Θεό» αφορούν την θεϊκή φύση του Χριστού, ενώ το «μορφήν δούλου» και το «ενομοιώματι ανθρώπων» και το «σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος» αφορούν την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Οι φράσεις «ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό» στο χωρίο Β6 είναι καταπέλτης κατά των αιρετικών που αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός δεν θεώρησε ότι την ισοθεία την είχε αρπάξει, ότι ήταν αποτέλεσμα αρπαγής. Η ισοθεία ήταν κάτι το φυσικό στον Χριστό. Αν ήταν κάτι που το είχε αρπάξει, τότε θα φοβόταν μη το χάσει και δεν θα αποτολμούσε να ενσαρκωθεί και να ταπεινωθεί όσο κανείς άλλος. Ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό. Δεν θεώρησε αποτέλεσμα αρπαγής την ισότητά του με τον Θεό. Δεν θεώρησε την ισοθεία σαν κάτι που το άρπαξε. Οι Ιεχωβίτες θα ήθελαν να διατυπωνόταν αλλιώς οι φράσεις «ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα αρχαγγέλης». Αυτοί έχουν τη βλάσφημη άποψη ότι ο Χριστός ήταν στην προύπαρξή του ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Με το να γίνει άνθρωπος ο Χριστός δεν έχασε αυτό που είχε, αφού η θεϊκή φύση δεν υφίσταται φθορά ή αλλίωση, αλλά προσέθεσε στην θεϊκή του φύση την ανθρώπινη. Αυτό δηλώνεται με τη φράση «εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών». Εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτό του. Εδώ το άδειασε, το εκένωσε, θέλει να δείξει την ενσάρκωση και την ταπείνωση του Χριστού. Εξωτερικά ο Χριστός φαινόταν σαν ένας άσημος και ταπεινός άνθρωπος. Παρατηρεί επιγραμματικά ο Ιερός Χρυσόστομος «μένον ο ειν έλαβε ο ουκίν». Μένοντας ό,τι ήταν, πήρε και ό,τι δεν ήταν. Μένοντας δηλαδή Θεός, πήρε και την ανθρώπινη φύση. Έτσι ο Θεός γίνεται θεάνθρωπος. Μετά την κένωση ακολουθεί η έντοξη ύψωσης, ακολουθεί η υπερύψωση του αναστημένου Χριστού. Αυτό αφορά την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, η οποία μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη εθεώθηκε και ως τεθεωμένη κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Έτσι ο Ιησούς γίνεται Κύριος με την θεϊκή έννοια της λέξεως. Ως γνωστόν, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης σε παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη αποδίδουν τη λέξη «Γιαχβέ» με τη λέξη «Κύριος», παράβολε πράξης Β21-22. Έτσι ο Ιησούς γίνεται Κύριος με την απόλυτη έννοια της κυριότητος. Προηγουμένως ήταν Κύριος με αυτή την έννοια ως προς την θεϊκή του φύση. Τώρα όμως γίνεται και ως προς την ανθρώπινη.

της ανθρωπίνης φύσεως που άρχισε από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλία της Παρθένου Μαρίας, έφτασε τώρα στο ύψιστο σημείο που μπορούσε να φτάσει. Η ανθρώπινη φύση χρύεται από την θεϊκή φύση. Η ανθρώπινη φύση θεώνεται από την θεϊκή φύση. Οι αιρετικοί μάρτυρες του Ιεχωβά θα ήθελαν, αντί για τη φράση «Κύριον επίησε», να είχε τη διατύπωση «Αρχάγγελον επίησε». Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η χαρά τους θα ήταν απροσμέτρητη, αλλά η γραφή δεν πάει με τα νερά τους. Ως γνωστόν, αυτοί οι αιρετικοί διδάσκουν ότι ο Χριστός μετά την Αναστασή Του μετετράπησε πνευματικό πλάσμα και συγκεκριμένα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στο εδάφιο Ρωμαίος Ιώτα 12 διαβάζουμε «Ο γάρ αυτός», δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, «κύριος πάντων, πλουτώνης πάντα στους επικαλουμένους αυτών». Η διατύπωση «κύριος πάντων» παρουσιάζει ωραία και επιγραμματικά την υπερύψωση του Χριστού. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά βεβαίως ισχύει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έγινε κύριος πάντων, πλήρης διαστρέβλωσης των αληθιών της πίστεως. Σύμφωνα με το 45ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου, όλοι θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν τον Γιαχβέ, δηλαδή τον αληθινό Θεό του Ισραήλ. Σύμφωνα όμως με την προκειμένη περικοπή της προς Φιλιππησίους επιστολής, όλοι θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό. Στο όνομα του Ιησού θα γονατίσουν επουράνια, επίγεια και καταχθόνια, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Όλα τα λογικά πλάσματα, άνθρωποι, άγγελοι, δίκαιοι, αμαρτωλοί, είτε από ευλάβεια και λατρευτική αγάπη, είτε από φόβο και τρόμο, θα προσκυνήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι η δεσποτεία του Χριστού προσλαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις και εκτός από τη λατρευτική προσκύνηση έχουμε και την ομολογία ότι ο παγκόσμιος κριτής δεν είναι απλώς ο Ιησούς Χριστός αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και όλα αυτά συντελούν στη δόξα του Θεού Πατρός. Όπως η κατάπτωση του Υιού ατιμάζει τον Πατέρα, έτσι και η ανύψωση του Υιού δοξάζει τον Πατέρα. Οράς πανταχού, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν ο Υιός δοξάζεται τον Πατέρα δοξαζόμενον. Ο Θεός Πατήρ είναι αίτιος της γεννήσεως του Θεού Υιού. Έτσι η κατά την ανθρώπινη φύση ανύψωσης του Χριστού αποβαίνει δόξα του Θεού Πατρός και η ομολογία «Κύριος Ιησούς Χριστός» συντελεί στην δόξα του Θεού Πατρός.

σταματήσουμε τώρα στο Φιλιππισίους γάμα 18 έως 20. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν και συμπεριφέρονται σαν εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους είναι η απώλεια. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καύχησής τους είναι αυτό που κατεσχύνει. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένοι στα επίγεια. Εμείς όμως έχουμε το πολίτευμά μας στον ουρανό, από όπου περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στην εκκλησία των Φιλίππων είχε εισορμήσει μια ομάδα αιρετικών, Ιουδαίζοντες χριστιανοί, οι οποίοι δίδασκαν αντίθετα από όσα ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί οι αιρετικοί είχαν υλόφρονες δοξασίες και δεν αγαπούσαν το Σταυρό και το Πνεύμα του Σταυρού. Πάνω από το Σταυρό του Χριστού τοποθετούσαν κάποιες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Εχθροί του Σταυρού, τα επίγεια φρονούντες, απομακρυσμένοι από την πίστη και ελπίδα του ουρανού. Αυτοί δεν είχαν κατανοήσει ότι ο Χριστός με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό άνοιξε τον ουρανό και μας προορίζει για ουράνιο παράδεισο. Ότι ο Σταυρός είναι παραδείσου θυρών ανοικτήριων, για αυτούς ο παράδεισος ήταν υλικός, καλά φαγητά για να εφραίνεται η κοιλιά και διάφορες σαρκικές απολαύσεις. Εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ον Θεός η κοιλία.

και η δόξα εν διεσχύνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Όλα αυτά στυλιτεύουν και τους σημερινούς αιρετικούς μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού, τον πολεμούν με μανία, οι οποίοι ονειρεύονται επίγειο παράδεισο με τα πιο εκλεκτά φαγητά, οι οποίοι λένε ότι σε αυτόν τον παράδεισο οι σαρκικές σχέσεις θα προσφέρουν μεγαλύτερη ειδονή από ό,τι τώρα. Όποιος ξεφυλίσει βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά, συχνά θα ειδεί ωραίες, πολύχρωμες εικόνες με υπέροχες κουζίνες, εκλεκτά φρούτα, επανθούσες σάρκες ή τα επίγεια φρονούντες, Φιλιππισίους Γ 19. Ο Απόστολος κλαίει για το κατάντημα των ανθρώπων αυτών. Κλαίω για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Κλαίω για αυτούς που ξέχασαν τα ουράνια αγαθά και θεοποίησαν τις υλικές απολαύσεις. Κλαίω αυτούς που έκαναν Θεό την κοιλιά τους. Ας τα ακούσουν αυτά όσοι από τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι καλοπροαίρετοι. Η Γραφή καλεί όλους σε ουράνιο παράδεισο. Όλοι ελπίζουμε ουράνιο παράδεισο. Όχι άλλη ουράνιο και άλλη επίγειο. Μία είναι η ελπίδα της κλίσεώς σας. Εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλίσεώς ημών. Εφεσίους Δέλτα 14. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Φιλιππισίους Γ 20. Όσοι λένε ημών το πολίτευμα επί γης υπάρχει, διαστρεβλώνουν τις Άγιες Γραφές και είναι αποδοκιμασμένοι από τον Θεό, μακριά από τους διαστρεβλωτές.

Φιλιππισίος Γάμα 21, ο οποίος Χριστός θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα. Μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών στο γενέστε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Εδώ δηλώνεται ότι η είσοδος στο μέλλοντα αιώνα σχετίζεται με μετασχηματισμόν. Το σώμα που έχει την ιδιότητα της φθαρτότητος θα αλλάξει και θα πάρει την ιδιότητα της αυθαρσίας. Θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Αναστάντος Χριστού. Αυτό το χωρίο πλήττει τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα διατηρήσουν τα υλικά αυτά σώματα για να απολαμβάνουν με αυτά ένα υλικό παράδεισο με νόστιμα φαγητά. Ο Παύλος λέει ότι μας αναμένει ουράνιος παράδεισος με ουράνια αγαθά και για να μπούμε σε αυτόν χρειάζεται ένδοξο σώμα σαν του Αναστάντος Χριστού. Εδώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά πλήττονται και από άλλη πλευρά, διότι απορρίπτουν ότι ο Αναστάς Χριστός είχε σώμα. Για αυτούς ο Αναστάς Χριστός είναι πνεύμα, πνευματικό πλάσμα, αρχάγγελος. Εδώ όμως γίνεται λόγος για σώμα δόξης. Οι φράσεις «να γίνει το δικό μας σώμα όμοιο με το ένδοξο σώμα του Χριστού» δεν έπρεπε να υπάρχει στην Αγία Γραφή αν οι δοξασίες των Ιεχωβητών ήταν σωστές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι εκείνος που θα επιτελέσει αυτό το μεγάλο έργο, δηλαδή όλα τα φθαρτά ανθρώπινα σώματα κατά την ημέρα της κοινής Αναστάσεως, θα τα μεταμορφώσει σε άφθαρτα, αυτός θα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κατά την ενέργεια του δύναστε και υποτάξε αυτό τα πάντα. Εδώ δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Αυτό διάφοροι αιρετικοί όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν το παραδέχονται. Αλλά εδώ ο Παύλος γράφει ότι ο Χριστός διαθέτει ενέργεια η οποία μπορεί να υποτάξει σε αυτόν τα πάντα. Κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Φιλιππισίους Γάμα 21. Ο Χριστός όλα μπορεί να τα κάνει, όλα τα υποτάσσει στο θέλημά του και έτσι διαθέτοντας αυτή τη δύναμη μπορεί τα δισεκατομμύρια σώματα των ζώντων ανθρώπων κατά την επιφανή ημέρα της παρουσίας του να τα μεταμορφώσει από φθαρτά σε άφθαρτα. Βέβαια και τους νεκρούς που θα αναστήσει αυτήν την ημέρα θα τους δώσει αφθαρτοποιημένα σώματα. Ο Χριστός ανέστησε τον εαυτό του. Βλέπε Ιωάννης Γάμα 19. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Και έδωσε στο σώμα του αφθαρσία και δόξα. Ο ίδιος Χριστός, σαν παντοδύναμος Θεός, θα χαρίσει σε όλα τα σώματα της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων την δόξα της αφθαρσίας και της αθανασίας, ό,τι ακριβώς χάρισε και στο δικό του σώμα. Μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Αυτή η αλήθεια τονίζεται και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, φορέσαμεν και την εικόνα του επουρανίου. Όλοι μας φορέσαμε το φθαρτό σώμα που κληρονομήσαμε από τον χωικόν. Χωικός εννοείται ο Αδάμ, αφού η λέξη Αδάμ στην ελληνική εξηγείται χωικός, χωματένιος. Έτσι όλοι μας θα φορέσουμε άφθαρτο σώμα όμοιο με αυτό που φόρεσε ο επουράνιος. Επουράνιος είναι όχι ο πρώτος Αδάμ, αλλά ο έσκατος Αδάμ, ο Χριστός. Πιο πάνω στους στίχους 42 και 43 διαβάζουμε «Το ίδιο συμβαίνει και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα μπαίνει στη γη, σαν να σπείρεται, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άτιμο άδοξο, θα αναστηθεί ένδοξο. Θάβεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί ισχυρό». Στο κείμενο ο λόγος είναι πιο ωραίος. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Θαυμάσιες θα είναι ιδιότητες του σώματος της Αναστάσεως. Με τέτοια σώματα θα ταιριάζει αγγελοπρεπής και αγγελοειδή ζωή. Ματθαίος ΚΒ 30. Όταν θα αναστηθούν οι νεκροί, ούτε παντρεύονται, ούτε παντρεύουν, αλλά ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Αυτά όλα τα απορρίπτουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μιλούν για ανθρώπους που όχι μόνο θα τρώνε και θα πίνουν, αλλά και θα παντρεύονται και θα αποκτούν σωρία απογόνων. Κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά ισχυριζόταν ότι θα αποκτήσει στο μελλοντικό επίγειο παράδεισο όχι δισέγγωνα και τρισέγγωνα, αλλά δεκαπεντάκισέγγωνα. Αν μάλιστα
έτυχε να αποκτήσει παιδί σε αυτή τη ζωή, τότε θα αποκτούσε στη μέλουσα ζωή 16 σέγγωνα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι για γέλια ή για κλάματα. Πάντως ένα ξέρω ότι είναι εντελώς άσχετα με το λόγο του Θεού. Αν οι μάρτυρες του Ιεχωβά με κάποιες ταχυδακτυλουργίες στα εδάφια της γραφής και με κάποιες ερμηνευτικές αλχημίες μπορούν και πείθουν τους οπαδούς τους ότι αυτά υποστηρίζονται από την Αγία Γραφή, αυτό δεν μας εντυπωσιάζει. Όλοι οι αιρετικοί όλων των αιώνων σε όλες τους τις κακοδοξίες έβρισκαν στηρίγματα στην Αγία Γραφή. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, σημειώνεται το τέλος της ομιλίας μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Νικόλαο. Ψάλλει βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόμνη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδε απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθειεν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται έως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα με μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή η θέληση της θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 8 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Όσοι εν βίω αμαρτίες εμολύνθητε όσο τάλας εγώ, ζηλώσω μεν την μετάνοιαν των οδυρμών δε με τα δακρύων της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, ίνα ταχύ εκ Θεού την συγχώρησιν λάβομεν. Καθάπερη μακαρία έτη ζώσα τον ρήπον απέπλυνε της αμαρτίας και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρησιν οδόν μετανοίας υποδείξασα.

το σώμα το σών. Νηστείες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές, τον κτίστην καθηκέτευες, του λαβήν σών πράξεων, την τελείαν μήτερ συγχώρησιν. Ειν και έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα,

η πόνη σου σε μνή πελαγία, εν δάκρυση σπυρώμενη, εφροσύνης και χαράς, αυθονίαν εν ουρανής, συνήθρισαν. Την του σώματος ευπρέπειαν πελαγία, της αμαρτίας ύλην πρώην γενωμένην, όλην μετερρύθμισας εις κάλος ανώθευτον, ου ο σως νυμφίος, ηράσθη Χριστός.

μετανοίας τη δρόσω, τι των παθών αποσβέσασα, φλόγα την σε αυτής ζωήν ανατέθηκας το Θεό και σωτήρι σου. Δια τούτο κόσμον φυγούσα, εμόνα σας εν ερήμο, βίων αγγέλων ζηλώσασα. Όθεν σου το τέλος, μεταδόξης μεγάλης Θεόθεν τιμόμενον, επεγνώστη δυσπέραση, πελαγία πανένδοξε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

8 του Οκτώβρη σήμερα και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Έσχους πληθήσα και λυπούσα των σάλων προς όρμον οίκης ουρανού Πελαγία. Πελαγία, αφού καθαρίστηκες από τις εσχρές αμαρτίες και απομακρύνθηκες από τον σάλο της αμαρτωλής ζωής, κέρδισες τον γαλήνιον όρμο του ουρανού, στον οποίο έφθασες και κατοικείς. Η Οσία Πελαγία έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Νουμεριανού και καταγόταν από την Αντιόχεια. Η Πελαγία αρχικά περνούσε τις ώρες της στους χορούς, επεδίωκε τις επεφημίες και ήταν η αίρια του αγοραίου έρωτα στην Αντιόχεια. Μάλιστα δε, επειδή ήταν πολύ όμορφη και ωραία, είχε θησαυρίσει από την πονηρή και αισχρή εργασία της. Με τη χάρη όμως του Θεού, η πρώην άσωτη αυτή γυναίκα αναδείχτηκε Οσία και ειδού πως. Μια μέρα άκουσε το κήρυγμα ενός επισκόπου ονόματι Νόννου, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος. Το κήρυγμα του επισκόπου αυτού την συγκλώνησε κυριολεκτικά και την οδήγησε σε μετάνοια. Έτσι λοιπόν ζήτησε και κατηχήθηκε από τον επίσκοπον αυτόν και εν συνεχεία έλαβε το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος. Μετά ταύτα η Πελαγία εγκατέλειψε τα πάντα, αφού πλέον τα θεώρησε σκύβαλα. Φόρεσε ένα χοντρό τρίχινο ένδυμα και μεταμορφωθήσε σε άνδρα, πήγε στο όρος των ελαιών χωρίς να την πάρει κανένας είδηση. Εκεί η Οσία κλείστηκε σε ένα κελί και αφού έζησε θεαρέστος τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της, αναπαύθηκε εν ειρήνη.

μετά το αρνήσαστε σαρκός την ευπάθειαν, ανεδείχθης καθαρών δοχείων του διευσπλαχνίαν της ανθρώπης συγκαταβάντος φιλανθρώπου λόγου, όθεν και προζωήν την αγύρω οικίν σε ηξίωσεν ως υπεράγαθος. Τα ουράνια πάντα συγχαίρουσιν την πριν σε ασέμνος βιώσασα, νυν καθορώντα Χριστού άσπυλον κοιμήλιον, του εν ουρανής από της γης σε μεταθέντος και πάντας πιστούς φρουρούντος τη μνήμη σου πελαγία.

όπου επλεώνεσαι η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις, καθώς ο Απόστολος διδάσκει εν προσευχές γαρ και δάκρυς η πελαγία των πολλών πτεσμάτων το πέλαγος εξήρανας και το τέλος ευπρόσδεκτον το Κυρίο δια της μετανοίας προσήγαγες και νυν τούτο πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

τη 8η του μηνός Οκτωβρίου της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Εξ ακαθών καθαμπερόδων ευόδες τη Εκκλησία Πελαγία εδείχθης της εν αρέτης πράξης συνεφρένουσα ημάς όθεν και προσήγαγες όσον μην ευωδίας τος εθαυμαστός αντί τόσον βίον οσία ον εκδισόπι σώζεσαι ημάς πάθων παντίον ψυχίστε και σώματος.

Σήμερα όμως, 8 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Κρυμνό φυγούσα κρυμνών εσχήνης μέγα, κρυμνή των εχθρών ευφυός Πελαγία. Γκρεμίζοντας Πελαγία με το δικό σου γκρέμισμα τον μεγάλον γκρεμό της κατεσχήνης, γκρέμισες με έξυπνο τρόπο τον εχθρό. Η Αγία Πελαγία η Παρθένος καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και από γενιά ξακουστή και ένδοξη. Πληροφορηθείς δε ο άρχοντας της πόλεως εκείνης ότι η Πελαγία ήταν χριστιανή, έστειλε στρατιώτες να τη συλλάβουν. Εκείνοι έσπευσαν αμέσως και αφού περικύκλωσαν το σπίτι της, ετοιμάζονταν να εισέλθουν σε αυτόν για τη σύλληψή της. Η Αγία όμως, πληροφορηθεί σε αυτό το γεγονός, ζήτησε από τους στρατιώτες να περιμένουν λίγο. Εκείνοι πράγματι δέχτηκαν το αίτημά της και περίμεναν. Τότε η Αγία στάθηκε κατά ανατολάς στον τόπο που συνήθιζε να προσεύχεται και αφού ύψωσε τα χέρια της και έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό, προσευχήθηκε επί πολλή ώρα στο Θεό. Στην προσευχή της δε αυτή η Αγία ζήτησε από το Θεό να τη βοηθήσει να μην πέσει στα χέρια των στρατιωτών, αλλά να απέλθει σε αυτόν αγνή και σφάγιο άμωμο. Και αφού αυτά είπε στην προσευχή της η Αγία Πελαγία, νεκροστολίστηκε σεμνοπρεπώς και εν συνεχεία έπεσε από το ανώγειο του σπιτιού της κάτω στο έδαφος και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.

Αγία Μάρτης Πελαγία καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου. Έζησε την εποχή του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν κόρη πλουσίας ειδωλολατρικής οικογενείας, αλλά είχε μεγάλη επιθυμία να γίνει χριστιανή. Και πράγματι ο Θεός δεν άφησε ανεκπλήρωτη την ευγενή αυτή επιθυμία της. Της χάρισε και κάτι παραπάνω από εκείνο που ζητούσε. Της χάρισε την τιμή και τη δόξα του μαρτυρίου. Η ζωηρή επιθυμία να γίνει χριστιανή απασχολούσε τον νου και την καρδιά της μέρα και νύχτα, στον ύπνο και στο ξύπνιο. Είδε λοιπόν στον ιερό της τον επίσκοπο Ταρσού Λίνο να χειραγωγεί πολλούς στο Χριστό και να τους βαπτίζει. Μέσα της άναψε τότε η επιθυμία να επισκεφθεί και αυτή τον επίσκοπο. Ο ιερός Χρυσόστομος, που στη μνήμη της αφιερώνει δυο υπέροχες εγκομιαστικές ομιλίες, ανάμεσα στ' άλλα λέει ότι η σεμνή και αγνή κόρη γνώριζε μόνο το δωμάτιό της. Δεν αγαπούσε τις εξόδους από το σπίτι η Πελαγία. Μια μέρα που είχε βγει έξω και ήταν από τις λίγες φορές πηγαίνοντας στην τροφό της, πέρασε από τον επίσκοπο της πόλεως και βαπτίστηκε. Η ευγενής καρδιά της έπλεσε πελάγι χαράς και μακαριότητας, διότι με τη βάπτισή της είχε ντυθεί τον άφθαρτο και ακυλίδωτο χιτώνα του Χριστού, για τον οποίον ο Απόστολος λέει «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Η Πελαγία, αντιμένη τώρα εσωτερικά με τη στολή της αυθαρσίας, θεώρησε περιττό να φοράει ακριβά και πολυτελή φορέματα. Ντύνεται λοιπόν απλά και φτωχικά. Ο πλούτος και ο θησαυρός της ήταν μέσα στην καρδιά της. Σαν έφτασε στο σπίτι και η μητέρα της πρόσεξε την αλλαγή, την ρώτησε γιατί άλλαξε την εμφάνισή της και πήρε τη θαραλέα απάντηση. Σε μια χριστιανή που φέρει μέσα της το Χριστό δεν είναι πρέπον να ντύνεται με πολυτελή φορέματα. Σαν άκουσε το νέο η μητέρα της, μη ανεχόμενη τη μεταστροφή της, την κατήγγειλε σε κρατικές αρχές ως χριστιανή. Αφού δε η Πελαγία υπευλήθη σε φρικτό μαρτύριο, παρέδωσε την αγνή παρθενική ζωή της στον αγωνοθέτη Κύριο για να την στεφανώσει με το διπλό στεφάνι της παρθενίας και του μαρτυρίου. Ας μιμηθούμε, αγαπητοί ακροατές, και εμείς την μάρτυρα, παροτρύνει ο ιερός Χρυσόστομος. Εκείνη περιφρόνησε τα νιάτα της, εμείς ας περιφρονήσουμε την άνετη και μαλθακή ζωή μας, ας εμπέξουμε την πολυτέλεια, ας φύγουμε μακριά από την πολυφαγία και τη μέθη. Από τις προτροπές αυτές του ιερού Χρυσοστόμου, μια περισσότερο θα έπρεπε να προσέξουν οι χριστιανοί και μάλιστα οι γυναίκες. Ας εμπέξουμε την πολυτέλεια. Για ένα χριστιανό που τιμήθηκε με το βάπτισμα με το οποίο ντύθηκε τον Χριστό, η πολυτέλεια είναι περιττή. Δεν ταιριάζει στους χριστιανούς η πολυτέλεια, αλλά η απλότητα. Μέσα στον εσωτερικό κόσμο του αληθινού χριστιανού κρύβεται ο πλούτος της δόξης του Χριστού. Αυτός δε ο πλούτος εξωτερικεύεται ως σεμνότης, σεβασμός, αγιώτης, που συνυφαίνουν την πνευματική ενδυμασία του χριστιανού. Αν ένας χριστιανός στερείται του εσωτερικού αυτού πλούτου και ο ψυχικός του κόσμος είναι γυμνός, αλλά η εξωτερική του εμφάνιση περιποιημένη και η ενδυμασία του πολυτελής, τότε ο χριστιανός αυτός είναι αξιοθρήνητος, μοιάζει με κάποιον ξυπόλυτο και ρακένδυτο που φοράει παπιλιόν. Αν όμως ως χριστιανοί φέρουμε μέσα μας το Χριστό, τότε όσο φτωχικά και αντίσουμε το σώμα μας, είμαστε ευτυχισμένοι και ενώπιον του Κυρίου έχουμε κάποια αξία. Με τον Χριστό η ζωή μας παίρνει ανυπολόγιστη τιμή. Χωρίς τον Χριστό είναι ένα φαντακτερό μηδενικό.

Ακόμα σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Θαϊσίας της Πόρνης. Εκ του ρήπου σμιχθήσα της ασωτίας, φεδρά πρόσηση το Θεό Ταϊσία. Η ομορφιά της ήταν από τις σπάνιες, πλεονέκτημα που ποβαίνει ολέθριο όταν δεν είμαστε σε θέση να το διατηρούμε αγνό με τον φόβο του Θεού, την φωτεινή διάκριση, την αδιάλειπτη προσευχή και την ταπεινοφροσύνη. Δυστυχώς για την Ταϊσία, αυτή που επιβουλεύτηκε την τιμή της ήταν η ίδια η μάνα της. Γυναίκα χυδαία που ήθελε πλούτο πολύ και δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί την κόρη της για να τον αποκτήσει. Έτσι η Ταϊσία παρασύρθηκε στο δρόμο της ατιμίας μόλις 17 ετών. Έγινε και η ίδια πλούσια, αλλά και πόρνη. Οι τίμιοι άνθρωποι την απεχθάνονταν. Καμιά οικογενειακή πόρτα δεν ήταν ανοιχτή για αυτήν. Οι ίδιοι εκμεταλλευτές της σάρκας της ποτέ δεν θα την έφερναν να γνωριστεί με τις μητέρες τους και τις αδελφές τους, διότι είχε καταντήσει ένα αντικείμενο σαρκικής ικανοποίησης και τίποτα περισσότερο. Τότε η Ταϊσία έπεσε σε θλίψη μεγάλη, αλλά και η Εκκλησία μπορεί να έχασε ένα πρόβατο, όμως δεν έπαψε να το αναζητά. Όταν λοιπόν ο Παφνούτιος από την Σιδώνα έμαθε την ψυχική της κατάσταση, προσευχήθηκε και αποφάσισε να εργαστεί για την ψυχή της και δεν αστόχησε. Την επισκέφθηκε και με τη χάρη του Θεού πέτυχε το θαύμα. Καυτά δάκρυα μετανοίας κύλησαν στα μάγουλα της Ταϊσίας. Πέταξε όλα της τα πλούτη στη θάλασσα, διότι το τίμημα της ατιμίας δεν άξιζε να χρησιμοποιηθεί στο ιερό έργο της ελεημοσύνης. Από τότε έζησε φτωχά αλλά πλούσια σε πίστη, σε μετάνοια, σε σοφροσύνη, σε προσευχή, σε υπακοή, σε ταπείνωση και καλοσύνη. Έγινε δεκτή σε ευσεβή όμιλο γυναικών και πέθανε φροντίζοντας αρρώστους και ανήμπορους ανθρώπους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 8 Οκτωβρίου και η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Νέου Οσιομάρτυρος. Το χωριό Ζαγορά της επαρχίας Στυρνάβου ήταν η πατρίδα του Ιγνατίου. Οι γονείς του Γεώργιος και Μαρία παρέλαβαν το γιο τους Ιωάννη, αυτό ήταν το κατακόσμο όνομά του, και μετακόμισαν στη Φιλιππούπολη. Ο Άγιος από μικρό παιδί έδειχνε μεγάλο ζήλο στις αρετές και πήγε σε ένα αυστηρό γέροντα. Στο διάστημα όμως αυτό οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα του και με τη βία τούρκεψαν τη μητέρα του και τις δυο αδελφές του. Όταν το έμαθε ο Ιωάννης, πήγε στο Βουκουρέστι και απ' εκεί στο Άγιον Όρος. Στο δρόμο όμως συνελήφθη από Οθωμανούς και για να γλιτώσει το θάνατο τους υποσχέθηκε ότι θα γίνει και αυτός Οθωμανός. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος κατέληξε στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου όπου εκάρει μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος. Εκεί ο ηγούμενος Νικηφόρος ο γέροντας τον εμπιστεύθηκε στο γέροντα Ακάκιο. Αργότερα πήρε την ευχή να μαρτυρήσει και στις 29 Σεπτεμβρίου το 1814 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη όπου μπροστά στον Κρητή πέταξε το τουρκικό φέση που φόρεσε επίτηδες και ομολόγησε τον Χριστό. Άγρια και φρικτά τα βασανιστήρια που ακολούθησαν, αλλά ο Ιγνάτιος έμεινε σταθερός στην απόφασή του. Τελικά τον απαγχώνησαν στις 8 Οκτωβρίου το 1814 ώρα έκτη. Ο συνοδός του Γρηγόριος αγόρασε το λείψανό του και μαζί με αυτό του νεομάρτυρα Ευθυμίου τα μετέφερε στο Άγιον Όρος. Ο Ιγνάτιος μαζί με τους συνασκητές του μάρτυρες Ευθύμιο και Ακάκιο γιορτάζουν όλοι μαζί την μνήμη τους την 1η Μαΐου.

8 Οκτωβρίου, και η μνήμη σήμερα της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Η μνήμη ακόμα σήμερα της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιγνατίου, του νέου Οσίου Μάρτυρος. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Οσίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος του Κυπριού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από την εκπομπή μας σήμερα θα ακούσετε την ομιλία του πατρός Ιωάννου Χατζηθανάση με θέμα «Ο έλεγχος στη ζωή της Εκκλησίας». Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
1: Ας δούμε λοιπόν το θέμα του ελέγχου στη ζωή της Εκκλησίας. Για να δούμε πόσο χρειάζεται στη ζωή μας. Και σήμερα, αδελφοί, θα δανειστούμε από το πλούσιο τραπέζι των Αγίων Πατέρων μας και των Θείων Γραφών υπέροχους λόγους για να εμβαθύνουμε στο θέμα μας που αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων και μάλιστα τη στάση που οφείλουμε να κρατάμε απέναντι στους αδελφούς μας όταν σφάλουν. Μελετώντας τις γραφές, διαπιστώνουμε ότι δύο πράγματα οφείλει ο χριστιανός να σπουδάζει. Πρώτον, πώς να αποφεύγει το κακό, την αμαρτία. Και δεύτερον, πώς να επιδιώκει και να πετυχαίνει το αγαθό. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών. Και ο προφήτης Ισαΐας συμπληρώνει, παύσαστε, σταματήστε από των πονηριών ημών και μάθετε καλών ποιήν. Πρώτον λοιπόν η αποφυγή του κακού, ώστε να μην λυπήσουμε τον Θεό, να μην βλάψουμε τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας, και δεύτερον η επιδίωξη του αγαθού που γεννά εφροσύνη στον Θεό και βοηθά τον εαυτό μας και τους αδελφούς μας στο δρόμο της σωτηρίας. Έτσι φανερώνεται η αγάπη προς τον Θεό και τους αδελφούς μας. Άλλωστε η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Και πάλι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μη δεις το εαυτού ζητεί το, αλλά και το του εταίρου. Κανείς να μην ζητάει μόνο αυτά που τον αφορούν και τον συμφέρουν, αλλά και αυτά που συμφέρουν τον αδελφό του. Ας ερευνήσουμε λοιπόν. Πρώτον, γιατί ο χριστιανός οφείλει να βοηθά τον αδελφό του να σωθεί, διδάσκοντας και ελέγχοντας. Δεύτερον, πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και η διόρθωση του αδελφού μας. Και τρίτον, γιατί πρέπει με χαρά να δεχόμαστε τους λόγους της συμβουλής και του ελέγχου από τους αδελφούς μας. Κατά τον Θείο Νικόδημο τον Αγιορείτη, πέντε λόγοι μας οδηγούν να φροντίζουμε και να βοηθάμε τους αδελφούς μας για να σώσουν τις ψυχές τους. Πρώτον, ο νόμος της φύσεως. Δεύτερον, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Τρίτον, ο νόμος της Καινής Διαθήκης, της Χάριτος του Ευαγγελίου. Τέταρτον, ο νόμος ο ηθικός στις πολιτείες των ανθρώπων. Και πέμπτον, ο νοητός και ασταμάτητος πόλεμος που υπάρχει στη ζωή των χριστιανών. Ο πρώτος λόγος. Καθώς κάθε ζώο αγαπά το όμοιο με αυτό, όπως λέει η Σοφία Σιράχ, πώς είναι δυνατόν αυτή η τάξη που έβαλε ο Θεός στον κόσμο να μην οδηγεί τον άνθρωπο να τρέξει εις βοήθεια του αδελφού του. Εάν τα ζώα συμπαραστέκονται το ένα στο άλλο, πόσο περισσότερον ο άνθρωπος. Μια απλή παρατήρηση μέσα από την φύση. Δεύτερος λόγος. Η Παλαιά Διαθήκη προστάζει να μεριμνήσει ο άνθρωπος για το ζώο που χάθηκε του αδελφού του και να φροντίσει να του το επιστρέψει. Διαβάζουμε στην Έξοδο. Πώς είναι δυνατόν να μην συμβουλεύει να μην τρέξουμε σε πνευματική βοήθεια του αδελφού μας όταν μας δίνει εντολή το ζώο του να προστατεύσουμε και να του το επιστρέψουμε. Γι' αυτό και δίδεται εντολή να ελέγχουν οι Ιουδαίοι τους αδελφούς τους για να διορθώνονται μεν αυτοί και να μην κατηγορηθούν και εκείνοι ότι έγιναν συγκοινωνοί στην αμαρτία των άλλων. Ελεγμό ελέγξεις των πλησίων σου και ου λείψει δι' αυτών αμαρτία. Με έλεγχο να ελέγξεις, λέει, τον αδελφό σου για να μην σου μετρηθεί και σένα αμαρτία, λέει το Λεβιτικό. Και πάλι στη Σοφία Σιράχ διαβάζουμε: και ενετήλατο αυτής εκάστο περί του πλησίων. Σου έδωσε εντολή ο καθένας να μεριμνά για τον πλησίον του. Τρίτος λόγος βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη, όπου τα πάντα οδηγούν στη βοήθεια των αδελφών μας, γιατί πρώτον είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, του Χριστού μας, παιδιά της ίδιας Μητέρας, της Εκκλησίας μας, αδέλφια γιατί γεννηθήκαμε από την ίδια μήτρα, την Κολυμβήθρα, και τρεφόμαστε από το ίδιο φαγητό, καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι, δηλαδή την Θεία Ευχαριστία, και τρώμε σώμα και αίμα Χριστού. Είμαστε λοιπόν πνευματικά αδέλφια, και τι υπάρχει δυνατότερο από τους πνευματικούς δεσμούς? Καθώς και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι το μεγαλύτερο δώρο του Χριστού στη γη είναι τα πνευματικά μας αδέλφια. Συγχρόνως είμαστε μέλη αλλήλων και όλοι μαζί μέλη του σώματος που κεφαλή είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας θυμίζει: ημείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και αλλού: το αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσει τα μέλη, και είτε πάσχει εν μέλος συμπάσχει πάντα τα μέλη. Αυτή είναι η μέριμνά μας ο ένας για τον άλλον, να συμπάσχουμε ο ένας κοντά στον άλλον. Τέταρτος λόγος που μας βοηθά, που μας οδηγεί να αλληλοβοηθούμεθα, είναι ο ηθικός νόμος της πολιτείας, διότι κατά τον Μέγα Βασίλειο γνώρισμα μιας πολιτείας είναι να συνεργούν όλοι στο κοινό του συμφέρον. Αυτό σημαίνει πολιτεία. Λογικό λοιπόν είναι όλοι να ενδιαφερόμαστε για όλους, διότι όταν ένας άνθρωπος σε μια πόλη μολυνθεί, θα μολύνει και τους άλλους, και όταν κάποιος αμαρτάνει, κινδυνεύει η πόλη. Γι' αυτό ο Άγιος Βασίλειος γράφει: προδοσία της αληθείας και επιβουλή του κοινού και εθισμός προς αδιαφορίαν κακών ή προς τους πονηρούς εσχηματισμένη Χριστώτης. Όταν γάρ ή του ενός βλάβη εις τους πολλούς ανατρέχει, τότε ουδή μακροθυμήν, ουδέ ζητήν το εαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ή να σωθώσει, διότι της μονομερούς αρετής η πολυμερής ωφελημωτέρα την χάνει. Δεν μπορεί, λέει, είναι προδοσία της αληθείας και επιβουλή του κοινού αγαθού και συνήθεια να αδιαφορούμε για τα κακά όταν έχουμε καλή γνώμη για αυτούς οι οποίοι πονηρεύονται, γιατί η βλάβη του ενός ανατρέχει στους πολλούς. Και δεν μπορεί, λέει, εδώ να λες μακροθυμό, ούτε να ζητάς το συμφέρον σου, αλλά το συμφέρον των πολλών, γιατί είναι πολύ ωφελημωτέρα η πολυμερής αρετή παρά η μονομερής αρετή. Στην Εκκλησία μας, όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική, αυτή η λέξη καθολικότης επεκτείνεται και στα μέλη. Έτσι λοιπόν, στην Εκκλησία καθένας μας είναι καθολικό πρόσωπο. Τι σημαίνει καθολικό πρόσωπο? Η ζωή του αφορά την ζωή όλων των ανθρώπων. Όταν εγώ αμαρτάνω, μολύνω την οικουμένη. Και όταν εγώ πράττω την αρετή, αυτό είναι δώρο προς όλη την οικουμένη. Αυτή είναι η συνείδηση των χριστιανών, ότι είναι καθολικά πρόσωπα. Δεν μας είναι λοιπόν αδιάφορος ο αδελφός. Το αντίθετο, μόνο αν έχουμε πολύ ενδιαφέρον για τον αδελφό λεγόμαστε χριστιανοί. Πέμπτος λόγος που μας οδηγεί στην αλληλοβοήθεια είναι ο κοινός νοητός πόλεμος που έχουμε όλοι οι χριστιανοί στη ζωή αυτή. ο οποίος είναι και ο πιο δύσκολος, καθώς ουκέστη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου. Η πάλι μας δεν είναι πάλι εναντίον ανθρώπων σώμα με σώμα, αλλά είναι πάλι εναντίον των δαιμόνων, εναντίον εκείνων οι οποίοι λόγω της δικής μας αδιαφορίας και αμελίας παρουσιάζονται σαν κοσμοκράτορες, οι δαίμονες δηλαδή, να κυριαρχούν δηλαδή στον κόσμο λόγω της δικής μας αμελίας, όχι γιατί αυτοί έχουν κάποια τέτοια δύναμη, εμείς τους δίνουμε τη δύναμη να είναι κοσμοκράτορες. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει ότι και τα ημέτερα, τα δικά μας τα πράγματα, πόλεμος και πολέμων απάντων πικρότατος και παράταξης και μάχη. Αυτή λέει η ζωή των χριστιανών. Ένα συνεχής πόλεμος. Και μάλιστα ο πιο πικρός από όλους τους πολέμους, και ότι ο χριστιανός είναι σε συνεχή παράταξη και μάχεται, πολεμά. Γεννιέται λοιπόν φυσικά χρέος στον καθένα μας να πολεμήσει σε αυτόν τον πόλεμο, όχι μόνο για να σώσει την ψυχή του, αλλά να πολεμήσει για όλους και για τη σωτηρία όλων. Επομένως, όταν αμαρτάνει ο αδελφός, με ενδιαφέρει και πρέπει να τρέξω κοντά του, όπως θα έκανα στον πόλεμο αν έβλεπα τον αδελφό μου να πληγώνεται. Για το λόγο αυτό και ο Άγιος Ιωάννης λέει: «Ως ο βασιλεύς τίνην εκέλευσεν, ούτω τα τόμεθα επί της παρατάξεως, προς σφαγάς και αίματα και φόνους παρεσκευασμένοι, προς την υπερ απάντων σωτηρίαν βλέποντες, και τους εστικότας αλήφοντας και τους κειμένους εγείροντες». Όπως λέει, όταν καλέσει ο βασιλέας σε πόλεμο, έτσι λέει, θα παραταχθούμε σε θέση μάχης και θα υπομείνουμε σφαγές και θα δούμε μπροστά μας αίματα και φόνους, αλλά γι' αυτά έχουμε ετοιμαστεί. Και όλα αυτά βέβαια γιατί αποβλέπουμε στη σωτηρία μας και στη σωτηρία των αδελφών μας και στεκόμαστε πλάι τους για να σηκώνουμε εκείνους που έπεσαν και εκείνους που κλονίζονται να τους παρηγορούμε. Άλλωστε ο Κύριος μας θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά μες στην Εκκλησία. Πώς λοιπόν εμείς να διαφορήσουμε χωρίς να κατακριθούμε? Πολλοί βέβαια ανάμεσά μας λέγουν: «Τι με μέλει εμένα για τον άλλον? Τι δουλειά έχω εγώ να κοιτάω τη ζωή του άλλου και να ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία του?» Σε αυτούς απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος με τα εξής λόγια: «Και μη μου λες το ψυχρό εκείνο ρήμα, τι δε μη μέλει, τι με μέλει. Ουδέν κοινό έχω προς αυτόν, προς τον αδελφόν μου. Σατανική γαρά αυτή η φωνή, διαβολική η απανθρωπία. Προς τον διάβολον ουδέν έχομεν κοινών. Προς δε τους ανθρώπους άπαντας πολλά έχουμε κοινά». Μόνο με τον διάβολο δεν έχουμε τίποτα κοινό. Όχι, λέμε τους αδελφούς μας, με τους αδελφούς μας. Και τι δεν έχουμε που να μην είναι κοινό? Και ο Θείος Παύλος έλεγε: «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά τα του εταίρου». Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Ελέγχοντας αυτούς που λένε τέτοια λόγια, το τι με μέλει εμένα, το οποίο το είπε ο αδελφοκτόνος Κάιν, και από τον λόγο αυτό γεννώνται όλα τα κακά, και ότι αν δεν μέλει εσένα για τον αδελφό σου, ποιον άλλον ενδιαφέρει? Μήπως τον άπιστο και τον εθνικό που χαίρεται όταν αμαρτάνουν οι χριστιανοί, ή τον διάβολο που πολεμά και γκρεμίζει τους χριστιανούς στην αμαρτία? Πώς λέει δε σε μέλει?» Επαναλαμβάνουμε ουσιαστικά όταν λέμε «δε με μέλει» το έγκλημα του Κάιν. Εκείνος πρώτος είπε: «Και τι με μέλει, φύλακας είμαι του αδελφού μου?» Και διαμαρτύρεται ο Ιερός Πατήρ λέγοντας: «Πώς γίνεται να ενδιαφέρεσαι για το χέρι σου ή το πόδι σου ή κάποιο άλλο μέλος και αδιαφορείς για τον αδελφό σου που είναι μέλος Χριστού? Πώς δεν είσαι άξιος κατηγορίας όταν ενδιαφέρεσαι για το ζώο σου ή τον υπηρέτη σου και δεν ενδιαφέρεσαι για το σώμα του Χριστού που είναι πληγωμένο?» Και ο Άγιος Νικόδημος, δίνοντάς μας ένα δυνατό χαστούκι, μας λέει: «Ξέρεις πότε πρέπει να λες τι με μέλει? Όταν καθόσαστε και κατακρίνετε τον ένα και τον άλλο σαν υπερήφανο, σαν πόρνο, σαν κλέφτη, σαν ψεύτη, σαν αμαρτωλό. Και όχι να λέτε τα λόγια αυτά όταν είναι ανάγκη να διορθώσετε τον αδελφό με τον αδελφικό έλεγχο της αγάπης. Τότε, λέει, πρέπει να λέμε τι με μέλει. Άμα βρεθούμε σε μια συνάντηση που γίνεται κουτσομπολιό, να πούμε δε με μέλει η κουβέντα σας. Εδώ εγώ φεύγω. Πολλοί βέβαια προφασίζονται ότι είναι κοσμικοί και λαϊκοί άνθρωποι, έχουν γυναίκα και παιδιά και διάφορες υποχρεώσεις και γι' αυτό αδυνατούν να βοηθήσουν. Άλλωστε λένε, αυτό είναι δουλειά των αρχιερέων, των ιερέων, διδασκάλων και των μοναχών. Σε αυτούς απαντά ο Θείος Χρυσόστομος, θυμίζοντάς μας την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, που δεν βρήκε καμιά δικαιολογία, αλλά έτρεξε να βοηθήσει τον πληγωμένο αδελφό, όπως θα έτρεχε κάποιος που βρήκε θησαυρό να τον πάρει πριν τον βρουν άλλοι και να τον φυλάξει. Γι' αυτό και τόσα κακά στην κοινωνία μας, αφού εμείς μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλά και όχι για εκείνο που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Έτσι εγκαταλείψαμε την αληθινή παιδεία των παιδιών μας, που σημαίνει συνεχή φροντίδα και μέριμνα και διδασκαλία και έλεγχο και συμβουλή, και τρέχουμε για καριέρες και οικονομικά οράματα, μάταια και φιλοδοξίες και φιλιδονίες. Όμως ας προχωρήσουμε να δούμε με λίγα λόγια ποιους τρόπους μπορεί κανείς με ποιους τρόπους μπορεί κανείς να βοηθά και να διορθώνει τον αδελφό του. Πρώτος τρόπος είναι η προσευχή. «Εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε», λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Και αυτό το χρέος ανήκει πρωτίστως στη Μητέρα Εκκλησία, που εύχεται υπέρ της οικουμένης και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Ανήκει στους πιστούς όλους, μη δε εξαιρουμένων των μοναχών, που ναι μεν σωματικά είναι μακριά, όμως πνευματικά είναι πολύ πολύ κοντά μας. Και γενικά όλοι οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να προσευχόμαστε γενικά για τους αδελφούς μας, και ειδικά όταν γνωρίζουμε κάποιον ότι αμαρτάνει και απομακρύνεται της αληθείας. Γιατί αν γίνεται χαρά στον ουρανό για ένα επιενή αμαρτωλό μετανοούντι, για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, πώς θα λεγόμαστε χριστιανοί αν αδιαφορούμε για τους αδελφούς μας? Δεύτερος τρόπος είναι το παράδειγμα. Και πράγματι, αν είχαμε το καλό παράδειγμα, ελάχιστα έως καθόλου θα είχαμε ανάγκη των λόγων και των συμβουλών. Γι' αυτό και ο Κύριος μας πρώτος αυτός εδίδαξε λόγο και έργο. Και αιώνες τώρα οι Άγιοι μας γίνονται φως με τη ζωή τους, και με τη ζωή τους διορθώνουν και ελέγχουν όλους εμάς με στόχο τη δική τους και όλων μας τη σωτηρία. Γι' αυτό και ο λόγος του Κυρίου μας, ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε. Δεν αρκεί να διδάξεις, πρέπει να πράξεις. Εάν δεν υπάρχει παράδειγμα, ο λόγος είναι μάταιος. Γιατί οι άνθρωποι πάντα στον λόγο έρχονται και ερευνούν αν συμφωνεί με την πράξη. Και αν δεν συμφωνεί με την πράξη, καταραίουν. Σου λέει, αφού αυτός που μου το είπε δεν το εφαρμόζει, εγώ τι να κάνω? Γι' αυτό και θα δώσουμε λόγο στον Θεό, γιατί πολλές φορές εμποδίζουμε τους ανθρώπους να βρουν το δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού. Τρίτος τρόπος είναι ο λόγος και η συμβουλή. Λόγος συμβουλευτικός για τη διόρθωση του αδελφού, με ταπείνωση όμως και αγάπη. Όχι με κατάκριση και καταφρόνια, όχι με μίσος και έχθρα, αλίμονο αν αλλήλους δάκνομεν, αν δαγκώνουμε ένα στον άλλο. Και αν είναι δυνατόν και είναι παρόν ο αδελφός με λόγους ζωντανούς, να τον ελέγχουμε και να τον ουθετούμε. Αλλιώς με κάθε άλλο τρόπο, με γράμματα, με τηλέφωνα και με κάθε άλλο μέσο που μας διαθέτει ο Κύριός μας, να προσκαλούμε τους αδελφούς στον δρόμο της αληθείας. Τέταρτος τρόπος είναι ο κόπος ο σωματικός, που πρέπει να καταβάλουμε χάριν του αδελφού, ώστε βλέποντας ο αδελφός τον κόπο που κάνουμε για αυτόν, να εντραπεί και να διορθωθεί. Γιατί νομίζω ότι όσο περισσότερο κόπο καταβάλουμε χάριν του αδελφού, τόσο περισσότερο τον πείθουμε για την αγάπη μας και το ανιδιοτελές ενδιαφέρον μας. Πάνω σε αυτόν τον τρόπο υπέροχα είναι τα λόγια του Χρυσορήμωνα Αγίου μας. «Δια τούτο χριστιανός ή», γι' αυτό λέει «είσαι χριστιανός», «ίνα τον Χριστό μιμή», για να μιμήσε τον Χριστό, και τις εκείνων και τις εκείνων πείθη νόμις, και να πείθεσαι στους νόμους του. Τι γαρ εκείνος επίησεν, ούκ εν Ιεροσολύμης καθήμενος εκάλλει προς εαυτόν τους αρρώστους, αλλά περιφερόταν πόλης και κόμμας. Εκατέραν την αρρωστίαν θεραπεύων, και την του σώματος και την της ψυχής. Και τι είχε, εδύνατο, ενενή καθήμενος τόπο, πάντα σελκύσε. Μπορούσε, λέει, να κάτσει σε έναν τόπο και να μας καλέσει όλους κοντά του. Αλλά ούκ επίησε τούτο, ημίν διδούς υπόδειγμα, για να μας δώσει παράδειγμα, εις το περιένε και ζητήν τους απολυμένους. Για να περιφερόμαστε, λέει, και να ζητούμε, να αναζητούμε τους απολυμένους. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, θυμίζοντας μας την παραβολή του καλού ποιμένους που έτρεξε για το ένα, αφήνοντας πίσω τα 99 πρόβατα, ή μας θυμίζει τους γιατρούς που τρέχουν στα σπίτια να σώσουν τους ανθρώπους και δεν λες τον άρρωστο να πάει να τον βρει, προτρέποντάς μας τελικά να τρέχουμε για να κερδίσουμε κέρδη ουράνια, καθώς ο βίος ο παρών είναι σύντομος. Και γενικά να μην δηλιάζουμε και να μην λυπηθούμε τον κόπο μας, ακολουθώντας τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος έλεγε «Εκ του πλησίων εστίν η ζωή και ο θάνατος». Από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατός μας. «Εάν γαρ κερδίσουμε τον αδελφόν, τον Θεό κερδένουμε. Και αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, εις Χριστόν αμαρτάνομεν». Άλλοτε πάλι έλεγε «Ουδέποτε το αίμα αυτού προέκρινα συμφέρον, προέκρινα της του αδελφού μου ωφελίας». Ποτέ, λέει, δεν διάλεξα το συμφέρον μου, αλλά πάντα το συμφέρον του αδελφού μου. Ο Άγιος Νικόδημος παρατηρεί ότι όλοι μας, όλοι μεν οι χριστιανοί, οφείλουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους τρόπους ελέγχου και βοηθείας των αδελφών, ιδιαιτέρως όμως καλεί τους πνευματικούς πατέρες και ηγουμένους του λαού, είτε τους Αγίους Πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς, πνευματικούς πατέρες και διδασκάλους του Θείου Ευαγγελίου και ηγουμένους των Ιερών Μονών, διότι σε αυτούς εδόθη η εξουσία και επιμέλεια να οικοδομούν τις ψυχές των μελών του ποιμνίου που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Θυμίζοντάς μας και το χωρίο εκείνο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, όπου μας παρακαλεί «Πίθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκητε, αυτή γαραγρυπνούσι υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες». Αυτοί, λέει, θα δώσουν λόγο. Γι' αυτό και έχουν καθήκον να αγρυπνούν και εμείς καθήκον να υπακούμε. Αυτοί κατά τον προφήτην Ιερεμία έχουν την εντολή από τον Θεό, εκριζούν και κατασκάπτην και απολύειν και ανοικοδομήν και καταφυτεύειν. Έτσι λέει ο Ιερεμίας, ο προφήτης, στο βιβλίο του, ότι η εντολή που έχουν οι πρόκριτοι του λαού, η πνευματική πρόκριτη του λαού, είναι να ξεριζώνουν, να κατασκάβουν, να διώχνουν, να οικοδομούν, να φυτεύουν. Αυτή είναι η δουλειά τους, μιλώντας πάντα βέβαια για την πνευματική μας ζωή. Αυτή είναι οι φύλακες εκείνοι που λέγει ο προφήτης Ισαΐας «Και επί των τυχών σου Ισρα Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα, οι οποίοι μέχρι το τέλος, δια τέλους, ουσιοπίσονται μιμνισκόμενοι Κυρίου». Δεν θα σταματήσουν να θυμίζουν στο λαό τον Κύριο και Θεό μας. Και αυτό είναι που έλαβες από τον Θεό, αυτή τη μεγάλη διακονία και για την οποία θα ζητηθεί λόγος. «Και παντί ο εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρά αυτού. Και ο παρέθεντο πολύ, περισσότερον ετήσουσι αυτόν», λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Όσο λοιπόν πιο σπουδαία διακονία έχει δώσει ο Θεός στον κάθε ένα μας, τόσο και περισσότερος λόγος θα ζητηθεί από αυτόν τον άνθρωπο. Φανταστείτε λοιπόν τι φορτίο και τι ευθύνη ενώπιον Θεού έχουν, ειδικότερα εκείνοι που είναι στις επάλξεις, οι αξιωματικοί του πνευματικού στρατού μας, αλλά και ο καθένας μας εκεί που του έδωσε ο Θεός να έχει την ευθύνη κάποιας ή κάποιων ψυχών. Γι' αυτό χρέος έχουμε να προσευχόμαστε πάντοτε για όλους και ιδιαίτερα για όσους έχουν αναλάβει τέτοια μεγάλη ευθύνη ενώπιον του λαού και του Θεού. Και συνεχίζοντας, ο Άγιος Νικόδημος παρακαλεί τους πνευματικούς ποιμένες να μιμούνται στην αγάπη και στο ενδιαφέρον για τη σωτηρία του λαού, τον Κύριό μας, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών των αμαρτωλών, και τους Αγίους Αποστόλους και Διδασκάλους, και να φωνάζουν μέσα από την καρδιά τους «Τις ασθενή και ούκ ασθενώ, τις σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε». Αυτό σημαίνει να είσαι πνευματικός ηγέτης. Άλλοτε πάλι να λέγουν αυτό που παραγγέλουν οι διατάξεις των Αγίων Αποστόλων: ιδιοποιήστο ο επίσκοπος το πλημέλημα, να κάνει, λέει, δικό του ο επίσκοπος το αμάρτημα του αδελφού, και να λέει το ημαρτικότη «Συ μόνο επίστρεψον», εσύ το μόνο που σε παρακαλώ είναι να επιστρέψεις, να διορθωθείς, «καγώ τον υπέρ σου θάνατον αναδέξομαι», και εγώ θα αναλάβω να πεθάνω για σένα, «ως ο Κύριος τον υπέρ εμού και πάντων», καθώς ο Κύριος απέθανε υπέρ εμού και υπέρ όλων. «Ο ποιμήν γαρο καλός την ψυχή αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων». Και άλλοτε να μιμούνται τον Θείο Χρυσόστομο στο ζήλο, ο οποίος λέει «πάλιν είπω, πάλιν λαλήσω, καν γαρ μη πάντες ακούσωσιν, οι ημίσεις ακούσονται». Εγώ λέει θα σε έξω να μιλάω, και αν δεν ακούσουν όλοι, οι μισοί θα ακούσουν. «Και αν μη ημίσεις ακούσωσι, και αν δεν ακούσουν οι μισοί, το τρίτον μέρος», θα ακούσει το εν τρίτο. «Καν μη το τρίτο, και αν το εν τρίτο του λαού δεν ακούσει, το τέταρτον», τουλάχιστον εν τέταρτο θα ακούσει. «Καν μη το τέταρτο, καν δέκα, καν μη δέκα, ακόμα και αν δέκα δεν ακούσουν, καν πέντε, και αν πέντε ακούσουν, και αν ούτε πέντε δεν ακούσουν, και αν ένας ακούσει, και αν κανένας δεν ακούσει, εγώ το μισθό», λέει, «απριτισμένο έχω». Εγώ, λέει, θα πάρω το μισθό μου από το Θεό. Εγώ θα μιλάω ακόμα και αν δεν έχω κανέναν απέναντί μου. Από εκεί θα δώσετε εσείς λόγο. Και πάλι ο ίδιος, συγκλονιστικός κατά τον βίο και τα λόγια ιερός πατήρ, λέει: «Θέλεις με λιθάζειν, έτοιμος είμαι». Θες να με λιθοβολήσεις, είμαι έτοιμος. «Το αίμα μου εκχέιν», θες να χυθεί το αίμα μου. «Μόνο την αμαρτία σου κολλείω». Κάντο, λέει, άμα θες να χύσει το αίμα μου, το χείρω το αίμα μου. Αρκεί να σταματήσεις. Αρκεί να σε εμποδίσω από την αμαρτία. «Εμεί ου μέλη μη μίσος», δεν με ενδιαφέρει θα με μισήσεις. «Ου μέλη μη πόλεμος», δεν με πειράζει αν θα με πολεμήσουν οι άνθρωποι. «Ενός δε μη μόνον μέλη», ένα μόνο με μέλη. «Της προκοπής των ακούοντων», να προκόψουν αυτοί που ακούνε. Τα άλλα όλα δεν με ενδιαφέρουν. Και ξέρουμε βέβαια τι έκανε χάριν αυτόν που έλεγε τα οποία τα εφήρμοζε όπως τα έλεγε. Και επειδή όταν λέγομαι ιεράρχη, σύμφωνα με τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, εννοούμε τον ένθεο και θείο άνδρα, τον πάσης ιεράς γνώσεως επιστήμονα. Όταν λέμε, λέει ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης, τη λέξη ιεράρχη, εννοούμε τον ένθεο, τον γεμάτο από Θεό και από Πνεύμα Άγιο άνδρα, ο οποίος είναι γνώστης, είναι επιστήμονας, πάσης ιεράς γνώσεως. Γιατί χωρίς αυτήν την ιερά γνώση όλα είναι μάταια. Η κοσμική γνώση είναι για τα κοσμικά. Οι ιερές γνώσεις είναι για τη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, όσο λίγο μας ενδιαφέρουν οι κοσμικές γνώσεις, καθώς ο βίος είναι ελάχιστος, τόσο περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρουν οι θείες γνώσεις, οι ιερές γνώσεις που είναι για τη Βασιλεία του Θεού, που είναι ατελεύτητη. Ο Άγιος Νικόδημος καλεί τους αρχιερείς να μην σταματούν να διδάσκουν και να ελέγχουν το λαό καθημερινά, ιδιαιτέρως δε τις Κυριακές, που συνέρχεται όλος ο λαός στην Εκκλησία, αλλά και να μεριμνούν να έχουν στις επαρχίες τους διδασκάλους που θα κηρύττουν το λόγο του Θεού και θα διορθώνουν τους αμαρτωλούς. Και βεβαίως, όλοι τρέχουμε όταν δούμε δύο ανθρώπους να χτυπιούνται για να τους χωρίσουμε. Πολύ περισσότερο να τρέχουμε όλοι οι χριστιανοί σε βοήθεια και διόρθωση του αδελφού που πολεμείται, που παλεύει με τον διάβολο και κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του αμαρτάνοντας. Αν τώρα αναρωτηθούμε γιατί αυξήθηκε τόσο η αμαρτία και χάνονται τόσες ψυχές, βεβαίως θα βρούμε πίσω από αυτήν την κατάσταση την αδιαφορία μας για τους αδελφούς μας. Και δίκαια ο Άγιος Ιωάννης διαμαρτύρεται λέγοντας ότι αν το ενδιαφέρον που δείχνουμε για αδιάφορα με τη σωτηρία της ψυχής μας πράγματα το δείχναμε για τη σωτηρία των αδελφών μας, τότε πολύ γρήγορα θα διορθώνονταν εκείνοι που αμαρτάνουν και θα ελευθερώνονταν οι πολιτείες μας από όλα τα δεινά. Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, μεγάλη ευθύνη έχει όχι μόνο όποιος αμαρτάνει, αλλά και όποιος γνωρίζει ότι κάποιος αδελφός αμαρτάνει ή πρόκειται να αμαρτήσει και δεν μεριμνά ο ίδιος ή μέσω των πνευματικών πατέρων να εμποδίσει την διάπραξη της αμαρτίας ή τη συνέχισή της. Εξού και το απόφθεγμα. Ο δυνάμενος κολλήσε και μη κολλείον, όποιος μπορεί να εμποδίσει από κάποιον να αμαρτήσει και δεν τον εμποδίζει, αυτός εστί οποιόν. Είναι σαν να έχει κάνει ο ίδιος την αμαρτία. Βάσει αυτού ο Άγιος Βασίλειος δίνει το ίδιο επιτίμιο με τον πόρνο ή τον μιχό ή τον φωνιά σε εκείνους που ήξεραν και δεν μερίμνησαν για τη σωτηρία του αδελφού. Αν σε αυτούς ένα χρόνο, πέντε χρόνια επιτίμιο, τόσα και σε εκείνους που ήξεραν και δεν έκαναν κάτι για να εμποδίσουν τον αδελφό από την αμαρτία. Είτε μόνοι τους, είτε με τη βοήθεια του αρχιερέα και του πνευματικού. Αν δεν μπορούμε μόνοι μας, θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια των πνευματικά υπευθύνων. Και αλλού γράφει ότι το συγκατακρύπτην αμαρτία, το να κρύβουμε την αμαρτία που κάνει κάποιος, συγκατασκευάζει εστί το θάνατο. Είναι σαν να κατασκευάζουμε μαζί με τον αδελφό το πνευματικό θάνατο του αδελφού. Τα αυτά λέγουν και άλλοι πατέρες και αποφάσεις συνόδων. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης παραγγέλει να ειδοποιούμε τον πνευματικό μυστικά όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιος έχοντας αμαρτία που εμποδίζει από τη Θεία Κοινωνία πάει να πλησιάσει στα Άγια Μυστήρια, ώστε να εμποδίσει με τρόπο κατάλληλο πνευματικό στον αδελφό και να τον ουθετήσει και διορθώσει για να μην κοινωνήσει ανάξια. Μεγάλος κίνδυνος, καμιά φορά αυτό είναι αστείο που θα σας πω, έρχονται τα παιδάκια του σχολείου, εκκλησιασμό. Λοιπόν, πρέπει να δείτε τη πλάκα που έχουν με το ευθορμητισμό. Παππούλη, παππούλη, αυτός έτρωγε πριν από λίγο σάντουιτς. Να μην τον κοινωνήσεις. Έρχονται και το λένε. Ή μια φορά θυμάμαι ένα παιδάκι που λέει: Παππούλη, παππούλη, αυτός δεν είναι βαφτισμένος, μου λέει. Εδώ την ώρα που το κοινωνούσα. Αυτός δεν είναι βαφτισμένος. Ήταν ένα βορειοπυρετάκι, αλβανάκι, ξέρω εγώ. Αυτός δεν είναι βαφτισμένος. Έρχονταν το καημένο, είδε τα άλλα, έρχονταν και αυτό να κοινωνήσει. Μεγάλος κίνδυνος επίσης υπάρχει για τη σωτηρία μας όταν συμμετέχουμε εμέσως ή αμέσως με την αμαρτία του αδελφού. Ο Άγιος Βασίλειος βλέπει τρεις γενικά τρόπους με τους οποίους συμμετέχουμε στην ξένη αμαρτία. Πρώτον, με την ενεργό συμμετοχή μας. Δεύτερον, όταν συμφωνούμε και επικροτούμε. Και τρίτον, όταν γνωρίζουμε και ησυχάζουμε και δεν ελέγχουμε τον αδελφό. Επίσης, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, με 10 ειδικότερα τρόπους συμμετέχει ο χριστιανός στην αμαρτία του αδελφού. Πρώτον, με τη συμμετοχή. Δεύτερον, με την παρακίνηση, είτε με λόγια είτε με έργα. Τρίτον, με την προσταγή και εντολή. Τέταρτον, με τη συμβουλή. Πέμπτον, με τον έπαινο. Έκτον, με την υπεράσπιση και συνηγορία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχει δικαίωμα ένας δικηγόρος να αρνηθεί την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που θεωρεί ότι είναι ένα δίκο και μην τον υπερασπιστεί. Ακριβώς για να μην κατηγορηθεί ότι υπερασπίζεται και έναν που έπραξε αδικοπραγία και πάρει και αυτός το ίδιο επιτίμιο. 7ο με τη συγκατάθεση. 8ο με τη συγχώρεση. 9ο με τη σιωπή. Και 10ο όταν είναι φίλος ο άνθρωπος, φανερά με εκείνον που αμαρτάνει φανερά και συναναστρέφεται με αυτόν τρώγοντας και πίνοντας. 11 τούτου ο προφήτης Δαβίδ έλεγε: ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος, με παρέα λεδί ανθρώπων που πράττουν φαύλα και μάταια, δεν κάθισα λέει, και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Δεν θα μπορεί στο ίδιο σπίτι με ανθρώπους που παρανομούν. Εμίσησα εκκλησία πονηρευωμένων. Μίσησα τη συγκέντρωση των πονηρευωμένων ανθρώπων. Και με τα ασεβών ουμή καθίσω. Μέχρι σήμερα το ίδιο ισχύει. Και ο Άγιος Παύλος γράφει: «Νινί δε έγραψα ημίν, μη συναναμίγνηστε», να μην μπλέκεστε, «εάν της αδελφός ονομαζόμενος», εάν κάποιος που ονομάζεται αδελφός είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαγας, το τι ούτω μη δε συναισθήν». Με αυτόν να μην καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Και αυτά όσον αφορά το χρέος μας προς τους αδελφούς μας και προς την Εκκλησία γενικότερα, ώστε με όλα αυτά να καταρτίζονται όλοι πνευματικά και να δοξάζεται το όνομα του Τριαδικού Θεού. Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος και να ερευνήσουμε τον τρόπο, το πώς δηλαδή πρέπει να γίνεται αυτή η διόρθωση και ο έλεγχος. Γιατί όπως διδάσκεται στην Εκκλησία μας, αν κάτι καλό δεν γίνεται με καλό τρόπο, πάβει να είναι καλό. Και ο Άγιος Αντώνιος είπε ότι όλες οι αρετές είναι πολύ καλές, αλλά υπάρχει μία που υπερέχει, και αυτή είναι η διάκριση. Καμιά λοιπόν αρετή δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά χωρίς τη διάκριση, η οποία είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος χαρίζει την καρδιά του στο Χριστό και αγωνίζεται κατά των παθών και υπέρ της αρετής, ώστε να καταστεί καθαρός χώρος για να κατοικήσει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Βασικά, του εν Χριστώ ελέγχου γνωρίσματα είναι: πρώτον, ο έλεγχος να γίνεται όχι φανερά και μπροστά στους ανθρώπους, αλλά μυστικά, μεταξύ σου και αυτού, καθώς την εντολή αυτή έδωσε ο Χριστός μας. «Εάν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο». Δεύτερον, να ελέγξεις όχι ονειδίζοντας και κατακρίνοντας, αλλά συλληπούμενος και πονώντας για τη σωτηρία του. Άμα δεν έχουμε τέτοιες προϋποθέσεις, ας μην πλησιάσουμε καλύτερα, θα κάνουμε ζημιά. Θαυμάσιο τύπο ελέγχου μας δίδει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα βασικά σημεία του οποίου είναι τα εξής. Αν παραδείγματος χάρη ξέρεις αδελφέ κανένα χριστιανό που αμαρτάνει, μην τον καταφρονήσεις. Πρώτος όρος. Αλλά πήγαινε πρώτα και εγκομίασέ τον για τις αρετές του. Κατόπιν κατηγόρησε τον εαυτό σου και όλο το ανθρώπινο γένος, γιατί ουδείς αναμάρτητος. Έπειτα ζήτησε συγχώρεση που τολμάς να τον ελέγξεις και εξήγησε του ότι η αγάπη σε οδηγεί σε αυτήν σου την ενέργεια. Έπειτα συμβούλεψέ τον, όχι επιτακτικά αλλά αδελφικά, και πολλές φορές ζήτησε του συγχώρεση που πρόκειται να τον λυπήσεις και παρακάλεσέ τον να μη σου θυμώσει. Και αφού έτσι τον ετοιμάσεις, έλεγξέ τον, ούτε πολύ αυστηρά για να μη θυμώσει, ούτε πολύ μαλακά για να μην αδιαφορήσει για τον έλεγχο. Και καθώς τον ελέγχεις, να αναμειγνύεις και επένους ανάμεσα. Και παρότι αυτό που κάνει είναι άξιο ελέγχου, εσύ δήλωσες αυτόν πως ξέρεις και αναγνωρίζεις την καλή του προαίρεση. Κι ας μην έχει. Και βοήθησέ τον να σκεφτεί μήπως προξενείται και κανένα άλλο κακό σε άλλους, και μήπως προσπαθώντας να κάνουμε κάποιο καλό βλάπτουμε πολλούς άλλους. Και πάλι μη του πεις τι παθαίνουν αυτοί που σκανδαλίζουν τους άλλους, αλλά πες του πως εκείνος είναι σοφός και γνωρίζει καλύτερα από σένα τα λόγια του Χριστού για αυτούς που σκανδαλίζουν. Και αν πάλι εκείνος προφασίζεται ότι κάποιο καλό συντελείται με την πράξη του, εσύ εξήγησε του πόσο μεγαλύτερο είναι το κακό που γίνεται και ότι ο Θεός δεν θα τον κατηγορήσει που διάλεξε το μεγαλύτερο καλό, δηλαδή να μην σκανδαλιστούν τόσοι πολλοί, από το μικρότερο, την ωφέλεια δηλαδή του ενός. Και πάλι ζήτα του συγγνώμη, και πάλι πες του ότι η αγάπη κινεί τη γλώσσα σου, και τόνισε του ότι είναι ελεύθερος να σ' ακούσει ή να μην σ' ακούσει, ώστε εύκολα να διαλέξει τη συμβουλή και να μην αντιδράσει στα λόγια σου. Είναι όμως έτσι η δική μας συμπεριφορά όταν συμβεί να αμαρτήσει κάποιος αδελφός, ή αντίθετα καθόμαστε και κατακρίνουμε και κατηγορούμε τον αδελφό σαν αμαρτωλό και δεν τον συμπονούμε για τη συμφορά του, αλλά μένουμε σκληροί και άσπλαχνοι σαν τα θηρία. Γι' αυτό και ο Χρυσορήμων Άγιος λέει, αν ούτω μεταχειριζόμε, εάν ούτω μεταχειρίζουμε τον έλεγχο, αν έτσι λέει χρησιμοποιούμε τον έλεγχο, δίνει σώμεθα ραδίως τους αμαρτάνοντας διορθούν. Θα μπορέσουμε γρήγορα να διορθώσουμε τους αυτούς που αμαρτάνουν. Ως άγενην ποιούμε, όπως όμως πράττουμε λέει τώρα, θηρίων μάλλον εστί και αλόγων ή ανθρώπων. Η συμπεριφορά μας λέει είναι ίδιων θηρίων μάλλον και αλόγων παρά ανθρώπων. Αν γαρ έστονται τινές νυν, τι αυτά τινός αμαρτάνοντος, εκείνο μεν ουδέν διαλέγονται, αυτοί δε καθά περγραίδια μεθύοντα ψιθυρίζουν μεταλλήλων. Όταν λέει αντιληφθούμε κάποιον αμαρτάνει, με εκείνον λέει δεν κάνουμε κανέναν διάλογο, αντίθετα λέει σαν γραίδια μεθυσμένα καθόμαστε και ψιθυρίζουμε μεταξύ μας. Εάν τώρα συμβουλεύσαμε τον αδελφό και αυτός δεν συνετίστηκε, εμείς έχουμε υποχρέωση και πάλι και δυο και τρεις φορές και πολλές φορές να προσπαθήσουμε, μήπως και κάποτε μας ντραπεί και διορθωθεί. Επίσης επιμένοντας, και αν δεν διορθώνεται, εμείς όμως θα πάρουμε τον μισθό μας από τον Θεό σαν φρόνιμοι και αγάπης άνθρωποι, καθώς πράττοντας με αυτόν τον τρόπο μιμούμεθα τον Θεό, καθώς γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου χωράς πως διαπαντός ο Θεός ημίν παρενή, δια των προφητών, δια των Αποστόλων, δια των Ευαγγελιστών, τίουν πάντα κατορθώσαμεν και πάντα επίστημεν ουδαμός, άρ ουν επαύσατο παρενών, άρα εσήγησεν. Ας πάρουμε λέει παράδειγμα από το Θεό. Αιώνες τώρα, συμβουλεύει, μας ελέγχει. Μήπως λέει τα κατορθώσαμε αυτά και πιστήκαμε σε αυτά που λέει ο Θεός? Καθόλου. Όμως έπαψε ο Θεός, παρετήθηκε, εσήγησε? Όχι. Αν ο Θεός κάνει αυτό, τότε εμείς είμαστε αναπολόγητοι αν δεν κάνουμε το ίδιο. Ας προσθέσουμε και αυτό. Όπως με τα χρήματα παρηγορείται το σώμα και καλούμεθα όλοι να είμαστε φιλάνθρωποι και με συμπάθεια να στεκόμαστε στις ανάγκες στις ηλικίες των αδελφών μας, πόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη να σταθούμε στις πνευματικές τους. Με τους τρόπους που προαναφέραμε, για να είμαστε πράγματι φιλάνθρωποι και όχι φιλόσαρκοι. Γιατί έχουμε κολλήσει συνήθως την φιλανθρωπία την υλική και έχουμε ξεχάσει τελείως την πνευματική φιλανθρωπία. Πολλοί πάλι βρίσκουν διάφορες αφορμές για να αποφύγουν να ελέγξουν τον αδελφό. Όμως στην πραγματικότητα, αν ψάξουν μέσα τους, θα βρουν ότι λείπει η αγάπη και η συμπάθεια για τον αδελφό. Γι' αυτό υπάρχει και η αδιαφορία. Ή πάλι προφασιζόμαστε την φιλία για να αποφύγουμε τον έλεγχο, να ελέγξουμε τον αδελφό. Όμως ο Θείος Χρυσόστομος λέει ότι αυτό κυρίως είναι γνώρισμα φιλίας, το να ελέγχουμε τον αδελφό. Ουδέν ούτω φιλίας τεκμήριον, δεν υπάρχει λέει κάτι που να αποδεικνύει ότι είμαστε φίλοι σε κάποιον, ως το μη περιορά αμαρτάνοντας, όπως το να μην παραβλέπουμε τις αμαρτίες των αδελφών, των φίλων, μη περιοράν αμαρτάνοντας τους φίλους και αδελφούς. Όταν λέει δεν παραβλέπεις τον αδελφό που αμαρτάνει, τότε είσαι φίλος του. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος χαιρόταν όταν λυπούσε, έδινε λύπη από αγάπη σε αυτούς που αγαπούσε. Γι' αυτό και λέει, ήγαρ εγώ λυπώ ημάς και τι σε στην ο εφραίνων με ή μη ο λυπούμενος εξεμού, διότι λέει αν εγώ σας λυπώ, ποιος είναι λέει εκείνος που εφραίνει την καρδιά μου, αν μη εκείνος που είναι λυπημένος λόγω του ότι εγώ τον ήλεγξα. Επίσης κατά τους Αγίους Πατέρες μας δεν πρέπει να ντραπούμε, ακόμα και με δάκρυα να τους παρακαλούμε να διορθώσουν τα σφάλματά τους, καθώς γράφει και ο Άγιος Ιωάννης, δια των θρήνων και των δακρύων ψυχήν απεγνωσμένην δινή

0: πιστοποιητής των θεών. Τέλος, ο έλεγχος και των ανωτέρων προς τους κατωτέρους παρομοίως πρέπει να γίνεται. Όχι μόνο αυτόν που είναι σε ίδιο επίπεδο, φίλος τον φίλο, αλλά και όταν πρόκειται ανώτεροι κατωτέρους να ελέγξουν. Πρέπει να γίνεται με λόγους μαλακούς και παρακλητικούς. Σε όλους τους λόγους των Αγίων μας το ίδιο φρόνημα βρίσκει κανείς. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Αν τε ελέγξεις μεν και επιτιμήσεις φοδρός δε και μη παράκλησιν προσάγεις, πάλιν το παν ανατέτραπτε. Αφόρητον γάρ έλεγχο καθεαυτόν, όταν μη και παράκλησιν αναμεμειγμένη έχει, γίνεται», λέει, «να ελέγχεις χωρίς να υπάρχει παράκληση, χωρίς να έχεις παρακλητικό τόνο. Τότε», λέει, «ανατρέπεται το παν. Αφόρητος είναι ο έλεγχος όταν δεν είναι αναμεμειγμένος με παρακλητικό λόγο, με λόγο παρακλήσεως και αγάπης». Και ο Άγιος Απόστολος γράφει στον Τιμόθεο: «Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον». Και πάλι ο Άγιος Παύλος λέει: «Εν πάση μακροθυμία και διδαχή». Αυτό το «εν πάση μακροθυμία» ερμηνεύτηκε σαν μακροθυμία όχι τυχούσα, αλλά με κάθε τρόπο, με λόγια, με έργα, με σχήματα. Όταν δε μικρότερος κατά την τάξη ελέγξει μεγαλύτερο, αυτός μάλιστα περισσότερο πρέπει να έχει ταπείνωση μεγάλη και σοφία για να γίνουν οι λόγοι του ευπρόσδεκτοι. Και γενικά, οι μεγαλύτεροι κατά την ηλικία και την φρόνηση ας κάνουν τους ελέγχους για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε τα παιδιά να ελέγξουν τον πατέρα. Ας μιλήσουν τα μεγαλύτερα αδέρφια και όχι τα μικρότερα. Πιο εύκολα θα δεχτεί ο πατέρας τον έλεγχο από το μεγαλύτερο του παιδί παρά από το μικρότερο. Τέλος, ας πούμε και λίγα λόγια για το ότι πρέπει με χαρά να δεχόμαστε τον έλεγχο. Τώρα, αυτό που μας αφορά, γιατί το άλλο είναι, μας φαίνεται μάλλον εύκολο, παρότι είναι δυσκολότατο. Αλλά ας γυρίσουμε λιγάκι και στον εαυτό μας όταν μας ελέγχουν. Είναι βέβαια δείγμα μεγάλης ταπεινώσεως και σοφίας το να δέχεται κανείς τον έλεγχο με χαρά. Διότι ο έλεγχος είναι σαν γιατρικό και μακάριος είναι εκείνος που θέλει να γιατρευτεί και δεν φοβάται τους πόνους των εγχειρήσεων και την πίκρα των φαρμάκων, αλλά ευγνωμονεί τους ιατρούς για τα φάρμακα που του δίνουν. Εάν δε αναρωτηθούμε γιατί χρειάζεται ο άνθρωπος έλεγχο και νουθεσία, η απάντηση είναι απλή. Πρώτον, γιατί ο άνθρωπος είναι ατελής και ως εκ τούτου έχει πάντα την ανάγκη της συμβουλής ακόμα και των μικροτέρων και ευτελεστέρων αδελφών για να συμπληρώσει την ατέλειά του. Και πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων μεγάλων που άκουσαν και υπάκουσαν σε μικροτέρους και ευτελεστέρους.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στάρετς Αντώνιος της Όπτινα.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Σε ένα γράμμα του προς τους γέροντες της Κήτης, ο πατέρας Αντώνιος περιγράφει την άφηξή του στον τόπο του προορισμού του. Εφόσον ο Απόστολος Παύλος μας δίνει εντολή να δοξολογούμε το Θεό για όλα, τότε και εγώ ανάξιος πρέπει από την πλευρά μου να δοξολογώ το Θεό. Σας πληροφορώ, πατέρες μου, πως την 3η Δεκεμβρίου ο Θεός με αξίωσε με τις ευχές του Αρχιεπισκόπου να ανέλθω στο αξίωμα του Ηγουμένου. Από τα χέρια του έλαβα την Ηγουμενική Ράβδο μαζί με τις αλυσίδες, δηλαδή το βάρος του ζυγού της Ηγουμενίας. Την παραμονή της γιορτής του Αγίου Νικολάου τα έφερα μαζί μου στο μοναστήρι. Έφτασα εκεί μια μισή ώρα προτού αρχίσει ο Εσπερινός. Όλη η αδερφότητα με υποδέχτηκε στην πύλη με τον Τίμιο Σταυρό, μαζί με το δικό μου σταυρό που τον ασπαζόμουν με δάκρυα. Αυτή ήταν η πρώτη τιμή που μου αποδόθηκε. Μετά από λίγες μέρες απελπίστηκα. Ενώ λαγοκοιμόμουν, είδα στον ύπνο μου μία χωρία πατέρων και ένας από αυτούς που έμοιαζε με ιεράρχη με ευλόγησε και μου είπε: «Βρίσκεσαι στον παράδεισο και το ξέρεις. Τώρα αγωνίσου και προσεύχου, μην είσαι αργός». Ξύπνησα και ένιωσα ειρήνη μέσα μου. «Κύριε, αξίωσέ με να έχω ευλογημένο τέλος».

Ο προεκάτοχος του πατέρα Αντωνίου, αρχιμανδρίτης Μακάριος, πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες για την αποκατάσταση και την ανακαίνιση του μοναστηριού του Μαλογιαροσλάβετς. Τώρα που εξωτερικά το μοναστήρι ήταν έτοιμο, έπρεπε να ρυθμιστεί και ο εσωτερικός κανονισμός. Να ενισχυθεί η πίστη και η ευλάβεια, σύμφωνα με τους κανόνες των έμπειρων ασκητών και των καλύτερων οστικών μοναστηριών. Ο γέροντας Αντώνιος έδειξε ιδιαίτερο ζήλο στο πνευματικό αυτό καθήκον όσο ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι. Ήταν το καλύτερο παράδειγμα επιμέλειας και αυστηρής εφαρμογής όλων των μοναχικών καθηκόντων. Πολλοί ηγούμενοι, έγραφε σε ένα στενοφύλλο του το 1842, τα κάνουν όλα με ξένα χέρια. Εγώ, ο αμαρτωλός, πρέπει να κάνω μόνος μου όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, να συμμετέχω στην ανάγνωση και την ψαλμωδία, να τρώω με τους αδερφούς και άλλα. Το περασμένο φθινόπωρο βοήθησα και στη συγκομιδή των λαχανικών από τον κήπο. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω καθόλου πώς περνάει ο καιρός. Τα πρώτα χρόνια του, ως ηγούμενος, εκτός από τα συνηθισμένα του καθήκοντα, έπρεπε να φροντίσει και την εσωτερική διακόσμηση της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο μοναστήρι. Τα θεμέλια είχαν τεθεί όταν ηγούμενος ήταν ο προκάτοχός του. Τα εγγένεια του ναού αυτού έγιναν το 1843 στις 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιόρταζαν την επέτειο της μάχης του Μποροντίνο. Ο πατέρας Αντώνιος όμως δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην τελετή, γιατί λίγο πριν από αυτήν αρρώστησε σοβαρά. Να πως περιγράφει ο ίδιος το περιστατικό. «Δόξα τω Θεώ, ο μεγαλοπρεπής ναός μας εγγενιάστηκε στις 26 Αυγούστου από το Σεβασμιότατο Νικόλαο με τη συμμετοχή και άλλων κληρικών. Όλοι οι παριστάμενοι κληρικοί συμπλήρωναν τον αριθμό των Αποστόλων, 12. Ανάμεσά τους ήταν 4 ηγούμενοι, 4 πρωτοπρεσβύτεροι και 4 κατώτεροι κληρικοί. Η τελετή ήταν μεγαλοπρεπής και λαμπρή. Ο Κύριος όμως δεν επέτρεψε να λάβω κι εγώ μέρος στην ακολουθία. Αρρώστησα σοβαρά από τους πολλούς αγώνες, τις φροντίδες, τις μέριμνες και την οικονομική διαχείριση. Γι' αυτό και εξαπλωμένος όπως ήμουν, προσευχόμουν στον Κύριο με θλιμμένη ψυχή και δάκρυα. Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω είναι εισέλθω εν αυτό».

Από την ημέρα που διορίστηκε ηγούμενος, ο πατέρας Αντώνιος ήταν συνέχεια άρρωστος. Μερικές φορές η πόνη του ήταν πολύ δυνατή. Εκείνος όμως υπόμενε με καρτερία και ταπείνωση, ούτε που φρόντιζε για τη θεραπεία του. Την ώρα που οι πόνοι τον βασάνιζαν, εκείνος αναφωνούσε από τα βάθη της καρδιάς του. «Ευλογημένος να σε, Κύριε Ιησού, για την αγαθότητα και την αγάπη σου, δοξασμένος να είσαι». Η ηγουμενία τον βάραινε, επειδή όπως είπαμε η αρρώστια του δεν τον άφηνε να επιστατεί προσωπικά και να δίνει εντολές για τις υποθέσεις του μοναστηριού. Αυτό είχε σαν συνέπεια να γίνονται τα διακονήματα με κάποια αμέλεια. Έγραφε στον αδερφό και γεροντά του πατέρα Μωυσή, «Λυπούμε που σαν ηγούμενος έχω ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Κι εγώ ίδιος κάνω πολλά σφάλματα και έχω πολλές αδυναμίες, μα τα σφάλματα και οι αδυναμίες των αδερφών μερικές φορές με στενοχωρούν περισσότερο από τις δικές μου». Σε μία μοναχή που βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση έγραψε, «Εδώ εγώ είμαι ηγούμενος. Ζω σε ένα φωτεινό, ζεστό και βρύχωρο κελί. Τα βάσανα που έχω όμως είναι δυο φορές περισσότερα από τα δικά σου. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα να μετακομίσω σε ένα σκοτεινό και υγρό κελί, αρκεί να ελευθερωνόμουν από τα μαρτυρικά δεσμά του ηγουμένου. Αν γνώριζες, κόρη μου, πόσο βαρύς είναι ο σταυρός που κουβαλούν εκείνοι που έχουν εξουσία, πόσο πικρό είναι το ποτήρι τους. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να δέχεται κανείς καθημερινά προσβολές και μαστιγώσεις από τους ανθρώπους παρά να είναι ηγούμενος στην εποχή μας. Και βέβαια θα έχουμε να δώσουμε λογαριασμό για όλα την ημέρα της κρίσης, γιατί εκείνος στον οποίον δόθηκαν πολλά θα λογοδοτήσει για πολλά. Και αν μόλις που μπορεί κανείς να σώσει τη ψυχή του, πόσο πιο δύσκολο είναι να σώσει τις ψυχές των άλλων. Κρίνε μόνη σου, μόνο ένα να ξέρεις, σώσε τον εαυτό σου, αυτό σου είναι αρκετό». Αυτές ήταν οι σκέψεις και αυτά τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν στην ψυχή του πατέρα Αντωνίου όσο καιρό είχε την ευθύνη της ηγουμενίας.

Το 1843 τελείωσε το έργο που ταλαιπώρησε τόσο τον Αρχιεπίσκοπο όσο και τον ίδιο για πολύ μεγάλο διάστημα. Το χτίσιμο και η διακόσμηση του ναού, που κράτησε 30 χρόνια, τελείωσαν. Τα εγγένεια έγιναν. Ο πατέρας Αντώνιος προσπάθησε τότε για πρώτη φορά να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ηγουμένου. Και αυτό γιατί είχαν διαδοθεί φήμες πως κάποιοι αξιωματούχοι στην Πετρούπολη σκόπευαν να διορίσουν τον πατέρα Αντώνιο ηγούμενο σε ένα ανακαινισμένο μοναστήρι άλλης επισκοπής. Ο πατέρας Αντώνιος απευθύνθηκε πρώτα στον πνευματικό του πατέρα κατά σάρκαν αδερφό του, τον πατέρα Μωυσή. Του έγραψε ένα γράμμα και του εξομολογήθηκε με βαθιά θλίψη, ταπεινό και συντετριμένο πνεύμα. «Σου εξομολογούμε, πατέρα μου, πως αν και έζησα ως τώρα σαν άγριο ζώο, μερικές φορές φοβάμαι να πεθάνω σαν ζώο, δηλαδή χωρίς μνήμη θανάτου, χωρίς να προετοιμαστώ για την αναχώρησή μου. Γι' αυτό και ζητώ τις Άγιες προσευχές σου». Ο πατέρας Μωυσής δέχτηκε το αίτημα του πατέρα Αντωνίου και του δώσε ευλογία να πράξει σύμφωνα με την επιθυμία του. Στη συνέχεια, ο πατέρας Αντώνιος έκαμε αίτηση στο Σεβασμιότατο Νικόλαο και του ζήτησε να του επιτρέψει να αποσυρθεί στο μοναστήρι της Όπτινα. Μετά από λίγο καιρό έλαβε την ακόλουθη απάντηση. «Σεβαστέ Πάτερ Ηγούμενε Αντώνιε, έλαβα το γράμμα σου της 20 Σεπτεμβρίου, μα μου είναι δύσκολο να αποδεχτώ το αίτημά σου. Ακόμα ακούγονται φήμες για δεχόμενη προαγωγή σου και αυτό με κάνει να τηρώ στάση αναμονής. Τελικά δεν μπορώ να σου κρύψω τα αισθήματα και τις σκέψεις μου που έχουν σχέση με την επιθυμία σου. Οι γέροντες τον παγιό καιρό έλεγαν σε παρόμοιες περιστάσεις μαζί με τον προφητάναχτα Δαβίδ: «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Όταν υπόφεραν από κάποια αρρώστια, ίσως και χειρότερη από τη δική σου, πίστευαν μαζί με τον Απόστολο Παύλο πως η δύναμη του Θεού εν ασθενία τελειούται. Σου συνιστώ να ακολουθήσεις το παράδειγμα των θεοφόρων αυτών πατέρων. Δώσε μου τον χρόνο να διαλέξω ένα νέο ηγούμενο που θα σε αντικαταστήσει. Σε διαβεβαιώνω ειλικρινά πως τέτοιο πρόσωπο δεν έχω στο νου μου. Αν η αρρώστια σου είναι επικίνδυνη, πήγαινε στο καλύτερο νοσοκομείο στη Μόσχα ή στους συγγενείς σου εκεί και κάλεσε τους πιο έμπειρους γιατρούς για να σε θεραπεύσουν. Ακόμα και ο Κύριος ο Θεός μας απαγορεύει να αρνιόμαστε τη βοήθεια των γιατρών. Μη στενοχωριέσαι πολύ τι θα γίνει το μοναστήρι σου όταν θα λείπεις ή αν η αρρώστια σου κρατήσει πάρα πολύ. Εκείνος που κυβερνά τα πάντα θα φροντίσει και γι' αυτό, αφού γνωρίζει την επιμέλεια και την καλή πρόθεση του ηγουμένου. Η συμβουλή μου αυτή είναι, όμως εξαρτάται από σένα αν θα την ακολουθήσεις. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει γεννηθεί να σκέπτεται, να επιθυμεί και να ενεργεί ελεύθερα. Εύχομαι ο Κύριος να σε ενδυναμώσει. Προσεύχομαι γι' αυτό. Νικόλαος, επίσκοπος της Καλούγκα. Ο πατέρας Αντώνιος στενοχωρήθηκε πολύ όταν έλαβε αυτή την απάντηση. Ήταν τόσο δυνατή η επιθυμία του να απαλλαγεί από τα δεσμά της ηγουμενίας, ώστε αποφάσισε να πάει μόνος του στην Καλούγκα και να προσπαθήσει να πείσει τον επίσκοπο για να πετύχει το ποθούμενο. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο επίσκοπος τον δέχτηκε με αγάπη. Σχετικά με το πρόβλημα της ηγουμενίας όμως, του είπε πως ακόμα και αν αναγκαζόταν να μείνει ακίνητος στο κρεβάτι για 2 χρόνια, δεν θα τον αντικαταστούσε. Έπρεπε όχι μόνο να μην επιζητεί τρόπους για να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, μα ούτε και να το σκέπτεται ακόμα. Όταν άκουσε την οριστική αυτή απάντηση του επισκόπου, ο πατέρας Αντώνιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Είπε στον επίσκοπο: «Αν με έβρει ο θάνατος, θα το έχεις βάρος στη ψυχή σου,
που δεν μου έκανες τη χάρη να μ' απαλλάξεις από την ηγουμενία ενώ είχες την εξουσία. «Η αμαρτία αυτή ας βαρύνει τη ψυχή μου», απάντησε ο επίσκοπος. Μετά την άρνησή του, ο επίσκοπος, όπως αφηγείται ο πατέρας Αντώνιος, προσπάθησε να τον παρηγορήσει σαν να ήταν μικρό παιδί. Περπάτησαν μαζί στην Καλούγκα για μια περίπου ώρα. Ο επίσκοπος του δείχνε τα σπίτια και τα διάφορα χτίρια και όταν γύρισαν τον κράτησε μαζί του ως τα μεσάνυχτα. Τελικά, επειδή ήξερε πως η μεγαλύτερη παρηγοριά για τον πατέρα Αντώνιο θα ήταν να επισκεφθεί τον γέροντα, προσφέρθηκε ο ίδιος να τον μεταφέρει στην Όπτινα. Ο πατέρας Αντώνιος όμως δεν θέλησε τότε να επισκεφθεί την Όπτινα και από την Καλούγκα γύρισε αμέσως στο μοναστήρι του.

Όλα τα γράμματα που έγραψε ο πατέρας Αντώνιος εκείνη την εποχή στο μεγαλύτερο αδερφό του ήταν γεμάτα θλίψη. Παραθέτουμε εδώ μερικές περικοπές από αυτά. Έλαβα το γράμμα σου με το οποίο μου δίνεις ευλογία να συνεχίσω να κουβαλάω το σταυρό της Ηγουμενίας με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και με συμβουλεύεις να υποταχθώ στο θέλημά του και στο δικό σου. Σου εξομολογούμε όμως την αδυναμία μου. Κάθε μέρα σχεδόν με πιάνει απόγνωση από το βάρος της ευθύνης. Η επιχειρηματολογία του επισκόπου ίσως είναι λογική. Όταν κάποιος όμως βυθίζεται στην άβυσσο, τότε περισσότερο χρειάζεται η σωστική βοήθεια παρά η επιχειρηματολογία πως ο πνιγμός θα είναι ωφέλιμος. Σε ευχαριστώ πολύ για το γράμμα και το κουράγιο που μου δίνεις, γιατί με πιάνει η απελπισία. Σε ένα άλλο γράμμα του έγραφε: «Πάπουσκα, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με για τα απερίσκεπτα σχέδιά μου. Το ξέρω καλά πως οι κακοί αυτοί λογισμοί βγαίνουν από την καρδιά μου, μα τι μπορώ να κάνω. Θα ήταν καλύτερα για μένα να κουβαλάω υπομονετικά το βάρος που φορτώθηκα, όπως κάνουν τα άλογα ζώα, ως ότου καταρρεύσω. Δεν έχω φτάσει ακόμα όμως σε αυτό το πνευματικό επίπεδο. Αν για τις σωματικές αρρώστιες επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κανείς διάφορα μέσα για να ανακουφίζεται, τότε αφού η ψυχή μου υποφέρει, γιατί να μην μπορώ να φροντίσω για αυτήν? Οι αρρώστιες μου δεν σταματούν ποτέ να με ταλαιπωρούν. Αν ο Κύριος θέλει να μου προσθέσει κι άλλες, γεννηθεί το θέλημά του. Όσο κι αν προσπαθώ να βρω ανακούφιση όμως, αν ο Θεός δεν με ελευθερώσει από τα βάσανά μου, μπορεί να το κάνει αυτό άνθρωπος. Στην αρχή νόμιζα πως δεν μπορούσα να ζήσω ούτε ένα χρόνο στο Μαλογιαροσλάβετς. Είμαι εδώ όμως 5 χρόνια κιόλας. Ακόμα και τώρα δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Σου ζητώ να μου κάνεις μια χάρη, να εύχεσαι για μένα στο Θεό για να μπορέσω να υπακούσω στη λογική». Άλλη φορά έγραφε: «Σου ζητώ να είσαι μεγαλόψυχος και να συγχωρέσεις την προηγούμενη μα και την τωρινή μου λιποψυχία. Τι να κάνω, η θλίψη δεν με εγκαταλείπει. Μου φαίνεται πως θα τελειώσω τη ζωή μου άρρωστος σωματικά και ψυχικά. Είναι πολύ σκληρό για μένα αυτό τον καιρό, αλλά δεν μπορώ να βρω ούτε ανακούφιση ούτε παρηγοριά. Ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Όσοι ιερέα σε τούμε ειρήνη για τους άλλους, ειρήνη ημίν, μα δεν μπορώ να την βρω για τον εαυτό μου. Γι' αυτό και η ψυχή μου είναι πολύ ταραγμένη».

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91.9.

Βάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

στον αδελφό που ζήτησε να του αποσταλούν όσοι λόγοι βρέθηκαν του οσίου πατέρα μας Αββά Δωροθέου. Αδελφέ περιπόθητε, σε επαινώ για την καλή σου προαίρεση και σε μακαρίζω για την ευλογημένη και φιλόκαλη πραγματικά ψυχή σου που φροντίζει με ζήλο για κάθε ωραίο και ευγενικό. Γιατί το να ερευνά κανείς τόσο ακούραστα και το να επαινεί ειλικρινά τα συγγράμματα του πνευματικού πατέρα μας Δωροθέου, που είναι αληθινά μακάριος και πραγματικά καταξιωμένος από το Θεό και που το όνομά του σημαίνει δωρεά του Θεού, είναι το ίδιο με το να επαινεί την αρετή και να αγαπάει το Θεό και να μεριμνά για την αληθινή ζωή. Γιατί σύμφωνα με τον Μέγα Γρηγόριο, ο έπαινος οδηγεί στο ζήλο, ο ζήλος στην αρετή και η αρετή στη μακαριότητα. Πρέπει λοιπόν να χαίρεται κανείς και να πανηγυρίζει πραγματικά μαζί σου για την τόση προκοπή σου, γιατί φαίνεσαι ότι ακολουθείς τα ίχνη εκείνου που υπήρξε μιμητής του πράου και ταπεινού στην καρδιά και που όταν κατανόησε την πνευματική αποταγή του Πέτρου και των συντρόφων του, τόσο απογυμνώθηκε από την αγάπη των ορατών πραγμάτων, τόσο πολύ παρέδωσε τον εαυτό του στους πνευματικούς πατέρες του, ώστε με παρησία να λέει προς το Σωτήρα, όπως πολύ καλά γνωρίζω: «Δες, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Αυτός λοιπόν, έχοντας φτάσει με τη χάρη του Θεού στην τελειότητα, αναπλήρωσε σε μικρό χρονικό διάστημα μακροχρόνιους αγώνες, χωρίς να ζει σε έρημους τόπους και βουνά και χωρίς να θεωρεί σπουδαίο πράγμα το να υποτάσσει τα σαρκοβόρα θηρία. Αλλά ζούσε την έσω έρημο και ποθούσε να συχνάσει στα αιώνια βουνά που έχουν τη δύναμη να φωτίζουν με τρόπο θαυμαστό και να καταπατεί τα κεφάλια των φιδιών και των σκορπιών που σκοτώνουν την ψυχή. Όλα αυτά αξιώθηκε να τα πετύχει σύντομα με τη βοήθεια του Χριστού, με τη γενναία απάρνηση του θελήματός του που τον οδήγησε στον αλάθητο δρόμο των πατέρων και τον βοήθησε να νιώσει ελαφρύ το μακάριο φορτίο και του φανέρωσε ότι πραγματικά ο σωτήριος ζυγός του Χριστού όχι μόνο δεν κουράζει αυτούς που τον σηκώνουν, αλλά τους γεμίζει αρετές και χαρίσματα. Έτσι έμαθε το δρόμο που οδηγεί ψηλά, δηλαδή την ταπείνωση, και παρέλαβε έμπρακτα τη διδασκαλία των Αγίων Γερόντων, γίνου, ελεήμων και πράος. Γι' αυτό και στολίστηκε με όλες τις αρετές. Και πάντοτε είχε ο μακάριος στο στόμα του εκείνο που δίδασκαν οι γέροντες. Εκείνος που έφτασε στο σημείο να κόψει το θέλημά του, έφτασε στον τόπο της αναπαύσεως. Όταν λοιπόν κατάλαβε, όπως με παρησία είχε ζητήσει από το Θεό, ότι η ρίζα όλων των παθών είναι η φυλαυτία και ότι αυτή έχει βασικό συστατικό το γλυκό πικρό θέλημά μας, χρησιμοποίησε αυτό το δραστήριο φάρμακο και ξέρανε μαζί με τη ρίζα και τα πονηρά βλαστάρια. Έτσι έγινε ειλικρινής γεωργός αθανάτων φυτών και καρποφόρησε την αληθινή ζωή, αφού απέκτησε το θησαυρό που βρισκόταν κρυμμένο στον αγρό, τον οποίον αναζήτησε με επιμέλεια και τον βρήκε, πλουτίζοντας έτσι τον εαυτόν του με αγαθά που πραγματικά ποτέ δεν εξαντλούνται. Θα ήθελα βέβαια να ήμουν ικανός στο λόγο και στο νου, ώστε να αξιωθώ να εκθέσω με λεπτομέρεια την άγια ζωή του, για να προξενήσω κοινή ωφέλεια και να δώσω ακριβέστατο πρότυπο αρετής. Θα ήθελα δηλαδή να παρουσιάσω πόσο μακάριος εκείνος βάδισε το στενό και ευρύχωρο και παράδοξο δρόμο. Και είναι στενός μεν, επειδή αποφεύγει με κάθε τρόπο την περιπλάνηση και διάχυση του νου και τον προφυλάσσει από κάθε επικίνδυνη εκτροπή, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Γιατί και ο Φίλος του Θεού, ο πραγματικά μεγάλος βασίλειος, αυτό τον ορισμό δίνει για τη στενότητα της τεθλιμένης και σωτηριώδους οδού. Ευρύχωρος πάλι είναι, γιατί χαρακτηρίζεται από απροσπάθεια και αυτοπροαίρετη παράδοση του υποτακτικού σε αυτούς που τον οδηγούν στο Θεό, και πολύ περισσότερο από ύψος ταπεινώσεως, που σύμφωνα

0: διδασκαλία του μεγάλου Αντωνίου είναι η μόνη που μπορεί να ξεφύγει όλες τις παγίδες του διαβόλου. Γι' αυτό και στο βίο του Δωροθέου έβρισκε την εφαρμογή του το ψαλμικό «Είναι πολύ πλατιά η εντολή σου». Δεν θα επιχειρήσω όμως ένα τέτοιο έπαινο γιατί υπερβαίνει τις δυνάμεις μου. Γιατί ξέρω πραγματικά ότι ο μακάριος Δωρόθεος, εκτός από εκείνα που ζούσε και έλεγε ακούραστα όταν δίδασκε ανέφερε και αυτά ακόμα που δίδασκαν οι εξωχριστιανοί φιλόσοφοι και που σαν σοφή μέλισσα τα μάζευε, αν βέβαια έβρισκε ότι περιείχαν κάτι χρήσιμο, όπως το «μηδέν άγαν», τίποτα υπερβολικό, «το γνώθησε αυτόν», «μάθε τον εαυτό σου» και άλλα παρόμοια, τα οποία βέβαια με παρακινεί να τα αναφέρω, αν όχι τόσο η καλή γνώμη μου γι' αυτά, όσο η αδυναμία μου. Εκείνο λοιπόν που η σπουδαία και φιλόκαλη ψυχή σας μου ζήτησε, αυτό και πήρα το θάρρος να το τολμήσω, επειδή αντιλήφθηκα το βάρος της παρακοής και φοβήθηκα την τιμωρία της τεμπελιάς. Και μαζί με αυτήν την επιστολή έστειλα σε εσάς, τους φρόνιμους, με τη χάρη του Θεού τραπεζίτες, το τάλαντο που βρίσκεται μέσα μου ανεκμετάλλευτο. Δηλαδή όσες διδασκαλίες του μακάριου Δωροθέου ανεβρέθησαν, τις οποίες ο ίδιος αξιώθηκε να παραλάβει από τους πνευματικούς του πατέρες και να παραδώσει στους μαθητές του, αφού, κατά την υπόδειξη του πρώτου αληθινού καθηγητή και σωτήρα μας, πρώτα εφάρμοσε και μετά δίδαξε. Αν και δεν μπορέσαμε βέβαια να βρούμε όλους τους αγίους λόγους του, αλλά πολύ λίγους, και αυτούς με την πρόνοια του Θεού, σποραδικά συγκεντρωμένους από κάποιους φιλομαθείς, όμως θα είναι αρκετό για τη δική σου πνευματική επιδεξιότητα να αξιοποιήσεις και αυτό το λίγο, σύμφωνα με το ρητό, δώσε στο σοφό αφορμή και θα γίνει σοφότερος. Τέτοια προαίρεση είχε ο μακάριος για τη μοναχική ζωή στην οποία τον οδηγούσε ο Θεός και τέτοια ζωή έκανε εναρμονισμένη απόλυτα με το σκοπό που είχε. Γιατί στους μεν πνευματικούς του πατέρες είχε επιδείξει τέλεια αποταγή των υλικών πραγμάτων, γνήσια κατά Θεόν υποταγή, απόλυτη και ειλικρινή εξαγόρευση των λογισμών, ακρίβεια συνειδήσεως και κυρίως ενσυνείδητη και αδιάκριτη υπακοή που στηρίζεται στην πίστη και τελειώνεται με την αγάπη. Στις σχέσεις του με τους αδελφούς της Μονής ήταν σεβαστός και προσιτός, χωρίς υπερηφάνεια και παρησία και πάνω απ' όλα χωρίς υποψίες, περιέργειες και φιλονικίες που η απουσία τους κάνει να ριζώνει στην ψυχή η ακατακρισία και να γεννιέται η ομοφροσύνη που είναι πιο γλυκιά και από το μέλι. Και στα έργα του πάλι ήταν δραστήριος, συνετός και συντέριαζε την επιοίκεια με την αταραξία που είναι γνώρισμα του ώριμου χαρακτήρα. Στην απασχόλησή του με τα υλικά πράγματα ήταν επιμελής, προσεκτικός και αγαπούσε το ωραίο και λιτό, συνδυάζοντας όλα αυτά με τη διάκριση που του χαρίζει ο Θεός. Πάνω και πρώτα απ' όλα όμως ήταν ταπεινός, σταθερός στο αγαθό, νυφάλιος και στοχαστικός. Αλλά προς τι να επιχειρήσω να αναφέρω το κάθε τι με λεπτομέρεια. Αυτό θα ισοδυναμούσε με το να θέλω να μετρήσω τις σταγόνες της βροχής και τα κύματα της θάλασσας. Θα έπρεπε να θέσω σαν όρο στα λόγια μου να μην τολμώ να επιχειρώ αυτά που ανήκουν σε άλλους, αλλά να αφήσω καλύτερα σε εσάς τη γλυκιά έρευνα όλων αυτών. Και όσοι εντρυφάτε στα κείμενα του ΑΒΑ θα αντιληφθείτε εύκολα με ποιο τρόπο ζωής και με ποια μακάρια πολιτεία οδηγήθηκε από τη θεία πρόνοια που οικονομεί τα πάντα προς τη θεία διδασκαλία και την πνευματική παρακολούθηση των ψυχών ο συμπαθής εκείνος και φιλόστρογος πατέρας. Αυτός που είναι πραγματικά άξιος να φωτίζει και να διδάσκει ψυχές. Εκείνος που είναι πλούσιος σε σύνεση και ακόμα πλουσιότερος σε συγκατάβαση. Ο μεγάλος στη σοφία και πολύ μεγαλύτερος στην ευλάβεια. Ο υψηλός στη θεωρία και υψηλότερος στην ταπείνωση. Ο πλούσιος στην ένθεη ζωή και πλουσιότερος στο ταπεινό φρόνημα. Ο γλυκός στο λόγο και γλυκύτερος στην αναστροφή. Ο επιστήμονας γιατρός για κάθε αρρώστια και θεραπεία. Εκείνος που προσάρμοσε την άγια και πολύπλευρη εκείνη η οικονομία του Θεού στους πλούσιους και στους φτωχούς, στους σοφούς και στους αγράμματους, στους άνδρες και στις γυναίκες, στους γέρους και στους νέους, στους θλιμμένους και στους χαρούμενους, στους ξένους και στους οικείους, στους μοναχούς και στους αγάμους που ζουν στον κόσμο, στους άρχοντες και στους αρχομένους, στους δούλους και στους ελεύθερους. Και έγινε τα πάντα για τους πάντες και έτσι κέρδισε τους περισσότερους από αυτούς. Αλλά είναι καιρός πια, αγαπητέ, να σου παραθέσω τη γλυκιά τράπεζα των λόγων του Αβά, που με το να είναι θεληματικά ακαλόπιστοι στο ύφος τους ωφελούν πάρα πολύ. Γιατί εκείνος, ο πραγματικά Άγιος Άνδρας, ενώ ήταν τόσο μεγάλος στην αρετή και τόσο δυνατός στο λόγο, όπως και σε αυτή την περίπτωση, υπακούοντας στην εντολή, συγκατέβηκε στα μέτρα των ταπεινών και γι' αυτό προτίμησε σε όλα το ανεπιτίδευτο ύφος και τον άτεχνο λόγο. Και εσύ που κατάλαβες ότι αξίζει πραγματικά η απόλαυση της γνήσιας και μακάριας μελέτης των λόγων του πατέρα, προσπάθησε να εντρυφάς απεριόριστα σε αυτά που έχω συγκεντρώσει. Και καθώς θα βαδίζεις στα ίχνη της Άγιας Πολιτείας του αγαπημένου σου Αβά, σε παρακαλώ να εύχεσαι και για τη δική μου νοθρότητα. Στην αρχή όμως θα αναφέρω με συντομία και για τον μακάριο Δοσίθεο, αυτόν που υπήρξε πρώτος μαθητής του Αβά Δωροθέου, όταν ήταν ακόμα στη μονή του Αβά Σερίδου και αγωνιζόταν στον αγώνα της υποταγής, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού.
1: Αβά Δωροθέου, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμέλεια.

Η ώρα είναι 5 και 30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πολλά παραδείγματα υπάρχουν ανθρώπων που κινήθηκαν από απλή περιέργεια να μπουν στην Εκκλησία και να ακούσουν το Θείο Κήρυγμα. Και αυτό ήταν αρκετό για να ζωγριθούν από το Θείο Λόγο και έτσι από τη ζωή της αμαρτίας να ζήσουν ζωή μετανοίας και αγιότητος. Αυτό συνέβη και με την Οσία Πελαγία, της οποίας σήμερα 8 Οκτωβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη, υπενθυμίζοντάς μας «Έσχους πληθήσα και λυπούσα των σάλων προς όρμπον οίκης ουρανού Πελαγία».

ήταν όμως η Οσία Πελαγία που ξέπλυνε το έσχος της ζωής της και εγκατέλειψε τον σάλο της άστατης τρικυμισμένης πολιτείας της για να προσορμιστεί στο γαλήνιο λιμάνι του ουρανού, έζησε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Νουμεριανού, δηλαδή στα τέλη του 3ου αιώνα. Ήταν ειδωλολάτρης, αλλά και συγχρόνως γυναίκα της αμαρτίας, άσωτος γυνή, όργανο του πονηρού που εξαπατούσε τους ανθρώπους. Ήταν περηφανής και πλουσία, τονίζει ο ιερός συναξαριστής, πολλά ωραία κατά το σώμα και υπέρκαλος κατά δε την ψυχή ή το βέβυλος, και άλλην φροντίδα δεν είχε ή μη μόνο να στολίζει την σάρκα και να αυξάνει τη φυσική ωραιότητα με διάφορα χρώματα και στολίδια πολύτιμα για να ελκύει ιεραστάς και να τους βυθίζει στην απώλεια. Με μία πολυτελεστάτη άμαξα διέσχιζε την πόλη, περήφανη ήπη την σέρνουν και εμπρός και πίσω της πλήθος καλοντημένων δούλων της συνοδεύουν. Ήταν ωραιοτάτη και νέα η Πελαγία, μια ομορφιά που δύσκολα περιγράφεται. Χρυσά κοσμήματα λάβουν στο λαιμό και στα χέρια της. Ο ποδήρης χιτώνας της ήταν από την ακριβότερη πορφύρα, με σειρές μαργαριτάρια στα κράσπεδα και στον τράχυλο. Στο πέρασμά της άφηνε ένα άρωμα μεθυστικό. Ένας άγγελος ήταν η Πελαγία, αλλά πεσμένος στην κόλαση. Ένας πειρασμός, όχι μόνο για την Αντιόχεια, αλλά και πολύ μακρύτερα. Όλη την ομορφιά που ο Πανάγαθος Θεός της έδωσε, η Πελαγία την είχε για δόλωμα της αμαρτίας. Και μαζί της έριχνε στο βούρκο της αμαρτίας πλήθος ανθρώπων. Έτσι γίνεται πάντα. Η αμαρτία ντύνεται την ομορφιά για να καλύψει την ασχήμια της. Αρωματίζεται για να σκεπάσει τη δυσοδεία της. Και υπόσχεται χαρά, απόλαυση για να μεταμφιέσει τον πόνο, την τροπή, τον έλεγχο, την ακόραστη δίψα, το κενό, τον θάνατο. Για όλα τούτα βέβαια που πρόσφερε κέρδιζε πλούτη πολλά, χρυσάφι άφθονο, δούλους και δούλες που την κοιτούσαν στα μάτια. Όλα αυτά της έδιναν περηφάνεια και αλαζονία μεγάλη. Μία αιστεία μόλυνσης ψυχών και σωμάτων ήταν η Πελαγία στην Αντιόχεια, με όλη της τη σαγηνευτική ομορφιά. Με πόνο ψυχής οι χριστιανοί παρακαλούσαν τον Κύριο να φέρει την άσωτον σε μετάνοια και να οδηγήσει την ταλέπορη αυτή ψυχή στη σωτηρία. Ποιος όμως χριστιανός τολμούσε να πλησιάσει την Πελαγία και να της προσφέρει λόγων οικοδομής? Όταν κάποτε επεχείρησε τούτο μια χριστιανή νέα, απεκρούστηκε με τρόπο βίαιο και σκληρό. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να πλησιάσει κανείς την Πελαγία και να της μιλήσει. Εκείνο όμως που δυσκολευόταν να το κάνουν οι άνθρωποι, το έκανε κατά τρόπο θαυμαστό ο Θεός, ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Βγει η Πελαγία με την άμαξά της και τους δούλους της για περίπατο. Υπερήφανη για την ομορφιά της, αγέροχη για τα πλούτη της, τα κοσμήματά της, ρίχνοντας φλογερές ματιές, διέσχισε την πόλη και βγήκαν έξω από τα τείχη. Μια ομάδα ανθρώπων ήταν συγκεντρωμένη που τράβηξε την προσοχή της. Ήσαν χριστιανοί που τιμούσαν τη μνήμη των μαρτύρων. Όλοι τους ήσαν προσιλωμένοι στη Θεία Λατρεία, την οποία ετελούσε ο επίσκοπος Άγιος Νόνος με πολλούς αρχιερείς και ιερείς. Η Πελαγία πλησίασε από περιέργεια να δει τι γίνεται. Ο θόρυβος της άμαξας, η ευωδία των αρωμάτων, έκανε πολλούς να στραφούν να ειδούν. Ειδώντες λοιπόν αυτήν την τοσού των ανέσχυντων, οι μεν άλλοι αρχιερείς έστρεψαν αλλού τους οφθαλμούς τους, μας λέει ο ιερός συναξαριστής, για να μην την βλέπουν. Ο δε μακάριος Νόνος, γνωρίζοντας ότι και από τα αντίθετα μπορεί κανείς να ωφεληθεί, προσευχήθηκε θερμά και με βαθύ αναστεναγμό άρχισε αυτή τη στιγμή να μιλά στους πιστούς για την μετάνοια και τη σωτηρία της κάθε ψυχής. Η γλυκύτητα των λόγων άρχισε να αγγίζει την καρδιά της πόρνης. Για την Πελαγία είχε έρθει η ώρα της χάριτος. Άκουγε,
Περιεργαζόταν όλα γύρω της νέα και άγνωστα. Έβλεπε έναν κόσμο διαφορετικό, αγνό και σεμνό. Η Πελαγία έφυγε αναστατωμένη. Ο Άγιος Νόνος, όταν απήλθε στο κελί του και πάλι παρακαλούσε για τη σωτηρία της Πελαγίας, και όταν έπεσε να αναπαυθεί, αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Βλέπει ότι βρισκόταν στο ναό και λειτουργούσε, όταν ξαφνικά μπήκε μέσα μία περιστερά, τόσο βρώμικη, που από το πέταγμά της έβγαινε μια μεγάλη δυσοδεία και ήταν πολύ ενοχλητική. Όταν ο ιεράρχης είπε το «όσοι κατηχούμενοι προέλθετε», εξήλθε και αυτή, έως ότου τελείωσε η λειτουργία. Και πάλι περιστερά ήρθε και πετούσε ενοχλητικά γύρω του, τότε άπλωσε το χέρι του, την έπιασε και την βύθισε μέσα στην κολυβήθρα και τόσο καθαρίστηκε που έλαμψε και πέταξε στον αέρα τόσο ψηλά ανήλθε ώστε δεν εφαίνεται πουθενά. Το όραμά του αυτό το εφανέρωσε στον ιεροδιάκονο Ιάκωβο, τονίζοντάς του ότι περιμένει τη μετάνοια και τη σωτηρία της Πελαγίας. Η Πελαγία ωστόσο εκείνη την ημέρα, σαν γύρισε στο αρχοντικό της, κλείστηκε στο δωμάτιό της και έδωσε εντολή στους υπηρέτες της να μην την ενοχλήσει κανένας. Ημέρες ολόκληρες έμεινε μόνη της με ενθυμίσεις, επικλήσεις, με μοναδικό σύντροφό της τον Θεό των Χριστιανών, ώσπου πήρε τελικά τη μεγάλη της απόφαση να αφήσει για πάντα κλειστή την πόρτα του σπιτιού της σε όσους την αναζητούν για την αμαρτία και να ανοίξει μια άλλη πόρτα, την πόρτα της ψυχής της στο Χριστό, που χρόνια στέκεται χτυπώντας καρτερικά. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Χτυπά απαλά, διακριτικά, χωρίς να παραβιάζει την ανθρώπινη θέληση. Δεν συντρίβει την ελευθερία κανενός. Δεν εξαναγκάζει κανένα να του ανοίξει. Το χτύπημά του είναι τόσο τρυφερό. Η παράκλησή του τόσο γλυκιά. Η προσμονή του τόσο υπομονετική. Ο ζωγράφος αυτής της σχετικής εικόνας του Χριστού που κρούει την θύρα δεν έβαλε χερούλι απ' έξω από την πόρτα για να δείξει ότι ο Χριστός δεν παραβιάζει, δεν εισέρχεται στην καρδιά του ανθρώπου παρά τη θέλησή του. Περιμένει να του ανοίξει ο νοικοκύρης. Εάν του ανοίξει, τότε χαρά και πανηγύρι σε αυτή την ψυχή. Έτσι έγινε και με την Πελαγία. Άνοιξε την καρδιά της στο Χριστό. Ζήτησε από τον Άγιο Επίσκοπο να διδαχθεί την αλήθεια και στην Εκκλησία ενώπιον όλων των πιστών καταβρέχουσε τα πόδια του Αγίου Επισκόπου Νόνου και με τα δάκρυά της μεγαλοφόνος έλεγε «Σπλαχνίσου την αμαρτωλή Πάτερ Όσιε, τον σών δεσπότη ποιμούμενος, βάπτισόν με και οδήγησόν με προς μετάνοιαν εμένα το πέλαγος της ανομίας, η άβυσος της απολίας. Μετανοώ για τις πολλές μου αμαρτίες και ζητώ να αξιωθώ δια της χάριτος του Θεού τη σωτηρία». Αυτήν την ένθεη αλίωση της δεξιάς του υψίστου, οι δόντες όλοι οι χριστιανοί εθαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό. Η χριστιανή νέα Ρωμάνα που πριν είχε τολμήσει να την πλησιάσει και να της μιλήσει για τον Χριστό, τώρα έγινε σύντροφος αχώριστος της Πελαγίας και καθοδηγός της προς το Άγιον Βάπτισμα. Ο Άγιος Νόνος βάπτισε την Πελαγία στο όνομα της Αγίας Τριάδος και όλη η χριστιανική Αντιόχεια εφράνθηκε και τέλεσε πάνδημη εορτή για τη σωτηρία αυτής της ψυχής και έκαστος νόμιζε την χαρά της ως ιδίαν αυτού χαρά ότι ενίκησε τον προαιώνιον εχθρό.

Ο δαίμονας βέβαια, που τόσα χρόνια την είχε όργανό του, μη υποφέροντας την ήττα και την κατεσχήνη του, δεν άφησε σε ησυχία την Πελαγία και τι δεν μεταχειρίστηκε να την φέρει και πάλι στα δίχτυα του. Όμως η μακαρία Πελαγία είχε πάρει τώρα οριστικά την απόφασή της και με το σημείο του σταυρού εξουδετέρωνε κάθε πονηρή επίθεση. Λίγες ημέρες μετά το βάπτισμά της, αφού ελευθέρωσε όλους τους δούλους δίδοντάς τους χρήματα αρκετά, ύστερα κατέγραψε και όλη την περιουσία της και την παρέδωσε στον επίσκοπο λέγοντας «Λάβε, Άγιε Δέσποτα, όσα πράγματα αναφέρονται στον χάρτη ούτων και διαμήρασέ τα ως βούλεσε, διότι σε με φθάνει ο πλούτος του νυμφίου μου Χριστού». Ο δε Άγιος Ιεράρχης τα παρέδωσε στον υπεύθυνο της φιλανθρωπίας με την εντολή να μην κρατήσει τίποτε από αυτά για τις ανάγκες της Εκκλησίας, αλλά να μοιραστούν στους πτωχούς, στις χείρες και στα ορφανά, να διαμοιραστούν καλώς όσα κακώς συνήχθησαν. Η δε μακαρία Πελαγία από την ημέρα που βαπτίστηκε δεν έφαγε τίποτα από τον πλούτον αυτής επειδή ήταν κακώς συνηγμένος, αλλά τρεφόταν από την ελάχιστη τροφή της ευσεβούς Ρωμάνας. Μετά από αυτά η Πελαγία ντύθηκε τρίχινο και ρακώδες χιτώνα και έφυγε από την Αντιόχεια. Κανένας δεν έμαθε τίποτα που πήγαινε. Η ευσεβής Ρωμάνα με ανησυχία ανέφερε το γεγονός στον Άγιο Νόνο. Εκείνος, δια της θείας δυνάμεως, εγνώρισε την υπόθεση, ήταν άνθρωπος Άγιος και ο Θεός του αποκάλυψε τι έγινε η Πελαγία και είπε στη Ρωμάνα να μη λυπάτε, διότι η Πελαγία την αγαθήν μερίδαν ως η του Ευαγγελίου Μαρία εξέλεξε, η οποία δεν θα της αφαιρεθεί. Η Πελαγία, αφού περπάτησε μέρες πολλές, ήρθε στην Αγία Γη και για 3 ολόκληρα χρόνια έμεινε έγκλειστη ως μοναχός Πελάγιος σε ένα σπήλαιο στο όρος των Ελαιών. Κανένας δεν γνώριζε την πάλη που έδωσε σε αυτή τη σπηλιά κατά του δαίμονος και ώστε να αξιωθεί της Βασιλείας του Θεού.

Ο Θεός όμως που γνωρίζει τα πάντα είδε το ύψος της αρετής αυτής της ψυχής και δεν θέλησε να την αφήσει μέχρι τέλους αποκεκριμένη να αγωνίζεται εν το κρυπτό, αλλά εφανέρωσε στους γύρω ασκητές. Έτσι όταν ο διάκονος Ιάκωβος θέλησε να επισκεφθεί και να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, ο επίσκοπος Νόνος του είπε να επισκεφθεί και στο όρος των Ελαιών το μοναχό Πελάγιο και πολύ θα ωφεληθεί. Αφού προσκύνησε τα ιερά προσκυνήματα, ρώτησε για το μοναχό Πελάγιο και όλοι του είπαν ότι ήταν ο πλέον ενάρετος και αγιότατος άνθρωπος της περιοχής. Σαν έφτασε, η Αγία τον γνώρισε. Ο ιεροδιάκονος όμως δεν την αναγνώρισε. Μίλησαν για πολύ λίγο και ο Ιάκωβος κατάλαβε ότι όσο πιο λίγο μιλά, τόσο μεγαλύτερη ωφέλεια έχει. Εδώ ζει με συντριβή και άσκηση μεγάλη. Των δακρύων αλάβαστρων καθεκάστην προχέουσα, όπως την εγκομιάζει ο υμνογράφος, και ευωδίας έπλησα στα ουράνια, διό ως μοίρα πολύτιμα Χριστό προσυνέχθησαν εις ως μην την μυστική της αυτού αγαπήσεως εκχαιόμενα. Μετά από λίγο καιρό η Αγία Πελαγία εκοιμήθη και τότε μαθεύτηκε σε όλη την Παλαιστίνη ότι ο μοναχός Πελάγιος ήταν γυναίκα και όλοι εθαύμασαν τη δύναμη που έκρυβε μέσα της για να πολεμήσει τον πολέμιο και να τον νικήσει κατά κράτος.

0: Θεός.
1: Ευκαιρία μετάνοιας και σωτηρίας δίνει ο Θεός σε όλους, αρκεί εμείς να το θελήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα λόγο του φέρνει για παράδειγμα την Αγία Πελαγία και λέγει τα εξής: «Μη δεις τίνη, κάνεις έσχατον κατανεχθεί κακίας, απογεινοσκέτω την επί το βέλτιον μεταβολήν». Όσο χαμηλά κι αν πέσει κανείς, πάντα υπάρχει τρόπος να σωθεί, όταν το θελήσει. Έστω καμιά φορά κινούμενος και από μόνη απλή περιέργεια.

0: Ο χρόνος μας όμως έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Συγκαλιώντας αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώντος ο Χριστότος μου, σε τη δόξα να αναπέμπωνα συνοράχους πατρί και το Παναγείο και αγαθό της ο ποιός πράγμα νυν και αήθει εις τους αιώνας των όλων. Μόξε σε ο Θεός επίσημα, μόξε σε κυρίες μου, κυρίες μου, τραγίου. Πάρα στάς εκλεκτό, Χριστός ο Εθνός, Θεός ημών της ψυχής, παραχάνω τα γεία σε αυτού μητρός, την άγκη, την ίδια ζωή, ο Σταύρου Προστασίας των Παναγίστων Ταξιάρχων, Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασόν των Επουρανίων, Θεό δυνάμεων Σαββάτων, και εσύ εσύ την Ιεγό, του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη, των Αγίων Εδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, των Πατώρων, Ιακήμ και Άννας, των Ρωσίων, Πελαγίας και Ταϊσίας και Πελαγίας Παρθενομάρτυρος, με την πνήμη και επικαιρούμε, επισκελέσαμε και πάντω των Αγίων. Ερεήσε και σώσε εμάς, αγαθός και φιλάνθρωπος, και ερεήμον Θεός, η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και ο Θεός μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δεις ο μεγαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων εν είδεση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση με αυτό περιπατών επιτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επ' την ασφάλεια αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξοντα από φωνής βροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ότι ζων όρια εκ των υπερόρων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνε εσύ και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηραρίνε πρόσφων ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτεψας. Εκεί στρουθία ενωσεύσους ή του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβουής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έδνω τη δύση αυτού, έθους σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και στα σμάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύκορος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα μπροσέ προσωπός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ξαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθω σκότος και γένει τον ίξ. Όσο μεγαλύνθητε έργο σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

σχεδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρής υμνής εφωνές εσείες.

Κύριες περατάφτιαν αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα. Τα έλεα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος
Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριας μου διέσαι ημών, Δέσποτος ηχθώς ημίας ημίν Άγιε, επίσης και Κύριας ημίας ημών, έλεγε εν τον ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των νέων αμήν. Άτερ ημών σαν εις Αγίας τον ονομά σου, ελθέτε βασιλεία σου φίλη μας σώσον ουρανό και επί της γης. Τον Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των νέων αμήν. Άτερ ημών σαν εις Αγίας τον ονομά σου, ελθέτε βασιλεία σου φίλη μας σώσον ουρανό και επί της γης. Όπως και εμείς σ' αυτή εμείς πατήσεις ημών, και εμείς σαν και σ' εμάς φιλερωσμών, αλλά εις ημάς αγώ του πονηρού.

0: Αμήν.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στεγή αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Καραγγελία, καλώντα του ορειμού.
2: Την ημία τέλε και βίνει τα σωτέα, σαν κύριο Σεραφείμ. Να διαφθώσουν όταν δεχούσαν, την όντω όπω έμεγα είναι με δόξα πατρί και ιό και για πνεύματι. Και νύν και αιώ και σαν στον αιώνα μην κυρέσουν και αιρέσουν και αιρέσουν πατερά και ευλόγησουν.
0: Όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κρίσιμο, όχι, ο Σιωτά, σε κ

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα 8 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Πελαγίας της Αποετερίδων. Τη αυτή μέρα, μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Σιωμάρτυρος Ιγνατίου του Νέου του Εκτυρνόβου Βουλγαρίας, διαπαγχωνισμού τελειοθέντος, εν έτη 1814. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκπρούσης. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Δοσιθέου Ιγουμένου Βερχνέοστροβ. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Τρίφωνος Ιγουμένου της Μονής Βιάτκας Ρωσίας. Τη αυτή μέρα, τέλος, μνήμη της Αγίας Ταϊσίας της Πρότερων Πόρνης.

Η Αγία Ταϊσία έζησε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, την εποχή δηλαδή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο. Όταν έγινε 17 ετών, τότε η μητέρα της την οδήγησε σε ένα πορνείο, όπου η μεγάλη της ομορφιά άνευε τη φλόγα της λαγνίας σε όσους την έβλεπαν. Πέρασε έτσι χρόνια μέσα στην ακολασία και συγκέντρωσε πολύ μεγάλη περιουσία. Είχε γίνει διαβόητη πόρνη για όλη την Αλεξάνδρεια και τα περίχωρά της. Η φήμη της ηθικής πτώσης έφτασε μέχρι τους πατέρες της Αιγυπτιακής ερήμου, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να σώσουν αυτή τη δύστιχη ψυχή. Ανέλαβε λοιπόν ο Αββάς Σεραπείων, ο Συνδόνιος, την λεπτή και δύσκολη αυτή αποστολή, όσο και αν στην αρχή είχε τους δισταγμούς του, γιατί το έργο αυτό του φάνηκε ακατόρθωτο. Τέλος προσευχήθηκε θερμά και ξεκίνησε να βρει το απολελώς πρόβατο και να το φέρει στη μάνδρα του Κυρίου. Φόρεσε επάνω από το τρίχινο ενδυμάτου στρατιωτική στολή και ήρθε στο πορνείο ζητώντας την Ταϊσία. Σαν παρουσιάστηκε εκείνη μπροστά του, της έδωσε ένα χρυσό νόμισμα προκειμένου να τον δεχθεί. Κατόπιν εισήλθαν στο εσωτερικό δωμάτιο και ο Αββάς Σεραπείων με θλίψη μεγάλη πήρε το λόγο. «Τι σου έφτεξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον πρόσβαλες τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει τα λόγια του. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθυλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτά δάκρυα. Η Ταϊσία ένιωσε ένα ρεύμα να την διαπερνά. «Ποιος είσαι?» τον ρωτά. «Τι θέλεις από μένα, γιατί κλαις?» Και όσοι ο Σεραπείων βγάζει το στρατιωτικό του χιτώνα και δείχνοντάς της το τίμιο μοναχικό του σχήμα, της εξήγησε ποιος ήταν και τι ζητά. Και ενώ τα δάκρυά του έτρεχαν ασταμάτητα, της είπε: «Πώς να μη θρηνώ, κόρη μου, όταν βλέπω τον σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα, Αββά, για μένα είναι πολύ αργά», ψιθύρισε συγκλονισμένη. «Μέσα μου δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Όλα τα έδωσα στην ικανοποίηση της σάρκας. Τα σκέπασα με τη λάσπη της αμαρτίας». Η νεαρή Ταϊσία δεν αγνοούσε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και επιφυλάσσει στους αμαρτωλούς αιώνια τιμωρία. Ακούγοντας όμως τον Άγιο Μοναχό να της μιλά για μετάνοια, ξύπνησε από την άμβληση που εξαιτίας των παθών βασίλευε στη συνείδησή της. «Η εσπλαχνία του Θεού είναι άπειρη», της τονίζει ο Αββάς Σεραπείων, «και περιμένει να μετανοήσει ο αμαρτωλός για να το δεχθεί με χαρά στη Βασιλεία των Ουρανών». Και το θαύμα που τόσο καρτερούσε όσιο Σεραπείων έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία, συντετριμένη, έπεσε στα πόδια του Οσίου. «Βγάλε με από εδώ, Πάτερ Τίμιε», είπε. «Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας». «Ακολούθησέ με», της είπε ο Όσιος. Η Ταϊσία όμως του ζήτησε να της δώσει μία μόνο ώρα διορία πριν τον ακολουθήσει, κάνοντας ό,τι εκείνος ήθελε για να την οδηγήσει στην οδό της μετανοίας. Τρέχοντας, βγήκε και πήγε στην κεντρική πλατεία της Αλεξάνδρειας και παρουσία πλήθους έκαψε δημόσια όλα της τα φορέματα, όλα τα πολύτιμα αντικείμενα, τα έπιπλα και ό,τι άλλο είχε αγοράσει με το μισθό της πορνείας, φωνάζοντας δυνατά προς όλους: «Ελάτε, ελάτε πάντες οι μετεμού πορνεύσαντες και είδετε κατά την ώρα ταύτη πως κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς δια της πορνείας απέκτησα».

Δευτέρα γύρισε στον Όσιο Σαραπίωνα και μαζί, χωρίς άλλη κουβέντα, ανεχώρησαν για την έρημο. Ο Όσιος θαύμασε πως έτσι μονομιάς η διαβόητη πόρνη της Αλεξάνδρειας άλλαξε και εκ βαθέων δόξαζε το Θεό. Βάδισαν πολύ και στο δρόμο νυχτώθηκαν, σταμάτησαν. Ο Αβάς Σαραπίων έκοψε θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου εδώ», της είπε, «μέχρι να ξημερώσει». Και εκείνος απομακρύνθηκε αρκετά. Έκανε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξεκουραστεί, παίρνοντας για προσκεφάλι του μία πέτρα. Κοιμήθηκε για λίγο και τα μεσάνυχτα σηκώθηκε να συνεχίσει την προσευχή του. Σαν ξημέρωσε, πήραν και πάλι το δρόμο, ώσπου έφτασαν σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί άφησε ο Αβάς Σεραπείων την Ταϊσία και την πρόσταξε να μείνει εκεί όσο χρόνο θα της υποδείκνει ο Θεός. Έμενε έγκλειστη σε ένα κελί, τρώγοντας μόνο μία φορά στις 2 μέρες, προσφέροντας κάθε στιγμή τα δάκρυα και τους στεναγμούς της για να αξιωθεί της εσπλαχνίας του Θεού. «Ο πλάσας με, ελέησόν με», έλεγε συνεχώς με δάκρυα.

Η Ταϊσία έζησε έτσι 3 χρόνια και οι μοναχές την θαύμαζαν για τον όλο μεγαλύτερο ζήλο της. Βλέποντας την ειλικρινή της μετάνοια, ο Αββά Σεραπείων πήγε στη μονή του Αγίου Αντωνίου για να ρωτήσει αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Αιγυπτιακής ερήμου εάν ο Θεός δέχθηκε τη μετάνοια της πρώην πόρνης. Ο Άγιος Αντώνιος και οι μαθητές του συγκεντρώθηκαν και προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα και έπειτα έλαβαν μέσω μιας οπτασίας τη διαβεβαίωση ότι η Ταϊσία είχε κριθεί άξια της Θείας Εσπλαχνίας. Αμέσως μετά από αυτό, ο Όσιος Σεραπείων έρχεται στο γυναικείο μοναστήρι και έβγαλε την Αγία από το κελί της, αν και εκείνη θεωρούσε ότι δεν ήταν άξια να μπει στο χορό των παρθένων της μονής, αλλά επιθυμούσε να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής της εκεί, έγκλειστη, να παρακαλεί το έλεος του Θεού. Η επιθυμία της όμως εκπληρώθηκε, γιατί δεν έμεινε παρά μόνο 15 μέρες μεταξύ των άλλων μοναχών και μετά κοιμήθηκε εν ειρήνη, αφήνοντας το πνεύμα της να πετάξει στο χορό των Παρθένων που περιστοιχίζουν την παστάδα του επουρανίου νυμφίου. Ο Αββάς Σεραπείων τη στιγμή εκείνη αξιώνεται να δει θέαμα μεγαλειώδες. Είδε από το μοναστήρι των Παρθένων να ξεκινά ένας ολοφώτινος δρόμος που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μέσα από αυτόν τον ολοφώτινο δρόμο μία ψυχή ολόλευκη σαν περιστέρι και την οδηγούσαν στο θρόνο του Κυρίου. Ο Σεραπείων στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος.

Ύστερα ο Αββά Σεραπείων γονάτισε και προσευχήθηκε με το πρόσωπο στη γη, δοξάζοντας και ευχαριστώντας το Θεό που η ειλικρινής μετάνοια της πρώην πόρνης τον ευαρέστησε περισσότερο από τη μετάνοια πολλών άλλων. Παντού με παρησία εκείρηται ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει κανείς, υπάρχει τρόπος να σωθεί όταν το θελήσει, και έφερνε παράδειγμα την πρώην πόρνη Ταϊσία. Τέλος, ο ιερός συναξαριστής δια του στίχου του μας υπενθυμίζει: «Εκ του ρήπου σμιχθήσα της ασωτίας, φεδρά πρόσηση το Θεό Ταϊσία». Καθαριστήσα δηλαδή από το ρήπο της ασωτίας η Ταϊσία, προσήλθε χαρούμενη στο Θεό.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε, αδελφοί μου, τι πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος και ιδιαίτερα με τον εκκλησιασμό, διότι εάν κανείς ή κληρικός ή λαϊκός τρεις Κυριακές δεν εκκλησιάζεται, ο μεν κληρικός καθερίστο, ο δε λαϊκός αφοριζές, το λένε οι ιεροί κανόνες. Αδικαιολόγητα λοιπόν δεν μπορεί να λείπει κανένας από τον εκκλησιασμό, διότι μέσα στον οίκο του Θεού, εκεί που εκτελούνται όλα τα υπερφυά μυστήρια της εκκλησίας μας, όταν ο χριστιανός δεν προσέρχεται ιδιαίτερα κατά την ημέρα της Κυριακής, τότε δυστυχώς φεύγει, ξεφεύγει, ξεχωρίζεται δηλαδή από το σώμα της εκκλησίας, αποκόπτεται και τότε φυσικά δεν είναι μέλος της εκκλησίας συνειδητό. Η Ορθόδοξη Ανατολική λοιπόν εκκλησία μας ιδιαίτερα κάνει διάκριση για αυτόν τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής είναι απαραίτητο να την παρακολουθεί, λέγει, ανελιπώς ο χριστιανός. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι τα ξέρουν, τι κάνουν? Άλλος παραδείγματι κοιμάται, άλλος πηγαίνει στο κτήμα του και ασχολείται με αυτό, άλλος πηγαίνει στο καφενείο να περάσει την ώρα του, άλλος στο ψάρεμα, άλλος ανεβαίνει στα βουνά, άλλος πηγαίνει για κυνήγι, μόνο στην εκκλησία δεν πηγαίνουν. Σε αντίθεση προς εκείνους που υποστηρίζουν ότι όλα τα γνωρίζουν, οι μεγάλοι σοφοί άνδρες της αρχαιότητας είχαν συνεσταλμένη ιδέα για τις γνώσεις τους. Μεταξύ αυτών ο Σωκράτης, ο σοφότερος όλων των τότε ανθρώπων, διεκήρυτε το «εν είδα ότι ουδέν είδα», «ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα», έλεγε. Και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού αυτή τη συνειδητοποιημένη άγνοια και την αδυναμία τους για πλήρη κατανόηση του Θείου Νόμου φανερώνουν στον Κύριο. Γι' αυτό και πολλές φορές τους βλέπουμε να ρωτούν το διδάσκαλο μετά από κάποια παραβολή ή κήρυγμα, να τους το ερμηνεύσει και να το αποσαφηνίσει. Ο δε Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος πρικισμένος με εξαίρετα διανοητικά και σωματικά χαρίσματα. Ήταν γνώστης του Μωσαϊκού νόμου, διότι είχε μαθητεύσει κοντά στο σοφό νομοδιδάσκαλο τον Γαμαλίλ. Είχε ακόμα και έκτακτες αποκαλύψεις από τον Κύριο. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναφορικά με το θέμα μας? «Εάν κανένας φαντάζεται», λέγει, «ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν έχει γνωρίσει τίποτε ακόμα, καθώς πρέπει να το γνωρίσει». Αλλά και οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων, ο Μέγας Φώτιος και άλλοι, δεν είχαν το φρόνημα ότι γνώριζαν όλα τα σχετικά με τον νόμο του Θεού. Απεναντίας, διαρκώς σε όλη τους τη ζωή μαθήτευαν αυτόν, αν και μερικοί από αυτούς υπήρξαν διδάσκαλοι της οικουμένης, με σπάνια μόρφωση και με σπάνια χαρίσματα. αλλά και στις ημέρες μας, αδελφοί, πολλοί επιστήμονες και σοφοί, παγκοσμίως γνωστοί, έχουν το ταπεινό φρόνημα για τον εαυτό τους και ποτέ δεν παρουσιάζονται καυχόμενοι ότι τα ξέρουν όλα. Πραγματικά, εκείνος ο άνθρωπος που έχει ουσιαστική παιδεία κατανοεί άριστα την άγνοια και την ατέλεια της ανθρώπινης γνώσης, διότι ολόκληρο μαζί το πεδίο της γνώσης, το οποίο καλλιεργούν οι άνθρωποι με τις διάφορες επιστήμες, είναι πεπερασμένο και όμοιο προς τη γνώση εκείνη του νηπίου που μόλις ψελίζει μερικές λέξεις. Και αν ήθελε συγκριθεί η ανθρώπινη γνώση και σοφία όχι προς την πανσοφία και άπειρη γνώση του Θεού, αλλά απλώς και μόνο προς τη σοφία των ουρανίων δυνάμεων, εν τούτης και πάλι ο άνθρωπος θα αδυνατούσε να διατρέξει αυτή ολόκληρη με το πεπερασμένο μυαλό του. Επιστήμονες εξάλλου περίφημοι, αδελφοί, σε αυτόν ή σε εκείνον τον κλάδο της επιστήμης τους, παρουσιάζονται αδαείς σε άλλους κλάδους προς της αυτής επιστήμης, αγράμματι δε και αστοιχείωτη πολλές φορές στο πεδίο άλλων επιστημών. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο φανταζόμενος ότι γνωρίζει τα του νόμου του Θεού και καυχάται γι' αυτό, παρέχει στους άλλους το ενδόσιμο για να σχηματίσουν περί αυτού βάσιμη γνώμη ότι ουδέν έγνοκε καθώς διγνώνε. Μόνο άνθρωποι ημιμαθείς μπορούν να φουσκώνουν για τις γνώσεις τους, αδελφοί μου, αναφορικά με τον νόμο του Θεού, και να θεωρούν τον εαυτό τους επαρκείς, διότι παρατηρείται τούτο το φαινόμενο: όσο περισσότερο γνωρίζει ο άνθρωπος τον νόμο του Θεού, τόσο και συνειδητοποιεί ότι δεν γνωρίζει πόσο δε κατέχει τίποτε. Όμως ο νόμος του Θεού, ανεξάρτητα από την αντιμετώπιση του από εκείνους που όλα τα ξέρουν, είναι χρυσός, αδελφοί μου, και πολύτιμος θησαυρός. Είναι γνωστό ότι οι ειδικοί, για να βρουν το χρυσό και τον άργυρο ή και άλλα πολύτιμα μέταλλα, σκάπτουν βαθιά μέσα στη γη, αφού προηγουμένως εντοπίζουν τον τόπο που είναι εκμεταλλεύσιμος για την εξαγωγή χρυσού ή αργυρού. Στην αρχή που σκάβουν τη γη, δηλαδή, βρίσκουν μερικά ψήγματα χρυσού ή αργυρού που είναι ανακατεμένα και με άλλα υλικά. Όσο όμως προχωρούν βαθύτερα στη γη, βρίσκουν μείγματα που περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού ή και αργυρού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το Λόγο του Θεού. Είναι μεταλλείο στο οποίο όσο ο άνθρωπος σκάβει βαθιά, τόσο και περισσότερο χρυσό ή άργυρο βρίσκει. Όταν, παραδείγματος χάρη, διαβάσει κάποιος για πρώτη φορά το Ιερό Ευαγγέλιο, παίρνει κάποια δείγματα πληρότητας. Όταν το ξαναδιαβάσει, νομίζει ότι για πρώτη φορά το διαβάζει. Όταν το διαβάσει για τρίτη ή για τέταρτη φορά και πάλι, αν βρίσκεται μπροστά στο ίδιο κείμενο που ίσως να το θυμάται, αντιλαμβάνεται ότι το κείμενο αυτό μιλά κατά διαφορετικό τρόπο στον εσωτερικό του κόσμο από ό,τι πιο πριν. Διότι όσα είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή έχουν θεόπνευστο περιεχόμενο. Και εδώ έγκυται το μεγαλείο. Όσο εμβαθύνει κανείς, τόσο και περισσότερο ικανοποιείται και εκτιμά το θησαυρό που λέγεται Λόγος του Θεού. Όσοι λοιπόν μελετούν ή ακούουν τον Λόγον του Θεού, αυτοί και τον εκτιμούν και αναγνωρίζουν πόσο πολύτιμος θησαυρός είναι. Παρομοιάζεται ακόμα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου, και με πηγή από την οποία εκχύνεται πλούσιο γάργαρο και ελαφρό νερό. Ο διψασμένος που καταφεύγει σε αυτή πίνει και πίνει τόσο που δεν χορταίνει, διότι τον δροσίζει, τον ξεκουράζει και τον ευχαριστεί. Και ο νόμος του Θεού, αδελφοί μου, είναι είδωρ που ζωογονεί την ψυχή, που την φτερώνει και την ικανώνει για πνευματικές πτήσεις και για πνευματικές αναβάσεις. Στα διαυγή ύδατα του νόμου του Θεού η ψυχή μπορεί να καθρεπτίζεται, να αυτοανακρίνεται και να επανατοποθετείται στον πνευματικό της αγώνα. Επιπλέον, ο νόμος του Θεού είναι η φωνή του Θεού που καθοδηγεί και φωτίζει τα διαβήματα του κάθε ανθρώπου, αλλά είναι και τροφή ο Λόγος του Θεού που μαζί με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας στηρίζει και εξαγιάζει την ύπαρξή μας. Μας μεταμορφώνει εσωτερικά ο νόμος του Θεού, διότι έχει τη δύναμη και να νεκρώνει όλα τα εσωτερικά πάθη και τις κακίες. Τελικά, μέσα στη δόξα της μεγαλειότητας της Βασιλείας του Θεού, οδηγεί τον άνθρωπο ο Λόγος του Θεού. Επομένως, εκείνοι που αρνούνται να τον ακούσουν ή να τον μελετήσουν και έχουν την ιδέα ότι γνωρίζουν αυτά που περιέχει ο Θείος Νόμος, είναι ευνόητο ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αξία του. Και θλίβεται κανείς, αδελφοί μου, όταν αναλογίζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί στερούν την ψυχή τους από την αγιαστική χάρη και τη δύναμη του Θείου Νόμου. Στις ημέρες μας, αδελφοί μου, ακούγεται και η ακόλουθη πρόφαση και δικαιολογία. Αυτοί που τα διδάσκουν, οι παπάδες, όπως λένε ορισμένοι, οι θεολόγοι και οι ιεροκήρυκες, δεν τα πράττουν. Αφού λοιπόν αυτοί δεν τα εφαρμόζουν, δεν τα πράττουν, γιατί εγώ να δώσω προσοχή σε αυτά? Ποιοι είναι αυτοί που διατυπώνουν αυτή τη δικαιολογία και πρόφαση, αδελφοί μου? Είναι κατά το πλείστον άνθρωποι οι οποίοι είναι ξένοι προς τον Χριστό και την Εκκλησία του, επηρεασμένοι από τα διάφορα ιδεολογικά υλιστικά ρεύματα της εποχής μας, είναι προκατηλημένοι απέναντι των εκπροσώπων της Εκκλησίας, τους αντικρίζουν με καχυποψία και με έλλειψη εμπιστοσύνης. Εδώ θα έλεγα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους ξεχωρίζουμε, αδελφοί μου, και θα έλεγα θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εμείς και ιδιαίτερα οι κληρικοί, οι φορούντες στο ράσο, διότι είμαστε, όπως έχουμε πει και άλλοτε, πόλεις επί όρους κειμένοι. Είμαστε μια πολιτεία που είναι στην κορυφή του βουνού και μας βλέπουν όλοι. Οπότε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα, αδελφοί μου, προσεγμένη η ζωή μας και γενικά η βιωτή μας. Ας δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα, τι είναι αυτοί που διδάσκουν τον νόμο του Θεού. Άνθρωποι είναι όπως όλοι οι άλλοι, λαϊκοί και κληρικοί και θεολόγοι και καθηγητές και ιεροκήρυκες. Άνθρωποι όντως όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί προθυμοποιούνται και αναλαμβάνουν την ιερή διακονία της μεταδόσεως των θείων αληθιών του Ευαγγελίου. Αντιγράφουν το κηρυκτικό παράδειγμα του μοναδικού και ανεπανάληπτου διδασκάλου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι έκανε, αδελφοί μου, ο Κύριος? Περιερχόταν όλες τις πόλεις, όπως ξαναείπαμε, και τα χωριά, διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύσσοντας το χαρμόσυνο κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Όμως ο Χριστός που έχησε το Πανάγιον αίμα του για την Εκκλησία του, δεν έπαυσε διαμέσου των αιώνων να καλεί και να αναδεικνύει εργάτες του Ευαγγελίου, οι οποίοι θα διαδίδουν τις αλήθειες, τις θείες της διδασκαλίας του. Κλασικό παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, από φοβερός διώκτης του Χριστού και της Εκκλησίας του, κλήθηκε από τον Χριστό και αναδείχθηκε ο διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου του. Στην επιστολή του προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης διατυπώνει ποια πρέπει να είναι η διαγωγή των εργατών του Ευαγγελίου, δηλαδή η κακοπάθεια, η αφοβία, το ακενόδοξο, το ανιδιοτελές και το αφιλάργυρο πρέπει να διακρίνουν αυτούς που κηρύσσουν, ενώ παράλληλα θα διδάσκουν την ευαγγελική αλήθεια με στοργή και με ταπεινό φρόνημα. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Πράγματι, το ευαγγελικό κήρυγμά μας σε σας δεν έγινε με λόγια μόνο, διότι εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε, αδελφοί, ότι η επίσκεψή μας προς σας δεν υπήρξε αδιανή και κούφια από καρποφόρα και σωτήρια αποτελέσματα, αλλά προηγουμένως στους Φιλίππους, αφού κακοπαθήκαμε και υβριστήκαμε, καθώς γνωρίζετε, δείξαμε θάρρος και αφοβία που μας ενέπνεε η κοινωνία και οι σχέσεις μας με το Θεό μας. Και με το θάρρος αυτό κηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού μέσα σε πολλή αγώνα εξαιτίας των θλίψεων και των πειρασμών που μας βρήκαν. Και είχαμε το θάρρος και την αφοβία αυτή, διότι το κήρυγμά μας με το οποίο σας προτρέψαμε να πιστεύσετε δεν προερχόταν από πλάνη, αλλά ήταν αυτή η αλήθεια. ούτε υπέθαλπε την ανηθικότητα και τη λατρεία προς βρώμικους θεούς, αλλά ούτε είχε σχέση με δόλια ελαττήρια και σκοπούς. Αλλά καθώς έχουμε βρεθεί από το Θεό δόκιμοι και άξιοι για να μας εμπιστευθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έτσι και διδάσκουμε. Διδάσκουμε δηλαδή ως κήρυκες που ζητούν να αρέσουν όχι σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, ο οποίος εξετάζει και γνωρίζει τις καρδιές μας. Ναι λοιπόν, δεν ζητούμε να αρέσουμε σε ανθρώπους, διότι καθώς γνωρίζετε κι εσείς, ούτε πλησιάσαμε κανένα με λόγο κολακίας για να υποθάλψουμε τις επιθυμίες.

έχετε γίνει αγαπητοί. Πώς λοιπόν τα διατυπώνει εδώ, αδελφοί μου, ο μεγάλος μας Απόστολος? Δεν ζητούσαμε δηλαδή από τους ανθρώπους να μας επενέσουν όταν διδάσκουμε τον λόγο και την αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου του, αλλά από καθήκον ειδικό, και δεν χρησιμοποιήσαμε το αξίωμά μας, λέει, ούτως ώστε να υποσκάψουμε, ας πούμε, μέσα μας την φιλοδοξία, αλλά ως Απόστολοι του Χριστού προσπαθήσαμε με πραότητα και με ταπεινότητα να σας δείξουμε τον νόμο του Θεού. Και όπως μια μητέρα δέχεται τα παιδιά της και τα περιθάλπει, έτσι και εμείς προσπαθήσαμε να σας δώσουμε το Ευαγγέλιο του Θεού στις ψυχές σας, για να γίνουμε όχι αγαπητοί, αλλά να νομίσετε πραγματικά, και την αλήθεια λέγουμε, ότι θέλουμε να γίνουμε αγαπητοί μόνο και μόνο ότι σας μεταδίδουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δηλαδή, το ενδιαφέρον των Αποστόλων και ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου ήταν να δώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του και τις προσταγές του. Δεν πιστεύω δε να αμφιβάλλεται για την αγάπη μας αυτή, λέγει ο Απόστολος, διότι θυμάστε, αδελφοί, τον κόπο και το μόχθο που υποφέραμε για σας, διότι νύχτα και ημέρα εργαζόμαστε για να μην δώσουμε βάρος σε κανέναν από σας, και με τόσους κόπους κηρύξαμε σε σας το Ευαγγέλιο του Θεού. Είστε μάρτυρες εσείς και ο Θεός ότι συμπεριφερθήκαμε σε εσάς που πιστεύετε με αφοσίωση και ευλάβεια απέναντι του Θεού και με δικαιοσύνη απέναντι των ανθρώπων, αλλά και αμέμπτος σε σχέση με όλα τα καθήκοντά μας. Με τα λόγια αυτά του Αποστόλου, αδελφοί μου, γίνεται φανερό ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου ευθύς εξ αρχής αντιμετώπισε σφοδρές αντιδράσεις. Οι εργάτες του Ευαγγελίου που το κήρυταν με πολλούς αγώνες. Οι δυσκολίες αυτές για τον Παύλο, αλλά και για κάθε εργάτη του Χριστού, υπήρξαν καύχημα και παρηγορία, διότι παρά τις αντιδράσεις αυτές δεν κατεπτωήθηκε, ούτε απομακρύνθηκε από την ιερή του διακονία. Και αυτό διότι το Ευαγγέλιο που κήρυτε δεν ήταν δικό του, του το είχε εμπιστευτεί αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και αποτελεί για τον κήρυκα του Ευαγγελίου τιμή μεγάλη η εμπιστοσύνη αυτή του Θεού προς αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να διατίθεται απέναντι αυτής της ιερής παρακαταθήκης με ευλάβεια, χωρίς να τολμήσει ποτέ να νοθεύσει αυτή, αλλά και με φόβο και κάθε επιμέλεια να μεταδίδει στους άλλους τους θησαυρούς του Ευαγγελίου. Προπαντός δε να μην λησμονεί ότι θα κληθεί μια ημέρα να δώσει λόγο περί του πώς διαχειρίστηκε τον εμπιστευθέντας αυτών θησαυρών. Επομένως, τα ελαττήρια των κηρύκων του Ευαγγελίου, αδελφοί μου, θα πρέπει να είναι αγνά. Τα αισθήματα που τους οθούν να κηρύττουν με κάθε τρόπο δεν πρέπει να προσανατολίζονται προς τις μάτιες επινοήσεις και επιθυμίες των ανθρώπων, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις ορέξεις και τα πάθη τους. Απεναντίας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα πρέπει να αποβλέπει προς το σκοπό να απονεκρώνει τις διεφθαρμένες κλίσεις των ανθρώπων και να τους απαλλάξει από τις πλάνες της φαντασίας και από τη δουλεία του σαρκικού φρονήματος. Δηλαδή, αδελφοί μου, θα πρέπει ιδιαίτερα αυτοί που κηρύττουν να μην έχουν τέτοια αισθήματα κομπασμού, αλλά με όλη τη συνέστηση και με όλη την αμαρτωλότητα να διαισθάνονται ότι γνησίως μεταδίδουν το λόγον του Θεού, και ότι αν έχουν κάποιες μάτιες επινοήσεις και επιθυμίες σαν άνθρωποι και αυτοί, να απομακρύνονται από κοντά τους και να εξυπηρετούν τον μοναδικό σκοπό, ότι πρέπει να επαγγέλλονται τον νόμο του Θεού με ειρήνη, με αγάπη Θεού, με φρόνημα ταπεινό, και να μεταδίδουν και να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου με φρόνημα όχι σαρκικό, αλλά ιδιαίτερα θα λέγαμε πνευματικό. Εδώ όμως, αδελφοί μου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, αδελφοί μου, και αποτελεί, λέει, για τον κήρυκα του Ευαγγελίου τιμή και δόξα αυτό, δηλαδή το να επαγγέλλονται των νόμων του Θεού. Είναι ιδιαίτερη τιμή, γι' αυτό και οι κήρυκες του Ευαγγελίου θα πρέπει να εργάζονται με αγνότητα και με ανιδιοτέλεια, αδελφοί. Να συναισθάνονται ότι ο Θεός όχι μόνο βλέπει κάθε τι που κάνουν, αλλά γνωρίζει και τις σκέψεις τους και ερευνά και τις καρδιές τους. Από το Θεό δε που δοκιμάζει τις καρδιές τους πρόκειται να λάβουν την αμοιβή. Επιπλέον, ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία του Αποστόλου, εν τούτης δεικνύει προς όλους τους χριστιανούς μεγάλη στοργή και τρυφερότητα. Και ενώ απεχθανόταν το να κολακεύει, συγκατένευε όμως πάρα πολύ προς όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή γινόταν όσο το δυνατόν πιο μιλίχιος άνθρωπος που απεχθανόταν να τον κολακεύει κανείς και συγκατέβαινε στο ότι με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ερχόταν κοντά του για να τον ακούσουν και να λάβουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και τα προστάγματα και τα εντάλματα του Θεού Πατρός. Ο μιλίχιος λοιπόν και ταπεινός και συγκαταβατικός τρόπος είναι καταλληλότερος από την αυστηρότητα και την τραχύτητα για να κερδίσει κανείς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Όπως η μητέρα τροφός υπομένει τη δυστροπία του βρέφους της και συγκαταβαίνει σε ταπεινές υπηρεσίες, γι' αυτό και το σφίγγει με στοργή στην αγκαλιά της, έτσι και ο Απόστολος Παύλος συμπεριφέρθηκε προς τους Θεσσαλονικείς. Αλλά και όλοι όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο με την αυτή στοργή και αυταπάρνηση πρέπει να φέρονται προς εκείνους τους οποίους διδάσκουν, δηλαδή με πραότητα και μιλιχιότητα, με ειρηνικότητα θα λέγαμε. Και βέβαια οι χριστιανοί παρακολουθούσαν τον Παύλο μόνο στην εξωτερική συμπεριφορά του και γενικά στη δημόσια αναστροφή του. Ο Παύλος όμως ζούσε με την έντονη συνέστηση ότι ο Θεός ήταν μάρτυρας της κατηδίαν και μυστικής διαγωγής του. Με αυτή τη συνέστηση πρέπει να πορευόμαστε και όλοι οι γνήσιοι και ανιδιοτελείς εργάτες του Ευαγγελίου. Και στην εποχή μας είναι πολλοί οι κηρύσσοντες, αδελφοί, στις μεγάλες πόλεις, στις κομοπόλεις, στα χωριά της πατρίδας μας εξαγγέλλονται συχνά και εξαγγέλλεται συχνά, θα λέγαμε, ο Λόγος του Θεού. Οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας, ως κύριοι υπεύθυνοι της πνευματικής μορφώσεως του ποιμνίου, όταν λειτουργούν ή χωροστατούν σε ιερούς ναούς της περιοχής τους, κηρύττουν και νουθετούν των λαών. Οι ιεροκήρυκες έπειτα, κύριο έργο των οποίων είναι ο διαφωτισμός των πιστών πάνω στις αλήθειες της πίστεως, περιερχόμενοι τους ναούς των πόλεων και της υπαίθρου, μορφωμένοι καθώς ολονέν και περισσότεροι αναδεικνύονται σήμερα τακτικά, ομιλούν στις ενορίες και αναλύουν το περιεχόμενο των ιερών αναγνωσμάτων. Αλλά ακόμα και λαϊκοί άνθρωποι, λαϊκοί ιεροκήρυκες όπως λέμε, με την άδεια και την ευλογία των εκασταχούς ευεσμιωτάτων μητροπολιτών και επιμεναρχών, βοηθούν στο ιερό αυτό έργο της Εκκλησίας. Βέβαια, όλοι αυτοί δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και ως άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Πρέπει αυτό να μην το λησμονούμε ποτέ. Έχουν τις αδυναμίες και τα λατώματα, εφόσον και αυτοί φέρουν την κλίση και τη ροπή προς την αμαρτία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνονται τη μεγάλη τιμή που τους κάνει ο Κύριος να τους χρησιμοποιεί ως όργανά του για να διαδίδουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και ως άνθρωποι συναισθανόμενοι την αναξιότητά τους αγωνίζονται εναντίον του κακού εαυτού τους. Καταβάλουν κάθε προσπάθεια να μην είναι μόνο αυτοί που γνωρίζουν και διδάσκουν στους άλλους τον νόμο του Θεού, αλλά αυτοί που πρώτοι θα εφαρμόζουν τα όσα κηρύσσουν. Το στόμα τους λαλεί εκ τους περισσεύματος της καρδίας τους, διότι μόνο τότε έχουν απήχηση στα κηρύγματά τους. Οι δεμοί καταντούν να είναι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ομοιάζουν προς τον χαλκόν που ηχεί όταν το χτυπούν ή προς το κύμβαλο, αυτό το αποτελούσαν δύο μετάλλινα ελάσματα που ήσαν κύλα και τα οποία όταν πλήττονταν το ένα προς το άλλο παρήγαγον έναν ήχον εκοφαντικό, χωρίς όμως να έχει καμία σημασία. Γίνεται κανείς λοιπόν κουραστικός και βαρετός στους πολλούς, σημειώνει σχετικά με τα παραπάνω ο Ιερός Χριστόστομος, όταν δεν ομιλεί με το περίσσευμα της καρδίας. Δηλαδή, αδελφοί μου, οι ιεροκήρυκες θα πρέπει πρώτα αυτά που λέγουν τα πιστεύουν και να τα εφαρμόζουν πρώτοι, διότι το πιο λέει σύντομο ους είναι το του ιεροκήρυκος, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δηλαδή το πιο κοντινό αυτή είναι αυτουνού που μιλάει. Επομένως αυτός, δηλαδή ο ίδιος ο ιεροκήρυκας, πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζει πρώτα τον λόγον και τον νόμον του Θεού και τότε να τον μεταδίδει πραγματικά και αληθινά. Διαφορετικά ματαιοπονεί, το τονίζουμε ιδιαιτέρως. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος που κηρύσσει το λόγο του Θεού να τον εφαρμόζει και κατόπιν οι άλλοι. Και όταν αυτό είναι αληθινό και πραγματικό, τότε μεταδίδεται και στους άλλους, μεταφέρεται, μεταλαμπαδεύεται, μπαίνει μέσα στις ψυχές και στις καρδιές των ακροατών και τότε μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τότε μόνο, δηλαδή, ισχυροποιείται ο νόμος του Θεού και από τους περισσότερους ανθρώπους, όταν έχουν και την καλή θέληση και έφεση να τον ακούσουν και να τον ακολουθήσουν, δηλαδή να τον εφαρμόσουν εις την ζωή τους. Και πάλι όμως, αδελφοί μου, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι όμως τότε, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 8 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Όσοι εν βίω αμαρτίες εμολύνθητε όσο τάλας εγώ, ζηλώσομεν την μετάνοιαν των οδυρμών δε με τα δακρύων της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, ίνα ταχύ εκ Θεού την συγχώρησιν λάβομεν. Καθάπερη μακαρία έτη ζώσα τον ρήπον απέπλυνε της αμαρτίας και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρησιν οδόν μετανοίας υποδείξασα.

σώματοσον, νηστείες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές, τον κτίστην καθηκέτευες, του λαβήν σών πράξεων, την τελείαν μήτερ συγχώρησιν. Ειν και έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα,

η πόνη σου σεμνή πελαγία, εν δάκρυση σπυρώμενη, εφροσύνης και χαράς, αυθονίαν εν ουρανής, συνήθρισαν. Την του σώματος ευπρέπειαν πελαγία, της αμαρτίας ύλην πρώην γενωμένην, όλην μετερρύθμισας εις κάλος ανώθευτον, ου ο σώς νυμφίος, ηράσθη Χριστός.

μετανοίας τη δρόσω, τι των παθών αποσβέσασα, φλόγα την σε αυτής ζωήν ανατέθηκας το Θεό και σωτήρι σου. Δια τούτο κόσμον φυγούσα, εμόνα σας εν ερήμο, βίων αγγέλων ζηλώσασα. Όθεν σου το τέλος, μεταδόξης μεγάλης Θεόθεν τιμόμενον, επεγνώστη δυσπέραση, πελαγία πανένδοξε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

18 του Οκτώβρη σήμερα και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Έσχους πληθύσα και λυπούσα των σάλων προς όρμον οίκης ουρανού Πελαγία. Πελαγία, αφού καθαρίστηκες από τις εσχρές αμαρτίες και απομακρύνθηκες από τον σάλο της αμαρτωλής ζωής, κέρδισες τον γαλήνιον όρμο του ουρανού, στον οποίο έφτασες και κατοικείς. Η Οσία Πελαγία έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Νουμεριανού και καταγόταν από την Αντιόχεια. Η Πελαγία αρχικά περνούσε τις ώρες της στους χορούς, επεδίωκε τις επεφημίες και ήταν η αίρια του αγοραίου έρωτα στην Αντιόχεια. Μάλιστα δε, επειδή ήταν πολύ όμορφη και ωραία, είχε θησαυρίσει από την πονηρή και αισχρή εργασία της. Με τη χάρη όμως του Θεού, η πρώην άσωτη αυτή γυναίκα αναδείχτηκε Οσία και ειδού πως. Μια μέρα άκουσε το κήρυγμα ενός επισκόπου ονόματι Νόννου, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος. Το κήρυγμα του επισκόπου αυτού την συγκλώνησε κυριολεκτικά και την οδήγησε σε μετάνοια. Έτσι λοιπόν ζήτησε και κατηχήθηκε από τον επίσκοπον αυτόν και εν συνεχεία έλαβε το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος. Μετά ταύτα η Πελαγία εγκατέλειψε τα πάντα, αφού πλέον τα θεώρησε σκύβαλα. Φόρεσε ένα χοντρό τρίχινο ένδυμα και μεταμορφωθήσε σε άνδρα, πήγε στο όρος των ελαιών χωρίς να την πάρει κανένας είδηση. Εκεί η Οσία κλείστηκε σε ένα κελί και αφού έζησε θεαρέστος τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της, αναπαύθηκε εν ειρήνη.

Μετά το αρνήσαστε σαρκό στην ευπάθειαν, ανεδείχθης καθαρών δοχείων του διευσπλαχνίαν της ανθρώπης συγκαταβάντος φιλανθρώπου λόγου, όθεν και προζωήν την αγύρω οικίν σε ηξίωσεν ως υπεράγαθος. Τα ουράνια πάντα συγχαίρουσιν την πριν σε ασέμνος βιώσασα, νυν καθορώντα Χριστού άσπυλον κοιμήλιον, του εν ουρανής από της γης σε μεταθέντος και πάντας πιστούς φρουρούντος τη μνήμη σου πελαγία.

όπου επλεώνεσαι η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις, καθώς ο Απόστολος διδάσκει, εν προσευχές γαρ και δάκρυς η πελαγία των πολλών πτεσμάτων, το πέλαγος εξήρανας και το τέλος ευπρόσδεκτον το Κυρίο δια της μετανοίας προσήγαγες, και νυν τούτο πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

τη 8η του μηνός Οκτωβρίου της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Εξ ακατών κατά περόδων ευόδες τη Εκκλησία Πελαγία εδείχθης της εν αρέ της πράξης συνεφρένουσα ημάς όθεν και προσήγαγες όσος μην ευωδίας τος εθαυμαστός αντί τόσον βίον οσία ον εκδισόπι σώζεσαι ημάς πάθων παντίον ψυχίστε και σώματος.

Σήμερα όμως, 8 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Κρυμνό φυγούσα, κρυμνών εσχήνης μέγα, κρυμνής των εχθρών ευφυός Πελαγία. Γκρεμίζοντας Πελαγία με το δικό σου γκρέμισμα τον μεγάλον γκρεμό της κατεσχήνης, γκρέμισες με έξυπνο τρόπο τον εχθρό. Η Αγία Πελαγία η Παρθένος καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και από γενιά ξακουστή και ένδοξη. Πληροφορηθείς δε ο άρχοντας της πόλεως εκείνης ότι η Πελαγία ήταν χριστιανή, έστειλε στρατιώτες να τη συλλάβουν. Εκείνοι έσπευσαν αμέσως και αφού περικύκλωσαν το σπίτι της, ετοιμάζονταν να εισέλθουν σε αυτόν για τη σύλληψή της. Η Αγία όμως, πληροφορηθεί σε αυτό το γεγονός, ζήτησε από τους στρατιώτες να περιμένουν λίγο. Εκείνοι πράγματι δέχτηκαν το αίτημά της και περίμεναν. Τότε η Αγία στάθηκε κατά ανατολάς στον τόπο που συνήθιζε να προσεύχεται και αφού ύψωσε τα χέρια της και έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό, προσευχήθηκε επί πολλή ώρα στο Θεό. Στην προσευχή της δε αυτή η Αγία ζήτησε από το Θεό να τη βοηθήσει να μην πέσει στα χέρια των στρατιωτών, αλλά να απέλθει σε αυτόν αγνή και σφάγιο άμωμο. Και αφού αυτά είπε στην προσευχή της η Αγία Πελαγία, νεκροστολίστηκε σεμνοπρεπώς και εν συνεχεία έπεσε από το ανώγειο του σπιτιού της κάτω στο έδαφος και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.

Η Αγία Μάρτης Πελαγία καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου. Έζησε την εποχή του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν κόρη πλουσίας ειδωλολατρικής οικογενείας, αλλά είχε μεγάλη επιθυμία να γίνει χριστιανή. Και πράγματι ο Θεός δεν άφησε ανεκπλήρωτη την ευγενή αυτή επιθυμία της. Της χάρισε και κάτι παραπάνω από εκείνο που ζητούσε. Της χάρισε την τιμή και τη δόξα του μαρτυρίου. Η ζωηρή επιθυμία να γίνει χριστιανή απασχολούσε τον νου και την καρδιά της μέρα και νύχτα, στον ύπνο και στο ξύπνιο. Είδε λοιπόν στον ιερό της τον επίσκοπο Ταρσού Λίνο να χειραγωγεί πολλούς στο Χριστό και να τους βαπτίζει. Μέσα της άναψε τότε η επιθυμία να επισκεφθεί και αυτή τον επίσκοπο. Ο ιερός Χρυσόστομος, που στη μνήμη της αφιερώνει δυο υπέροχες εγκομιαστικές ομιλίες, ανάμεσα στ' άλλα λέει ότι η σεμνή και αγνή κόρη γνώριζε μόνο το δωμάτιό της. Δεν αγαπούσε τις εξόδους από το σπίτι η Πελαγία. Μια μέρα που είχε βγει έξω και ήταν από τις λίγες φορές πηγαίνοντας στην τροφό της, πέρασε από τον επίσκοπο της πόλεως και βαπτίστηκε. Η ευγενής καρδιά της έπλεσε πελάγι χαράς και μακαριότητας, διότι με τη βάπτισή της είχε ντυθεί τον άφθαρτο και ακυλίδωτο χιτώνα του Χριστού, για τον οποίον ο Απόστολος λέει «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Η Πελαγία, αντιμένη τώρα εσωτερικά με τη στολή της αυθαρσίας, θεώρησε περιττό να φοράει ακριβά και πολυτελή φορέματα. Ντύνεται λοιπόν απλά και φτωχικά. Ο πλούτος και ο θησαυρός της ήταν μέσα στην καρδιά της. Σαν έφτασε στο σπίτι και η μητέρα της πρόσεξε την αλλαγή, την ρώτησε γιατί άλλαξε την εμφάνισή της και πήρε τη θαραλέα απάντηση. Σε μια χριστιανή που φέρει μέσα της το Χριστό, δεν είναι πρέπον να ντύνεται με πολυτελή φορέματα. Σαν άκουσε το νέο η μητέρα της, μη ανεχόμενη τη μεταστροφή της, την κατήγγειλε σε κρατικές αρχές ως χριστιανή. Αφού δε η Πελαγία υπευλήθη σε φρικτό μαρτύριο, παρέδωσε την αγνή παρθενική ζωή της στον αγωνοθέτη Κύριο για να την στεφανώσει με το διπλό στεφάνι της παρθενίας και του μαρτυρίου. Ας μιμηθούμε, αγαπητοί ακροατές, και εμείς την μάρτυρα, παροτρύνει ο ιερός Χρυσόστομος. Εκείνη περιφρόνησε τα νιάτα της. Εμείς ας περιφρονήσουμε την άνετη και μαλθακή ζωή μας. Ας εμπέξουμε την πολυτέλεια. Ας φύγουμε μακριά από την πολυφαγία και τη μέθη. Από τις προτροπές αυτές του ιερού Χρυσοστόμου, μια περισσότερο θα έπρεπε να προσέξουν οι χριστιανοί και μάλιστα οι γυναίκες. Ας εμπέξουμε την πολυτέλεια. Για ένα χριστιανό που τιμήθηκε με το βάπτισμα με το οποίο ντύθηκε τον Χριστό, η πολυτέλεια είναι περιττή. Δεν ταιριάζει στους χριστιανούς η πολυτέλεια, αλλά η απλότητα. Μέσα στον εσωτερικό κόσμο του αληθινού χριστιανού κρύβεται ο πλούτος της δόξης του Χριστού. Αυτός δε ο πλούτος εξωτερικεύεται ως σεμνότης, σεβασμός, αγιώτης, που συνυφαίνουν την πνευματική ενδυμασία του χριστιανού. Αν ένας χριστιανός στερείται του εσωτερικού αυτού πλούτου και ο ψυχικός του κόσμος είναι γυμνός, αλλά η εξωτερική του εμφάνιση περιποιημένη και η ενδυμασία του πολυτελής, τότε ο χριστιανός αυτός είναι αξιοθρήνητος, μοιάζει με κάποιον ξυπόλυτο και ρακένδυτο που φοράει παπιλιόν. Αν όμως ως χριστιανοί φέρουμε μέσα μας το Χριστό, τότε όσο φτωχικά και αντίσουμε το σώμα μας, είμαστε ευτυχισμένοι και ενώπιον του Κυρίου έχουμε κάποια αξία. Με τον Χριστό η ζωή μας παίρνει ανυπολόγιστη τιμή. Χωρίς τον Χριστό είναι ένα φαντακτερό μηδενικό.

Ακόμα σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Εκ του ρήπου σμιχθήσα της ασωτίας, φεδρά πρόσηση το Θεό Ταϊσία. Η ομορφιά της ήταν από τις σπάνιες, πλεονέκτημα που ποβαίνει ολέθριο όταν δεν είμαστε σε θέση να το διατηρούμε αγνό, με τον φόβο του Θεού, την φωτεινή διάκριση, την αδιάλειπτη προσευχή και την ταπεινοφροσύνη. Δυστυχώς για την Ταϊσία, αυτή που επιβουλεύτηκε την τιμή της ήταν η ίδια η μάνα της. Γυναίκα χυδαία που ήθελε πλούτο πολύ και δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί την κόρη της για να τον αποκτήσει. Έτσι η Ταϊσία παρασύρθηκε στο δρόμο της ατιμίας μόλις 17 ετών, έγινε και η ίδια πλούσια αλλά και πόρνη. Οι τίμιοι άνθρωποι την απεχθάνονταν, καμιά οικογενειακή πόρτα δεν ήταν ανοιχτή για αυτήν, οι ίδιοι εκμεταλλευτές της σάρκας της ποτέ δεν θα την έφερναν να γνωριστεί με τις μητέρες τους και τις αδελφές τους, διότι είχε καταντήσει ένα αντικείμενο σαρκικής ικανοποίησης και τίποτα περισσότερο. Τότε η Ταϊσία έπεσε σε θλίψη μεγάλη, αλλά και η Εκκλησία μπορεί να έχασε ένα πρόβατο, όμως δεν έπαψε να το αναζητά. Όταν λοιπόν ο Παφνούτιος από την Σιδώνα έμαθε την ψυχική της κατάσταση, προσευχήθηκε και αποφάσισε να εργαστεί για την ψυχή της και δεν αστόχησε. Την επισκέφθηκε και με τη χάρη του Θεού πέτυχε το θαύμα. Καυτά δάκρυα μετανοίας κύλησαν στα μάγουλα της Ταϊσίας, πέταξε όλα της τα πλούτη στη θάλασσα, διότι το τίμημα της ατιμίας δεν άξιζε να χρησιμοποιηθεί στο ιερό έργο της ελεημοσύνης. Από τότε έζησε φτωχά αλλά πλούσια σε πίστη, σε μετάνοια, σε σοφροσύνη, σε προσευχή, σε υπακοή, σε ταπείνωση και καλοσύνη. Έγινε δεκτή σε ευσεβή όμιλο γυναικών και πέθανε φροντίζοντας αρρώστους και ανήμπορους ανθρώπους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 8 Οκτωβρίου και η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Νέου Οσιομάρτυρος. Το χωριό Ζαγορά της επαρχίας Τυρνάβου ήταν η πατρίδα του Ιγνατίου. Οι γονείς του Γεώργιος και Μαρία παρέλαβαν το γιο τους Ιωάννη, αυτό ήταν το κατακόσμο όνομά του, και μετακόμισαν στη Φιλιππούπολη

Ο Άγιος από μικρό παιδί έδειχνε μεγάλο ζήλο στις αρετές και πήγε σε ένα αυστηρό γέροντα. Στο διάστημα όμως αυτό οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα του και με τη βία τούρκεψαν τη μητέρα του και τις δυο αδελφές του. Όταν το έμαθε ο Ιωάννης, πήγε στο Βουκουρέστι και απ' εκεί στο Άγιον Όρος. Στο δρόμο όμως συνελήφθη από Οθωμανούς και για να γλιτώσει το θάνατο τους υποσχέθηκε ότι θα γίνει και αυτός Οθωμανός. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος κατέληξε στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου όπου εκάρι μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος. Εκεί ο ηγούμενος Νικηφόρος ο γέροντας τον εμπιστεύθηκε στο γέροντα Ακάκιο. Αργότερα πήρε την ευχή να μαρτυρήσει και στις 29 Σεπτεμβρίου το 1814 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη όπου μπροστά στον Κρητή πέταξε το τουρκικό φέσι που φόρεσε επίτηδες και ομολόγησε τον Χριστό. Άγρια και φρικτά τα βασανιστήρια που ακολούθησαν, αλλά ο Ιγνάτιος έμεινε σταθερός στην απόφασή του. Τελικά τον απαγχώνησαν στις 8 Οκτωβρίου το 1814, ώρα έκτη. Ο συνοδός του Γρηγόριος αγόρασε το λείψανό του και μαζί με αυτό του νεομάρτυρα Ευθυμίου τα μετέφερε στο Άγιον Όρος. Ο Ιγνάτιος μαζί με τους συνασκητές του μάρτυρες Ευθύμιο και Ακάκιο γιορτάζουν όλοι μαζί την μνήμη τους την 1η Μαΐου.

8 Οκτωβρίου, και η μνήμη σήμερα της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας. Η μνήμη ακόμα σήμερα της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιγνατίου, του νέου Οσιομάρτυρος. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος του Κυπριού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Θάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

0: για τον Αβάδο Σιθέο. Ο πραγματικά μακάριος Αβάς Δωρόθεος, αφού με τη βοήθεια του Θεού ασπάστηκε το μοναχικό βίο, αναχώρησε για το κοινόβιο του Αβά Σερίδου. Εκεί βρήκε πολλούς μεγάλους ησυχαστές και ανάμεσά τους και δύο μεγάλους γέροντες που είχαν διαπρέψει στην αρετή, τον Αγιώτατο Βαρσανούφιο και τον μαθητή και συνασκητή του Αβά Ιωάννη, που ονομάστηκε και προφήτης επειδή είχε λάβει από το Θεό διορατικό χάρισμα. Παρέδωσε τότε τον εαυτό του σε αυτούς με πολλή εμπιστοσύνη, που του εμπνεύστηκε τόσο από το Θεό όσο και από τους ίδιους, και επικοινωνούσε με τη μεσολάβηση του Αβά Σερίδου με τον μεγάλο γέροντα Βαρσανούφιο και αξιώθηκε να υπηρετήσει και τον Αβά Ιωάννη. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι αποφάσισαν από κοινού να κτίσει ο Αβάς Δωρόθεος νοσοκομείο σε εκείνα τα μέρη και να το φροντίζει ο ίδιος, επειδή πολλοί ταλαιπωρούνταν οι αδελφοί όταν αρρώστηναν, γιατί δεν είχαν ποιος να τους περιποιηθεί. Έκτισε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού το νοσοκομείο με τις δαπάνες του κατασάρκα αδελφού του, που ήταν άνθρωπος πολύ φιλόχριστος και φιλομόναχος. Και ο ίδιος ο Αβάς Δωρόθεος, όπως προείπα, μαζί με μερικούς άλλους ευλαβείς αδελφούς, περιποιόταν τους αρρώστους, ενώ συγχρόνως ο ίδιος είχε και τη φροντίδα της διοικήσεως. Μια μέρα ο ηγούμενος, ο Αβάς Σέριδος, έστειλε και προσκάλεσε τον Αβά Δωρόθεο από το νοσοκομείο στο μοναστήρι. Όταν έφτασε στη μονή, ο Αβάς βρήκε κοντά στον ηγούμενο κάποιον νέο που φορούσε στρατιωτικά ρούχα και ήταν πολύ λεπτεπίλεπτος και όμορφος. Ο νέος αυτός είχε έρθει τότε στο μοναστήρι με κάποιους ανθρώπους του Δούκα, αγαπητούς στον Αβά Σέριδο. Μόλις λοιπόν έφτασε ο Αβάς Δωρόθεος, τον πήρε ιδιαίτερα ο ηγούμενος και του είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι έφεραν τούτο το νέο και λένε ότι θέλει να μείνει εδώ στο μοναστήρι. Φοβούμαι όμως μήπως ανήκει σε κανέναν από αυτούς τους μεγάλους και ή έχει κλέψει τίποτα ή έχει κάνει κάτι και θέλει να ξεφύγει και βρεθούμε σε πειρασμό. Γιατί ούτε η εμφάνισή του ούτε η όψη του δείχνουν άνθρωπο που θέλει να γίνει μοναχός». Ο νέος αυτός ανήκε στην ακολουθία κάποιου στρατιλάτη και ζούσε με πολύ άνεση και καλοπέραση. Πάντοτε βέβαια οι ακόλουθοι τέτοιων στρατηγών ζουν μέσα σε ατμόσφαιρα τρυφυλής αμαρτωλότητας και ματαιοδοξίας και ουδέποτε είχε ακούσει λόγο Θεού. Μερικοί όμως άνθρωποι του στρατηλάτη του διηγήθηκαν σχετικά με την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και του γεννήθηκε η επιθυμία να πάει να γνωρίσει τα μέρη εκείνα. Ζήτησε λοιπόν από το στρατηλάτη να τον στείλει να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Ο στρατηλάτης, επειδή δεν ήθελε να τον λυπήσει, βρήκε έναν έμπιστο και καλό φίλο του που πήγαινε σε εκείνα τα μέρη και του είπε: «Κάνε μου τη χάρη και πάρε αυτό το νέο μαζί σου, γιατί θέλει να γνωρίσει τους Αγίους Τόπους». Εκείνος, επειδή τον ανέλαβε με την παράκληση του στρατηγού, τον περιέβαλε με κάθε είδους τιμή, του παρήχε κάθε είδους ανάπαυση και τον καλούσε να τρώει στο οικογενειακό του τραπέζι. Όταν λοιπόν έφτασαν στην Άγια Πόλη και προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, πήγαν και στη Γεστημανή. Εκεί υπήρχε ένας πίνακας που παρουσίαζε την κόλαση. Καθώς στεκόταν ο νέος και παρατηρούσε την παράσταση γεμάτος έκπληξη, βλέπει μια σεμνή γυναίκα με πορφυρένια ρούχα να στέκεται κοντά του και να του δείχνει χωριστά τον καθένα από εκείνους που κολλάζονταν και του έλεγε και μερικά άλλα σαν δικές της νουθεσίες. Ο νέος, καθώς την άκουγε, έμεινε άναυδος και κατάπληκτος. Γιατί, όπως είπα, ουδέποτε είχε ακούσει λόγο Θεού ή κάτι για την κρίση. Της λέει λοιπόν: «Κυρία, τι πρέπει να κάνει κανείς για να αποφύγει αυτές τις τιμωρίες?» Και εκείνη του απάντησε και του είπε: «Να νηστεύεις, να μην τρως κρέας, να προσεύχεσαι αδιάλειπτα και θα γλιτώσεις από αυτές τις τιμωρίες». Αφού δεν του έδωσε τις τρεις αυτές εντολές, δεν ξαναφάνηκε μπροστά του, αλλά έγινε άφαντη. Από τότε λοιπόν ο νέος ήταν γεμάτος κατάνοιξη και τηρούσε τις τρεις εντολές που του έδωσε εκείνη η γυναίκα. Ο φίλος όμως του στρατηλάτη, βλέποντας τον να νηστεύει και να μην τρώει κρέας, στενοχωριόταν για το πώς θα το δικαιολογήσει στο στρατηλάτη, επειδή ήξερε ότι ο στρατηλάτης τον αγαπούσε και τον φρόντιζε πολύ. Οι δε στρατιώτες που ήταν μαζί του, όταν είδαν τη συμπεριφορά του αυτή, του είπαν: «Παιδί μου, αυτά που κάνεις δεν είναι καμώματα ανθρώπου που θέλει να ζει στον κόσμο. Αν θέλεις να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο, πήγαινε σε μοναστήρι να σώσεις και την ψυχή σου». Αλλά εκείνος δεν ήξερε τίποτα για το Θεό, ούτε για το τι είναι μοναστήρι. Μόνο τηρούσε ό,τι είχε ακούσει από εκείνη τη γυναίκα. Τους λέει λοιπόν: «Να με οδηγήσετε όπου νομίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω πού να πάω». Και όπως είπα, μερικοί από αυτούς ήσαν αγαπητοί στον Αβά Σέριδο και ήρθαν στο μοναστήρι φέρνοντας μαζί τους και το παιδί. Ο Όταν λοιπόν έστειλε ο Αβάς Έριδος τον Μακάριο Δρόθεο να μιλήσει μαζί με τον νέο και να τον ψυχολογήσει, ο νέος δεν ήξερε να απαντήσει τίποτε άλλο παρά μόνο έλεγε «Θέλω να σωθώ». Επέστρεψε τότε ο Μακάριος Δρόθεος και είπε στον Αβά «Αν συμφωνείς να τον δεχθείς στο μοναστήρι, μη φοβηθείς καθόλου, γιατί δεν βλέπω να έχει τίποτα κακό». Και ο Αβάς του απάντησε «Έλα λοιπόν, κάνε αγάπη και πάρε τον μαζί σου για να σωθεί, γιατί δεν θέλω να τον κρατήσω ανάμεσα στους αδελφούς». Εκείνος όμως από ταπεινοφροσύνη δεν ήθελε να τον δεχθεί και έλεγε με σεμνότητα «Οι δυνάμεις μου δεν μου επιτρέπουν να σηκώσω το βάρος κάποιου άλλου. Αυτό είναι πάνω από τα μέτρα μου». Τότε του είπε ο Αβάς Έριδος «Εγώ θα σηκώσω και το δικό σου και το δικό του βάρος. Εσύ γιατί στενοχωριέσαι». Τότε ο Αβάς Δωρόθεος του είπε «Αφού λοιπόν έτσι αποφάσισες, αν ευλογείς, ενημέρωσε τον γέροντα Βαρσανούφιο». Και εκείνος του είπε «Να είναι ευλογημένο, θα του το πω». Πηγαίνει λοιπόν ο Αβάς Έριδος και το λέει στον μεγάλο γέροντα Βαρσανούφιο και αυτός έδωσε την εξής απάντηση για τον Αβά Δωρόθεο. «Να δεχτείς αυτό το νέο, γιατί ο Θεός θα τον σώσει χρησιμοποιώντας εσένα». Τότε τον δέχτηκε με χαρά και τον είχε μαζί του στο νοσοκομείο. Το νέο τον έλεγαν Δωσίθεο. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα του φαγητού, του λέει ο Αβάς Δωρόθεος «Φάε, ώσπου να χορτάσεις, μόνο να μου πεις πόσο έφαγες». Και εκείνος αφού έφαγε, ήρθε και του είπε «Έφαγα 1,5 καρβέλι». «Ζήγησε δε το κάθε καρβέλι 4 λίτρες». Του λέει λοιπόν «Αισθάνεσαι καλά τώρα, Δωσίθεε?» Του απαντάει «Ναι, αισθάνομαι καλά, γέροντα». Του ξαναλέει «Μήπως πεινάς?» Του απαντάει «Όχι, γέροντα, δεν πεινάω». Τότε του λέει «Λοιπόν, να τρως το ένα καρβέλι και 1/4 από το άλλο και κόψε το υπόλοιπο 1/4 στα δύο και φάει το μισό και άφησε το άλλο μισό». Έτσι και έκανε. Του λέει ο Αβάς «Πεινάς, Δωσίθεε?» Και απαντάει «Ναι, γέροντα, πεινάω λίγο». Μετά από λίγες μέρες πάλι του λέει ο Αβάς Δωρόθεος «Πώς αισθάνεσαι, Δωσίθεε, συνεχίζεις να πεινάς?» Του απαντάει «Όχι, γέροντα, με την ευχή σου είμαι καλά». Του λέει τότε άφησε και το άλλο μισό από το 1/4 του καρβελιού». Έτσι και έκανε. Πάλι μετά από λίγες μέρες τον ξαναρωτάει «Πώς αισθάνεσαι τώρα, μήπως πεινάς?» Απαντάει «Αισθάνομαι καλά, γέροντα». Του λέει «Κόψε το άλλο 1/4 στα δύο και φάε το μισό και άφησε το άλλο μισό». Και έκανε κατά τον ίδιο τρόπο. Και έτσι με τη χάρη του Θεού λίγο-λίγο από 6 λίτρες κατέληξε να τρώει 8 ουγγές, γιατί και το φαΐ είναι συνήθεια. Ήταν δε αυτός ο νέος πολύ ικανός σε κάθε τι που έκανε. Υπηρετούσε τους αρρώστους στο νοσοκομείο έτσι ώστε καθένας να αναπαύεται με τον τρόπο που εκτελούσε τη διακονία του, γιατί τα έκανε όλα τέλεια. Και αν τύχαινε καμιά φορά να παραμιλήσει κανέναν από τους αρρώστους ή να μιλήσει με θυμό, τα άφηνε όλα και πήγαινε στο κελάρι και καθόταν και έκλαιγε. Όταν λοιπόν πήγαιναν οι άλλοι διακονητές του νοσοκομείου να τον παρηγορήσουν και δεν παρηγοριόταν, πήγαιναν και έλεγαν στον Αβά Δωρόθεο «Κάνε αγάπη, γέροντα, και μάθε τι έχει αυτός ο αδελφός, γιατί κλαίει και δεν ξέρουμε το λόγο». Και πήγαινε ο Αβάς Δωρόθεος και τον έβρισκε να κάθεται κατά γης και να κλαίει και του έλεγε «Τι συμβαίνει, Δωσίθεε, τι έχεις, γιατί κλαις?» Και απαντούσε «Συγχώρεσέ με, γέροντα, γιατί οργίστηκα και μίλησα άσχημα στον αδελφό μου». Και εκείνος του έλεγε «Αλήθεια, Δωσίθεε, δεν τρέπεσαι που οργίζεσαι και μιλάς άσχημα στον αδελφό σου? Δεν ξέρεις ότι στο πρόσωπό του είναι ο Χριστός και θλίβεις τον Χριστό?» Και αυτός έσκυβε κάτω κλαίγοντας χωρίς να μιλάει. Όταν ο Αβάς έβλεπε ότι είχε κλάψει αρκετά, του έλεγε «Ο Θεός να σε συγχωρέσει, σήκω να βάλουμε από τώρα αρχή. Ας αγωνιστούμε από τώρα και εμπρός και ο Θεός θα βοηθήσει». Αμέσως τότε, μόλις τα άκουγε αυτά, σηκωνόταν και έτρεχε με χαρά στη διακονία του, σαν να έπαιρνε τη συγχώρεση πραγματικά από τον ίδιο το Θεό. Όταν πια έμαθαν οι άνθρωποι του νοσοκομείου τη συνήθειά του αυτή, μόλις τον έβλεπαν να κλαίει, έλεγαν «Τι τάχα είχε ο Δωσίθεος, μήπως έκανε κανένα σφάλμα?» Και έλεγαν στον Μακάριο Δωρόθεο «Γέροντα, πήγαινε στο κελάρι, έχεις δουλειά να κάνεις». Όταν λοιπόν ερχόταν στο κελάρι και τον έβρισκε να κάθεται κατά γης και να κλαίει, καταλάβαινε ότι είχε μιλήσει άσχημα σε κάποιον και του έλεγε «Τι συμβαίνει, Δωσίθεε, πάλι λύπησες τον Χριστό, πάλι οργίστηκες, δεν ντρέπεσαι, δεν διορθώνεσαι λοιπόν?» Και αυτός παρέμενε πολλή ώρα κλαίγοντας. Όταν έβλεπε ο Αβάς ότι είχε κλάψει αρκετά, του έλεγε «Σήκω, ο Θεός να σε συγχωρέσει, βάλε πάλι αρχή, Από τώρα και στο εξής, προσπάθησε να διορθωθείς. Και αυτός αμέσως με εμπιστοσύνη έδιωχνε τη λύπη και έφευγε για το διακόνημά του. Έστρωνε δε τα κρεβάδια των αρρώστων πολύ ωραία και είχε τόση άνεση στην εξαγόρευση των λογισμών, ώστε πολλές φορές, καθώς περιποιόταν με επιμέλεια ένα κρεβάτι, έβλεπε τον μακάριο Δωρόθεο να περνάει και του έλεγε: «Γέροντα, γέροντα, μου λέει ο λογισμός, στρώνεις ωραία το κρεβάτι». Και εκείνος το απαντούσε: «Αλίμονο, αδελφέ μου, να που είσαι καλός υπηρέτης και έγινες και καλός δουλευτής, μήπως όμως έγινες και καλός μοναχός». Επίσης ποτέ δεν τον άφησε να προσκοληθεί σε κάποιο πράγμα ή σε οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο, γιατί τα δεχόταν όλα με χαρά και εμπιστοσύνη και υπάκουε πρόθυμα σε όλα. Όταν δεν χρειαζόταν ένα ρούχο, του έδινε το ύφασμα και εκείνος πήγαινε και το έραβε με πολύ χάρη και επιμέλεια. Όταν το τελείωνε, του έλεγε: «Δωσήθε, το έραψες εκείνο το ρούχο?» Και απαντούσε: «Ναι, γέροντα, και το έραψα μάλιστα με πολύ τέχνη». Τότε του έλεγε: «Πήγαινε δώστο στον τάδε αδελφό ή στον τάδε άρρωστο». Και πήγαινε και το έδινε με πολύ προθυμία. Πάλι του έδινε άλλο ύφασμα και όμοια, όταν το έραβε με επιμέλεια και το τελείωνε, του έλεγε: «Δώστο στον τάδε αδελφό». Και αμέσως το έδινε, και ουδέποτε πικράθηκε ή εγόγγισε ώστε να πει: «Γιατί αφού κάνω τον κόπο και το ράβω και το περιποιούμε τόσο, το παίρνει από μένα και το δίνει σε άλλον?» Αλλά κάθε τι καλό που άκουγε, το έκανε με προθυμία.
1: Αβά Δωροθέου, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμάδες.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Μενεού μας πληροφορεί για την Ιερά Πανηγυρή 8 και 9 Οκτωβρίου 2026. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Η μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας θα τιμηθεί και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο μόνιμο παρεκκλήσιο των Αγίων στην κοινότητα Μενέου. Πανηγυρικός εσπερινός, απόγευμα Πέμπτης στις 5:30, πρωί Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026, 6:30 με 9. Θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 5:30 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί αγρυπνία με την ευκαιρία της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8 μέχρι τις 12:30.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν γάψας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πλυνείς με και υπέρχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην, αγαλιάζοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθεις εν εισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργη σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μου, Κύριε, τον ανυπορέψομαι ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσ πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,

0: εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματού μενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί ήρθρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την γη, συμπός λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων, πόσες τι τεχθήνει δυνατών λέξων μου. Προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύρψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένω στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρ, χαίρε

0: αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κύριοι και εστεφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ει τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξασπόλου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε επίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, Απολού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυ σας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σκληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέ σας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχος ήταν Παρθένο Θεοδό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας εσύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας των νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλια αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ύμνο άβα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτι ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκασιμήν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάντα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αύτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεεκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής το αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία σου ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη βασιλεία. Στο απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες υποράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσσος του σύμπωοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
3: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείται των τρόπεων.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών προυρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάνων των χριστιανών των καταφύγιων, νύβδε ελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαγνίστη τη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλαιών προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμων να δείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Εδώ σημείν δέσποτα προσύπνων απειούσιν,
1: ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών βολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνουν ελαφρών, και πάσης αδανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Και ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επί σύ, χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
4: Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθρόντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε μου τον Θεός,
1: χωρίς μιλήσουν και είναι.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Ο φυσικός κόσμος, η δημιουργία του Θεού, είναι ένα μέσον το οποίο οδηγεί και ανεβάζει τη σκέψη μας προς το Δημιουργό. Βλέποντας τα έργα θαυμάζουμε και μεγαλύνουμε τον ποιητή, εκείνον που τα έφτιαξε. Μια τέτοια έκφραση δοξολογίας και θαυμασμού προς τον Δημιουργό Θεό είναι ο 103ος ψαλμός, του οποίου την μελέτη και ερμηνεία ξεκινήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή. Είναι ο ψαλμός τον οποίο καθημερινά ακούμε στις εκκλησίες μας ως αρχή του εσπερινού. Γι' αυτό και ονομάζεται προημιακός ψαλμός, διότι με αυτόν ξεκινά, αρχίζει ολόκληρη η ημερονύκτιος ακολουθία, οι ακολουθίες του 24ωρου. Ένας υπέροχος ψαλμός, μέσα στον οποίο ο ιερός ψαλμωδός, ο Δαβίδ, σύμφωνα με την επιγραφή του ψαλμού, δοξολογεί το Θεό, μεγαλύνει το δημιουργικό του έργο και περιγράφει με ζωηρές εικόνες τα μεγαλεία της δημιουργίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης σφόδρα. Δοξολόγησε ο ψυχή μου τον Κύριο, ο Κύριε και Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Έκφραση θαυμασμού. Και στη συνέχεια αρχίζει την περιγραφή των δημιουργημάτων. Στο πρώτο μέρος του ψαλμού έχουμε τα δημιουργήματα της πρώτης και δεύτερης ημέρας, το φως και τον ουρανό. Μέσα στην έννοια του ουρανού μπορούμε να εντάξουμε και τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις που υπηρετούν το Θεό με την ευκινησία του ανέμου και την δραστικότητα του πυρός, των πυρήνων φλογών. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού που ερμηνεύσαμε είδαμε τα δημιουργήματα της τρίτης ημέρας και μάλιστα τη γη, η οποία είναι στηριγμένη με το πρόσταγμα του Θεού στην πορεία της, τη φυσική. Είδαμε την κίνηση των υδάτων, τα οποία κάποτε κάλυπταν ολόκληρη την επιφάνεια της υδρογείου σφαίρας και με το πρόσταγμα του Θεού συγκεντρώθηκαν η συναγωγή μίαν και αποτέλεσαν την απέραντη θάλασσα και συνεχίζουν όπου και αν βρίσκονται τα νερά με το νόμο της βαρύτητος, το θείο πρόσταγμα, να κατευθύνονται προς τη θάλασσα, εκεί που ο Θεός πρόσταξε να πηγαίνουν και να συγκεντρώνονται. Η θάλασσα έχει το όριό της, το οποίο πολλές φορές ορίζεται με την μικροσκοπική άμμο. Μέχρι εκεί φτάνει. Δεν γυρίζει να καλύψει και πάλι τη γη, εκτός εάν ο Θεός το επιτρέψει, όπως συνέβη με τον κατακλυσμό, όπως θα συμβεί με την διαταραχή των φυσικών νόμων προς το τέλος του κόσμου, όπως μπορεί να συμβαίνει και άλλοτε, για να θυμηθούν οι άνθρωποι πόσο καταστροφική είναι η παράβαση των θείων εντολών, οι οποίες διασφαλίζουν αλλά και θυμίζουν τα όρια του ανθρώπου. Και προχωρούμε μετά από αυτές τις μεγαλειώδεις περιγραφές στην άλλη ενέργεια την οποία επιτελούν τα νερά. Ο Θεός όρισε τα νερά να ποτίζουν και να αρδεύουν το πρόσωπο της γης, ώστε να διατηρείται η ζωή. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος εξαποστέλει τα ύδατα των πηγών να ρέουν μέσα στα φαράγγια και να περνούν ανάμεσα από τα όρη. Αυτά τα νερά ποτίζουν όλα τα θηρία του αγρού και οι άγριοι όνοι σβήνουν τη δίψα τους με αυτά. Το νερό κυλά πόσιμο, γάργαρο, ζωογόνο για να υπηρετήσει τη ζωή. Μικρά ριάκια στην αρχή, χύμαροι και ποτάμια στη συνέχεια ανοίγουν δρόμους ανάμεσα στα βουνά, ανάμεσα στα βράχια, για να ποτίσουν, να προσφέρουν ζωή στα θηρία, στα ζώα της υπαίθρου, από τα οποία ξεχωρίζει τους άγριους όνους, διότι είναι ένα από τα είδη των ζώων που τρέχουν με μεγάλη λαχτάρα προς το νερό. Περιγράφεται η δίψα του ζώου αυτού και στο βιβλίο του Ιώβ, και εκεί φαίνεται με πόση λαχτάρα τρέχουν προς τα νερά, που δείχνει όλη την λαχτάρα, όλη την ανάγκη που έχουν τα έμβια όντα για το νερό. Αλλά όχι μόνο τα άγρια ζώα, αλλά και τα πετεινά του ουρανού τρέχουν και φτιάχνουν τις φωλιές τους εκεί όπου υπάρχει το νεράκι το ευλογημένο. Στα δέντρα και στους θάμνους πάνω από τα νερά που τρέχουν κατασκηνώνουν τα πετεινά του ουρανού, κτίζουν τις φωλιές τους και μέσα από τους γύρω βράχους σκορπίζουν το χαροπό και λάιδισμά τους. Έτσι ερμηνεύει, εξηγεί ο μεταφραστής τον 12ο στίχο. «Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν». Τα πουλάκια, όπως και όλα τα ζώα, τρέχουν να φτιάξουν τις φωλιές τους εκεί που υπάρχει νερό, και απολαμβάνοντας τα νερά αποδίδουν κατά κάποιον τρόπο δοξολογία στο Θεό με το κελάιδιμά τους. Πόσης ταύτα μουσικής ου βελτίο, ποιας λύρας, ποιας κιθάρας, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σκεφτείτε αυτή τη συμφωνία τη μελωδική. Τα νερά που κυλούν στο ριάκι, στο ποτάμι, και το κελάρισμα των υδάτων να το συνοδεύουν τα χαρούμενα κελαϊδίσματα των πουλιών. Μεγαλειώδης εικόνα. Ξεκουράζει την ψυχή και την κοινή σε δοξολογία του Δημιουργού. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο Κύριος είναι εκείνος που ποτίζει τα όρη με τις βροχές του ουρανού. Από τις βροχές αυτές, που είναι καρπός των έργων σου, Κύριε, θα χορτάσει η γη. Ας φέρουμε στη σκέψη μας τα ψηλά βουνά. Πολλά από αυτά είναι κατάφυτα, με πελώρια δέντρα, με θάμνους. Σε αυτά ζουν ζώα. Για σκεφτείτε, πώς θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι ποσότητες των υδάτων που χρειάζονταν σε εκείνο το ύψος για να ποτιστούν τα δάση, τα φυτά, τα ζώα. Φρόντισε και γι' αυτό ο Θεός. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού. Αυτός ο Κύριος φροντίζει ώστε να ποτίζονται τα όρη τα ψηλά. Πώς? Μεταφέροντας τα νερά υπό μορφήν νεφών. Είναι, όπως είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή, ο Κύριος αυτός που μεταστοιχιώνει, μεταμορφώνει το νερό από υγρό σε μια αεριώδη κατάσταση, όπως είναι το σύννεφο, και το μεταφέρει πάνω από τα βουνά σε μεγάλους όγκους, και από εκεί το αφήνει να πέσει με τη μορφή της βροχής για να ποτιστούν και να ζήσουν τα φυτά και τα ζώα. Πως ο Θεός για όλα φρόντισε. Γι' αυτό πολύ καλά τον παρουσιάζει ως εκείνον που ποτίζει τα όρη. Η βροχή είναι καρπός των έργων του Κυρίου. Όπως βέβαια καλά επισημαίνουν οι ερμηνευτές και το φως του ήλιου. Από αυτά τα έργα του Θεού χορταίνει η γη, ώστε να αποδώσει στη συνέχεια τους καρπούς της. Μετά τη βροχή έρχεται η βλάστηση. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνωσε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ποτίζει το ευλογημένο νερό τη γη. Πέφτει η ποτιστική βροχούλα. Έρχεται το νερό της πηγής. Χορταίνει η γη. Και σύμφωνα με το πρόσταγμα του Κυρίου, φυτρώνει το χορτάρι. Το χορτάρι το οποίο θα θρέψει τα ζώα και θα εξυπηρετήσει τις λοιπές ανάγκες του ανθρώπου, και βεβαίως θα θρέψει κιόλας τον άνθρωπο, εφόσον η γη θα προσφέρει στον άνθρωπο το ψωμί του, την τροφή του, βασικό είδος διατροφής του ανθρώπου, ο άρτος, γι' αυτό και τον αναφέρει, το σιταράκι το οποίο θα γίνει ψωμί, αλλά και τα άλλα τρόφιμα. Ξέρετε ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται η λέξη άρτος, ψωμί, για να εννοηθούν όλα όσα τρέφουν τον άνθρωπο. Προσφέρει λοιπόν η γη στον άνθρωπο την τροφή του σύμφωνα με το θείο θέλημα. Ακόμη προσφέρει και το κρασί, το οποίο εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, αλλά και το λάδι που κάνει το πρόσωπο του ανθρώπου να θάλει, να είναι χαρούμενο, και το ψωμί που στηρίζει την καρδιά του. Δέστε πώς αναφέρεται στα διάφορα στοιχεία με τα οποία τρέφεται ο άνθρωπος και πώς το κάθε ένα από αυτά ενεργεί ώστε ο άνθρωπος να στηρίζεται και να συνεχίζει τη ζωή του. Δέστε το κρασί, το οποίο δίνει εφροσύνη, δηλαδή θα λέγαμε βελτιώνει τη διάθεση του ανθρώπου. Εννοείται βέβαια όταν ο άνθρωπος το απολαμβάνει με μέτρο, διότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα πάντα, αλλά τον κατέστησε υπεύθυνο να τα χρησιμοποιεί με μέτρο, διότι αν ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί το μέτρο, τότε παραβαίνει το θέλημα του Θεού και κάνει κακή διαχείριση του αυτεξουσίου το οποίο του έδωσε. Όταν λοιπόν με μέτρο χρησιμοποιεί τον ίνο, εκείνος εφραίνει την καρδιά του, του βελτιώνει τη διάθεση, διότι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην πτώση πολλές φορές μπορεί να χάσει τη διάθεσή του, μπορεί να γίνει υποτονικός. Έδωσε το λάδι και όταν ο άνθρωπος τρέφεται με αυτό, το πρόσωπό του θάλει, γίνεται ωραιότερο και το ψωμί στηρίζει την καρδιά. Είναι πράγματι απλή αλλά εκφραστικότατη η περιγραφή, πως ο Θεός μας χάρισε, αδελφοί, τα πάντα. Μακάρι εμείς οι άνθρωποι να τα χρησιμοποιούμε κατά το θέλημά του, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς εκείνον. Γιατί δυστυχώς, όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από το Θεό, τότε βιάζει και τον ίδιο το φυσικό κόσμο. Θέλει να τον εκμεταλλευτεί και να τον καταστήσει υποχείριο της πλεονεξίας του, με αποτέλεσμα να τον διαφθείρει και να τον καταστρέφει. Όταν όμως καταστρέφει τα δημιουργήματα του Θεού, τον κόσμο που τον περιβάλλει, τα μέσα από τα οποία συντηρείται και ζει, τότε ο άνθρωπος εργάζεται την αυτοκαταστροφή του. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή μία σωτηρία υπάρχει, η μετάνοια. Να εγκύψει και πάλι ο άνθρωπος τον νόμο του Θεού και να ξαναβρει απλά και ταπεινά τη φυσική πορεία που όρισε ο Θεός, και τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Μακάρι οι άνθρωποι να συναισθάνονται σε ποια καταστροφή οδηγούν τον κόσμο ολόκληρο και τον εαυτό τους όταν παραβιάζουν τους θείους νόμους. Μακάρι να συνέρχονται, μακάρι να επιστρέφουν στο Θεό, ώστε να συνεχίζει η γη να προσφέρει τα αγαθά της κατά το θέλημα του Θεού και αυτά να εφραίνουν και να συντηρούν

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ειδικότερα τον 103ο Ψαλμό. Είναι ο προημιακός ψαλμός, ένας ύμνος στη δημιουργία του Θεού. Και βρισκόμαστε στον 16ο στίχο. Ευλογημένο το νεράκι. Ο Θεός το χάρισε ώστε με αυτό να διατηρείται η ζωή. Εκείνος μεταφέρει τα νερά ακόμη και πάνω στις κορφές των ωραίων, μεταβάλλοντάς τα σε σύννεφα. Πέφτει βροχούλα και ζωογονεί τη γη, να δώσει χορτάρι, να δώσει καρπούς, να τραφούν τα ζώα, να τραφεί και ο άνθρωπος, να λειτουργήσει ο κύκλος της τροφοδοσίας των όντων. Αλλά όχι μόνο, τα φυτά τα οποία τρέφουν τα ζώα και τον άνθρωπο, αλλά και τα πανύψηλα δέντρα των ωραίων ο Θεός φροντίζει και ποτίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Θα χορτάσουν από το νερό της βροχής τα δέντρα που βρίσκονται στην πεδιάδα, που ίσως να είναι καρποφόρα, ίσως να είναι καλοπιστικά, ίσως να είναι και άκαρπα, αλλά να υπηρετούν και αυτά το θέλημα του Θεού, όπως η πελώριοι κέδροι του Λιβάνου, για τους οποίους λέει «ας εφύτευσας». Ήταν τόσο μεγάλα τα δέντρα αυτά, οι κέδροι του Λιβάνου, τόσο παλαιά, μεγάλα στην ηλικία, ώστε θεωρούσαν ότι είναι αυτοφυείς και βρίσκονται εκεί απαρχής. Δεν τις φύτεψε ανθρώπινο χέρι, αλλά ο Θεός φρόντισε να φυτευθούν εκεί τα πελώρια αυτά δέντρα, και γι' αυτά φροντίζει ο Θεός και τα ποτίζει. Μπορεί να μην δίνουν καρπό, αλλά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς μες στη δημιουργία, και αναφέρει έναν από τους σκοπούς αυτούς: «Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών». Γίνονται κατοικητήρια, καταφύγια των πουλιών που στείνουν τις φωλιές τους επάνω σε αυτά τα ψηλά δέντρα, και πιο ψηλά απ' όλα κατασκευάζει τη φωλιά του ο ερωδιός. Ο ερωδιός είναι ένα είδος πελαργού, το οποίο πράγματι επιλέγει πολύ ψηλά σημεία στα μεγάλα δέντρα για να φτιάξει τη φωλιά του. Δια το τα υψηλότατα των δέντρων καταλαμβάντα νεοτεύειν των ερωδιών, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Τον αναφέρει ως παράδειγμα διότι πολύ ψηλά φτιάχνει τη φωλιά του. Θεωρείται ένα από τα πλέον φιλόστοργα πτηνά. Είναι ένα είδος πελαργού, όπως είπαμε. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Αυτά τα ψηλά βουνά, τα κατάσκια από τα πελώρια δέντρα που είναι εκεί φυτευμένα, τα έδωσε ο Θεός και ως καταφύγιο για το ελάφι. Το ζώο αυτό, το οποίο έχει εχθρούς και κινδύνους πολλούς, βρίσκει μέσα στα δάση το καταφύγιο του.

αλλά έδωσε και τις σχισμές των βράχων, ώστε εκεί να βρίσκουν καταφύγιο οι λαγοί, τα αδύναμα και δειλά αυτά ζώα. Βλέπετε πως ο Ιερός Ψαλμωδός καταγράφει λεπτομέρειες από τη φύση που φανερώνουν την πρόνοια του Θεού. Και εδώ ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος του ψαλμού για να προχωρήσουμε στο τρίτο. Στο τρίτο μέρος του ψαλμού θα περιγράψει τα δημιουργήματα της τέταρτης ημέρας. Αν ανοίξουμε το βιβλίο της Γενέσεως θα δούμε ότι την τέταρτη μέρα ο Θεός δημιούργησε τα άστρα του ουρανού και είπε ο Θεός: «Γεννηθήτω σαν φωστίες εν το στερεώματι του ουρανού, εις φαύσιν επί της γης, του διαχωρίζειν αναμέσων της ημέρας και αναμέσων της νυκτός, και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις εν ιαυτούς, και έστωσαν εις φαύσιν εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γης και γένετο ούτω». Πράγματι, ο Ιερός Ψαλμωδός, λαμβάνοντας υπόψη του αυτή την αναφορά του Ιερού Βιβλίου της Γενέσεως, γράφει: «Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας». Από τη γη μας ανεβάζει πάλι στον ουρανό και θαυμάζει την λαμπρότητα των ουρανίων σωμάτων. Ο Κύριος δημιούργησε τη σελήνη για να προσδιορίζονται οι μήνες και οι εποχές του έτους και οι εορτές. Και δέστε, ο ήλιος γνωρίζει πού και πότε θα δύσει. «Συ, Κύριε, διατάζεις το σκοτάδι και γίνεται νύχτα, κατά την οποία τριγυρίζουν όλα τα θηρία του δάσους. Τα λιονταράκια βγαίνουν από τις φωλιές τους για να αρπάξουν τη λία τους και βρυχώνται σαν να ζητούν από το Θεό την τροφή τους». Ωραιότατες περιγραφές. Ξεκινά από τη σελήνη. Ο Κύριος, λέει, δημιούργησε τη σελήνη. Είναι η σελήνη το χρονόμετρο των εορτών, των μηνών και των εποχών για τους Εβραίους. Παρατηρούσαν τις κινήσεις της σελήνης και μετρούσαν το χρόνο. Γι' αυτό και την αναφέρει πρώτη. Βλέπετε, τα ουράνια σώματα φωτίζουν, αλλά δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μετράει το χρόνο. Όπως βεβαίως συμβαίνει και με τον ήλιο. Εμείς χρησιμοποιούμε τον ήλιο ως μέτρο κυρίως για το χρόνο. Έχουμε ηλιακά έτη, έχουμε το 24ωρο που εξαρτάται από την κίνηση του ηλίου ή μάλλον της γης σε σχέση με τον ήλιο. Βλέπετε πως ο Θεός όρισε να διαδέχεται η νύχτα την ημέρα και η ημέρα την νύχτα. Έρχεται η νύχτα. Έρχεται το σκοτάδι κατά το πρόσταγμα του Κυρίου και βγαίνουν τα θηρία να ζητήσουν την τροφή τους. Είναι αυτές οι ώρες κατά τις οποίες ο άνθρωπος βρίσκεται στο σπίτι του και κοιμάται. Τότε βγαίνουν τα άγρια θηρία να ζητήσουν τροφή. Και πράγματι, όπως το λέει ο Ψαλμωδός, ακούς τα θηρία μες τη νύχτα να φωνάζουν, το καθένα με το δικό του τρόπο. Εδώ αναφέρεται στα λιονταράκια που βρυχώνται. Και δέστε,
ο άνθρωπος του Θεού στο βρυχυθμό των αγρίων λιονταριών ακούει μια δέηση προς το Θεό. Είναι η αναζήτηση της τροφής την οποία ο Θεός παρέχει σε όλα τα δημιουργήματά του. Βρυχώνται αναζητώντας την τροφή τους την οποία την προσφέρει, την παρέχει ο Θεός. Και όταν ο ήλιος ανατείλει, τα άγρια θηρία θα συγκεντρωθούν και πάλι στις φωλιές τους. Θα πάνε εκεί για να κοιμηθούν. Είναι ο χρόνος που δόθηκε πλέον στον άνθρωπο. Τότε, με το ξημέρωμα, βγαίνει ο άνθρωπος για να πάει στην εργασία του και θα ασχοληθεί με την εργασία του μέχρι το εσπέρας, μέχρι να αρχίσει και πάλι να πέφτει το σκοτάδι. Το φως, το φυσικό φως, δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της εργασίας. Βλέπουμε τον φυσιολογικό τρόπο ζωής του ανθρώπου. Εργάζεται την ημέρα και τη νύχτα ξεκουράζεται. Ο Θεός εμφανίζεται ως προστάτης και ρυθμιστής όλων αυτών των πραγμάτων. Και συνεχίζουμε στο επόμενο τμήμα του ψαλμού. Εκεί θα αναφερθεί στα δημιουργήματα της πέμπτης και έκτης ημέρας. Ξεκινάει όμως με μία δοξολογία. «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου». Αυτός ο στίχος μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας μεταβατικός στίχος. Αυτή η έκφραση θαυμασμού αποτελεί έναν επίλογο των όσων μας είπε προηγουμένως και έναν πρόλογο των όσων θα αναφέρει στη συνέχεια. «Όλα τα έφτιαξες με σοφία». Και η σοφία αυτή φαίνεται στη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στα μέσα που έδωσε ο Θεός στη δημιουργία του και στο σκοπό που αυτά εξυπηρετούν. Πράγματι, όλα τοποθετημένα στη θέση τους, όλα να λειτουργούν αρμονικά. Όλη η γη είναι γεμάτη από τα δημιουργήματα του Θεού που μαρτυρούν αυτή τη σοφία. Και συνεχίζει ο ιερός ψαλμωδός: «Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή». Φέρνει στη σκέψη του το μεγαλείο της απέραντης θάλασσας. Για τον κάτοικο της Παλαιστίνης η μεγάλη θάλασσα ήταν η Μεσόγειος θάλασσα. Όταν έφταναν εκεί στα παράλια του τόπου τους, θαύμαζαν βλέποντας την απεραντοσύνη που ανοιγόταν μπροστά τους, την απεραντοσύνη της Μεσογείου θαλάσσης. «Αυτή η θάλασσα η μεγάλη είναι σαν να μας τη δείχνει. Να, να, εκεί είναι η μεγάλη θάλασσα, η Μεσόγειος, μεγάλη και ευρύχωρος». Βέβαια, αυτός ο θαυμασμός είναι ένας θαυμασμός που διεγείρεται στην καρδιά των ανθρώπων όταν βλέπουν οποιαδήποτε απέραντη θάλασσα. Και δεν είναι μόνο η ευρυχωρία, το πλάτος της θαλάσσης, αλλά αξιοθαύμαστη είναι και η ζωή που κρύβεται στη θάλασσα. «Εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων». Εκεί μέσα σε αυτή την απέραντη θάλασσα υπάρχει ζωή. Υπάρχουν αναρρύθμιτα ψάρια,
ζώα μικρά και μεγάλα. Τα ονομάζει ερπετά, διότι είναι σαν να σέρνονται μέσα στα νερά. Και όχι μόνο τα ζώα, τα ψάρια, αλλά και ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη θάλασσα εφόσον με αυτήν ως μέσον ταξιδεύει. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Σε αυτήν ταξιδεύουν τα πλοία και διασχίζουν τη θάλασσα. Εκεί υπάρχει και ο δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζει αυτή. Εκεί υπάρχει και το μεγάλο θαλάσσιο κήτος, το οποίο εσύ έπλασες και το οποίο παίζει με τη θάλασσα. Θα μπορούσαμε να δούμε την εικόνα της Φάλαινας, που είναι ένα τεράστιο κήτος και το οποίο παίρνει το νερό και το φυσά προς τα πάνω, σαν να παίζει πράγματι με αυτό. Ίσως όμως εδώ ο ψαλμωδός να εννοεί και το μυθικό κήτος των Λεβιάθαν. Ήταν ένα πελώριο κήτος το οποίο πίστευαν ότι υπάρχει στις θάλασσες, και όμως αυτό το τεράστιο κήτος, αυτό το ζώο το οποίο ήταν φοβερό, είναι παίγνιο στα χέρια του Δημιουργού, μέσα στη θάλασσα κινείται και ο Θεός ελέγχει και αυτού ακόμα τις κινήσεις. Όπως και αν έχει το θέμα, σε κάθε περίπτωση θέλει να δείξει το μεγαλείο του Θεού, και μάλιστα παρατηρώντας τα τεράστια κήτη τα οποία ταξιδεύουν μέσα στις θάλασσες.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Και ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σταθμού μας στους αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών. Βρισκόμαστε στον 103ο Ψαλμό, στον στίχο 27. Ήδη μας περιέγραψε την ευρυχωρία της θαλάσσης και μας μίλησε ο Ιερός Ψαλμωδός για τα ζώα τα οποία κατοικούν σε αυτήν, από τα ψάρια, τα μικρά και τα μεγάλα, μέχρι τα τεράστια κίτη τα οποία εκπροσωπεί ο δράκον, όπως τον αναφέρει, το τεράστιο αυτό κήτος το οποίο εμπέζει τη θάλασσα. Όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού, τα ζώα που βρίσκονται στην ξηρά, τα ψάρια και τα κίτη που βρίσκονται στη θάλασσα, όλα αυτά συντηρούνται χάρη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό και ο 27ος στίχος λέει: «Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφή να αυτής εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν». Διαβάζοντας το στίχο αυτό, ότι όλα αυτά τα ζώα περιμένουν από σένα να του δώσεις την τροφή τους την ώρα που πρέπει, και όταν εσύ τους τη δώσεις, αυτά θα τρέξουν να την πάρουν. Βλέπουμε τον κόσμο να συνωθείται γύρω από το Θεό, περιμένοντας από εκείνον τη συντήρησή του. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο δημιουργός του κόσμου, αλλά και ο προνοητής και συντηρητής του κόσμου. Γι' αυτό και συνεχίζει λέγοντας: «Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης». Όταν εσύ θα ανοίξεις το χέρι σου, τα πάντα θα γεμίσουν από τα αγαθά σου. Αν όμως εσύ αποστρέψεις το πρόσωπό σου, δηλαδή πάψεις να ενδιαφέρεσαι για αυτά, θα ταραχθούν. Όταν τους αφαιρέσεις η ζωτική πνοή, θα χαθούν και θα επιστρέψουν στο χώμα από το οποίο βεβαίως πλάστηκαν. Και όταν στείλεις το πνεύμα σου που χαρίζει ζωή, θα αναδημιουργηθούν και θα ανακαινήσεις το πρόσωπο της γης. Συνεχίζει την περιγραφή, θα λέγαμε, του βιολογικού κύκλου. Ο Θεός ανοίγει το χέρι του. Το ανοιχτό χέρι σημαίνει την παροχή ευλογίας. Ξέρετε ότι στα παλαιότερα χρόνια οι ευχές και οι ευλογίες μεταδίδονταν με αυτόν τον τρόπο. Το άνοιγμα του χεριού, το άπλωμά του, σήμαινε προσφορά, δωρεά. Και εμείς ακόμα λέμε καμιά φορά: αυτός ο άνθρωπος είναι ανοιχτοχέρης, και εννοούμε ότι προσφέρει πολλά. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι ο Μέγας, εκείνος που πρώτος προσφέρει στους ανθρώπους τα αγαθά του. Αν όμως αποστρέψεις το πρόσωπό σου, τότε τα πάντα θα ταραχθούν. Ξέρετε ότι η πρόνοια του Θεού, η φροντίδα του Θεού για τα δημιουργήματά του, τα κρατά στην ύπαρξη. Αν υπάρχει ο κόσμος, αν υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι, υπάρχουμε γιατί το θέλησε ο Θεός. Εκείνος μας δημιούργησε εκ του μηδενός και συνεχίζουμε να υπάρχουμε, διότι ο Θεός συνεχίζει να θέλει να υπάρχουμε, να προνοεί και να φροντίζει για μας. Αν υποθέσουμε ότι απέστρεφε το πρόσωπό του, ότι δεν ενδιαφερόταν για μας, για τον κόσμο,
τότε τα σύμπαντα θα συνταράσσονταν, διότι θα επέστρεφαν και πάλι στην εκμηδένιση. Έρχεται στη σκέψη του ψαλμοδού το μυστήριο του θανάτου. Αφαιρείς τη ζωτική πνοή από τα όντα και εκείνα εκλείπουν και επιστρέφουν στο χώμα από το οποίο πλάστηκαν. Η εμπειρία του θανάτου είναι μια εμπειρία την οποία απεύχονται οι άνθρωποι και την αποφεύγουν, θα λέγαμε από ένστικτο, όλα τα έμβια. Κι όμως είναι ένα γεγονός, μια πραγματικότητα. Ο θάνατος εισήλθε στον κόσμο και όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, εισήλθε εξαιτίας της αμαρτίας, από το φθόνο του διαβόλου. Όμως βλέπετε ότι δεν μένει ο ιερός ψαλμοδός εκεί, στο θάνατο. Συνεχίζει να ομιλεί για την ανανέωση και αναγέννηση της δημιουργίας. Θα στείλεις και πάλι το ζωτικό σου πνεύμα και αυτά θα αναδημιουργηθούν και θα ανακαινήσεις το πρόσωπο της γης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ σημειώνεται ο κύκλος της ζωής. Τον θάνατο ακολουθεί κάποια γέννηση και συνεχίζεται η πορεία του κόσμου. Οι πατέρες όμως, προχωρώντας βαθύτερα, βλέπουν σε αυτό το στίχο την προαναγγελία της Αναστάσεως. «Τούτο περί της Αναστάσεως των νεκρών λέγεται», γράφει Όσιος Ησύχιος. Ενώ το ανακαινεί στο πρόσωπο της γης συσχετίζεται με εκείνο που μαρτυρεί ο Απόστολος Πέτρος τη Δευτέρα του Επιστολή, ότι αυτή η γη κάποτε θα παλιώσει και θα παρέλθει, αλλά γιν καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, σύμφωνα με την υπόσχεσή του περιμένουμε την ανακαίνιση της γης, μια καινούρια γη. Τον 8ο αιώνα περιμένουμε δηλαδή εκείνη την κατάσταση του κόσμου στην οποία δεν θα υπάρχει πλέον ούτε θάνατος ούτε φθορά. Και συνεχίζουμε στο τελευταίο μέρος του ψαλμού με μία δοξολογία. «Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο». Ας είναι λοιπόν δοξασμένος ο Κύριος αιώνια και ας εφραίνεται ο Κύριος βλέποντας τα θαυμάσια έργα του. Βλέπετε ότι παρουσιάζει το Θεό να χαίρεται, να τέρπεται βλέποντας τα δημιουργήματά του. «Δείκνησιν ο Δαβίδ», λέει ο ιερός Χρυσόστομος, «τον Θεόν να χαίρει με τη ζωή των όντων και ούτη απολία, ούγαρ τέρπεται επ' απολία ζώντων». Χαίρεται ο Θεός όταν βλέπει να είναι ζωντανά τα δημιουργήματά του. Χαίρεται με τη ζωή και όχι με το θάνατο, διότι αυτός δεν ήταν στο σχέδιό του. Γι' αυτό και ο Θεός το θάνατο θα τον καταργήσει και θα ανακαινήσει το πρόσωπο της γης. Η εφροσύνη του Θεού δείχνει την αιώνια βούλησή του. Θα βλέπει τα έργα του και θα εφραίνεται. Πολύ περισσότερο εφραίνεται ο Κύριος όταν βλέπει τους ανθρώπους να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, να παραμένουν κοντά του, να τον αγαπούν και να απολαμβάνουν τη δόξα του. Είναι τόσο ισχυρός ο Κύριος ώστε με ένα βλέμμα του που ρίχνει στη γη την κάνει να τρέμει. Αγγίζει τα όρη και εκείνα πυρακτώνονται και βγάζουν καπνούς. Βλέπετε ότι και οι σεισμοί και τα ηφαίστεια βρίσκονται στη βούληση του Θεού και στον έλεγχό του. Δεν οφείλονται σε υποχθόνιες και δαιμονικές δυνάμεις, αλλά ο Θεός που τα επιτρέπει έχει το σκοπό και το σχέδιό του. Βλέποντας τα όλα αυτά, ο ιερός ψαλμοδός διατυπώνει
αυτήν την επιθυμία του. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου. Θα ψάλω όσο ζω τη δόξα του Κυρίου. Θα δοξάζω και θα υμνώ τον Κύριο όσο θα υπάρχω. Δεν χορταίνει και δεν θα χορτάσει ποτέ να δοξολογεί τον Κύριο. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Ήθε και εκείνον τον Θεό να τον ευχαριστήσει αυτή η διαλογή που έκανα. Διάλεξε μερικά από τα δημιουργήματα του Θεού και τα παρουσίασε. Αυτή η επιλογή και η παρουσίαση εύχεται να ευχαριστήσει το Θεό, να ευαρεστηθεί ο Θεός γι' αυτό. Θα λέγαμε ότι εδώ είναι η κατακλείδα του ψαλμού, θα μπορούσε να τελειώσει εδώ. Ευχόμενος όλος αυτός ο ύμνος να αρέσει στο Θεό. Καταλήγει όμως απροσδόκητα με ένα στίχο που μας παραξενεύει. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Μακάρι να λείψουν οι αμαρτωλοί από τη γη και οι άνομοι, ώστε να μην υπάρχουν πλέον. Ευλόγησε ψυχή μου και δοξολόγησε τον Κύριο. Τι θέση έχει αυτή η αναφορά στους αμαρτωλούς μετά την περιγραφή της ομορφιάς της φύσεως? Θυμήθηκε ξαφνικά ότι υπάρχει κάτι που ασκημίζει όλη αυτή την ομορφιά και τίνει να την καταργήσει. Αυτό είναι η αμαρτία. Και ζητά να εκλείψει η αμαρτία. Δεν καταργέται τους αμαρτωλούς, όχι, δεν θα το εννοήσουμε έτσι. Εύχεται να πάψουν να υπάρχουν πια αμαρτωλοί και όπως καλά το ερμηνεύουν οι πατέρες μας, εύχεται η μετάνοια να έρθει σε όλες τις καρδιές. Να πάψει πια να υπάρχει αμαρτία και ανομία. Να μην υπάρχει τίποτε που ασκημίζει ή που επιβουλεύεται την ομορφιά της φύσεως του Θεού, ώστε μαζί με εκείνον και οι καρδιές όλων μας να ευλογούν και να δοξολογούν τον Κύριο. Αυτής λοιπόν της ευλογίας, αυτής της δοξολογίας προς τον Θεό και εμείς ας είμαστε πάντοτε πλημμυρισμένοι και έτσι ας απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού και ας μας αξιώσει από την απόλαυση των δημιουργημάτων Του να φτάσουμε στην απόλαυση της δόξης της δικής Του, της εν αυτό ζωής στους αιώνας των αιώνων. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλου στο Άγιον Όρος. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεύθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδασχύρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληξον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαν εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σε κίνες, Αναστάσα Μαριά με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το

και πως εν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Όμεσα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά και πάσα μονικόλη και χώρα απολυμούν οι μέσεις μου κατά ποντισμού θυρός μαζέας επιδρομής άλλων φίλων εκκυλίου πολέμου και εκκλητίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνικων το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα των γη και νόσων την κατημών κυρουμένην και ρίσαστε εμάς εκ της επιχειμένης

0: ημών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κι ελεήσον, κι ελεήσον, κι ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

0: των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

μυστικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούνται την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπούμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλου του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει ένθεους θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δε γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπόμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ούκ έγνουν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης, είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη, ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλα και ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έζησαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πώς ζει ο διάβολος? Κάνε την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρωπινό όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δια αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δια αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός Θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωος σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον Θεάνθρωπο, ζουν από τον Θεάνθρωπο και μέσω του Θεάνθρωπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. «Η να ζήσομεν δι' αυτού», η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε αυτόν υπάρχει η Θεοζωή.

συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο Μέγας του Θεού Αετός, ο Χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθείας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο Μέγας, ο ρεοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η έβυχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθελε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Στη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στην προσπάθεια. Στην προσπάθεια καταμερισμού των εργασιών μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Και τονίσαμε τότε τη μεγάλη σημασία που έχει για το ρόλο του καθενός ξεχωριστά, αλλά και κοινό στην κοινή προσπάθεια. Τονίσαμε επίσης την αναγκαιότητα της σημερινής γυναίκας μητέρας για να εργαστεί, για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εξόδων, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία, προκειμένου να υπάρχει καλή λειτουργία στις σχέσεις του ζευγαριού, αλλά ακόμη και στις σχέσεις γονιών και παιδιών. Σήμερα ας προσπαθήσουμε να δούμε την ύπαρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ οικογενείας και εργασίας. Και έτσι τα ζευγάρια, λόγω τρόπου εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων, ίσως θα πρέπει να έχουν δύο καριέρες. Όπως ορθά είχε αναφέρει σε ομιλία του σε διεθνές συνέδριο ο Δόκτωρ Μισελ Ντόμψερ του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Ο όρος οικογένεια διπλής καριέργειας επενοήθη το πρώτον από το ράπορτ του το 1969 για να περιγράψει τις οικογένειες των οποίων και οι δύο σύζυγοι είναι αφοσιωμένοι στην καριέρα τους. Πράγμα που σημαίνει ότι εργάζονται σε εργασίες με ιδιαίτερα εξέχουσα προσωπικότητα. Έχουν δηλαδή προοπτικές ανάπτυξης και αποκτούν υψηλό βαθμό αφοσίωσης. Και αυτές οι οικογένειες που αποτελούσαν εξαίρεση του κανόνα κατά τη δεκαετία του 60 παρουσιάζουν πλέον μία αυξητική τάση λόγω των σημαντικών αλλαγών στα κοινωνικά πρότυπα, καθώς και στη δημογραφική υφή του εργατικού δυναμικού, και ακόμη ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός γυναικών οι οποίες είναι τελειόφυτες πανεπιστημίων και εργάζονται. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί και να επισημανθεί μάλιστα η επίπτωση στο ίδιο το ζευγάρι, το οποίο βιώνει μια ζωή ως ζευγάρι διπλής καριέρας, και η επίπτωση στο περιβάλλον της εργασίας με έμφαση στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού σε όλη την Ευρώπη, βέβαια σήμερα όπου επεξετάζονται θα έλεγα τα πάντα και αξιολογούνται τα πάντα με μια κοινή λογική, αυτή τη λογική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως παρά τις όποιες αλλαγές οι οποίες τεκμηριώνονται από ένα ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων ερευνών, η εργασία και η πράξη προβλέπεται ακόμη κατά ένα μεγάλο μέρος με βάση την κάπως ξεπερασμένη υπόθεση, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι βέβαια, ότι οι εργαζόμενοι είναι κυρίως άνδρες οι οποίοι έχουν μία παραδοσιακή οικογένεια. Παράλληλα δε, ο μύθος των ξεχωριστών κόσμων που υπάρχει ακόμη υποδιαιρεί, θα μπορούσαμε να πούμε, την εργασία και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, αγνοώντας βεβαίως τις όποιες επιπτώσεις που έχει ο ένας τομέας επί του άλλου. Και έτσι γίνεται τώρα όλο και πιο έκδηλο το ότι η εργασία χρειάζεται πλέον να λάβει υπόψη της τόσο την καριέρα όσο και τα προσωπικά ενδιαφέροντα των εργαζομένων, αλλά και των συζύγων. Πάντως δύσκολο είναι να αντιληφθεί κανείς την οικονομική συνάφεια αυτού του ζητήματος. Παρά το γεγονός ότι η διατήρηση του σημαντικού και πολύτιμου, θα λέγαμε, προσωπικού είναι σήμερα σοβαρό το ζήτημα και Και είναι επίσης πολύ γνωστό το όποιο κόστος των διακυμάνσεων, η σημασία που δίνεται στις οικογένειες διπλής καριέρας ως ενός ουσιαστικού οργανωτικού ζητήματος, καθώς ακόμη και ως ενός ζητήματος ανθρωπίνου δυναμικού που είναι πολύ μικρή. Και καθώς ασκούνται εξωτερικές πιέσεις από τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και εσωτερικές από τις κοινωνικές απαιτήσεις των ζευγαριών διπλής καριέρας, οι υπεύθυνοι παράγοντες θα πρέπει να ανταποκριθούν με καινοτόμες, θα έλεγα, πρωτοβουλίες στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού. Άλλωστε, πιθανοί τομείς που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν και να εφαρμοστούν τέτοιες δραστικές στρατηγικές ανθρωπίνου δυναμικού είναι πρώτον οι προσλήψεις κυρίως, είναι δεύτερον οι μετατάξεις και οι προαγωγές του ανθρωπίνου δυναμικού, είναι η επέκταση καριέρας, είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι οι αποζημιώσεις και τόσα άλλα τα οποία εμέσως ή αμέσως επηρεάζουν. Βεβαίως υπάρχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία εστιάζουν στην οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ζευγαριών διπλής καριέρας, δίνοντας έτσι έμφαση σε εξέχοντα ζητήματα στο έργο το οποίο γίνεται στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού, όπως είναι τα μοντέλα ελαστικών ορών εργασίας τα οποία εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του συμβουλευτικού προγράμματος Ομιλέιταρ των ετών 1996-1998 και τα οποία κατά τους ειδικούς θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για κάποιο εξειδικευμένο μοντέλο εργασίας υπευθύνων μεγάλων οικονομικών παραγόντων. Η διαφορά μεταξύ των οικογενειών διπλής καριέρας και των οικογενειών με διπλή εργασία ή που και οι δύο σύζυγοι έχουν εισόδημα είναι ότι και οι δύο σύζυγοι της οικογενείας διπλής καριέρας είναι εξαιρετικά αφοσιωμένοι στην καριέρα τους και οι ευθύνες ή υποχρεώσεις φροντίδας των παιδιών και των γονιών δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως από τα στοιχεία των μελετητών και ερευνητών του θέματος φαίνεται ότι το υψηλό ποσοστό των εργαζομένων γυναικών στην Ευρώπη είναι γεγονός, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται το σημαντικό αυτό θέμα των αξιοσημειώτων διαφορών μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Ενώ τα στατιστικά στοιχεία για τον προσανατολισμό καριέρας σε συνδυασμό με την κατάσταση της οικογενείας δεν είναι διαθέσιμα για μελέτη, έρευνα και σύγκριση όπως θα θέλαμε. Άλλωστε, από τη σκοπιά των υπευθύνων παραγόντων ίσως θα πρέπει να τεθούν ερωτήματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να δώσουν προσοχή με κάποια ιδιαιτερότητα στην ομάδα ή σε όποια ομάδα εργαζομένων, δηλαδή των οικογενειών διπλής καριέρας όπως πλέον αποκαλούνται, διότι οι τρόποι με τους οποίους παρουσιάζονται ως πρόνοια το ζευγαριό διπλής καριέρας είναι πλέον αλληλένδετοι με την οικονομική ευημερία των παραγόντων εκείνων στους οποίους και εργάζονται. Εδώ τονίζονται πλέον ότι τα μέλη των οικογενειών διπλής καριέρας έχουν τουλάχιστον δύο ή τρεις ρόλους, όπως το ρόλο της καριέρας, τον οικογενειακό ρόλο και τον ρόλο της συνεργασίας. Και αποδεικνύεται εδώ πως οι πολλαπλοί ρόλοι ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις. ή ενδέκεται να προκαλέσουν υπερφόρτωση ρόλων, όπως αποκαλείται από τους ειδικούς. Οπότε αναφέρεται συχνότερα εξάντληση, καθώς και λιγότερο χρόνο για τον σύζυγο ή την σύζυγο, αλλά ακόμη και την οικογένεια ως τα κύρια μειονεκτήματα. Εδώ ίσως θα πρέπει να τονίσουμε και να διευκρινίσουμε όμως ότι η οικογένεια με διπλή εργασία είναι η οικογένεια όπου οι σύζυγοι έχουν και οι δύο δουλειά επιπληρωμή, δηλαδή παίρνουν χρήματα. Ζουν μαζί και έχουν υποχρεώσεις φροντίδας και είναι και οι δύο αφοσιωμένοι στην καριέρα τους. Είπαμε προηγουμένως πως δεν μπορούν να δοθούν στοιχεία για τον προσανατολισμό καριέρας σε συνδυασμό με την κατάσταση της οικογενείας, ενώ εμφανίζονται δυνατά οι επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις, θα έλεγα, στους παράγοντες εκείνους οι οποίοι δεν ενεργοποιούνται, και τέτοιες είναι αναποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοβουλειών του ανθρωπίνου δυναμικού, μη ανεπτυγμένο ανθρώπινο δυναμικό, μείωση ενδιαφέροντος, μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης και τέλος αναφέρουμε την υποτονική ανταγωνιστικότητα. Για την αντιμετώπιση βεβαίως των ανωτέρων, οι μελετητές σημειώνουν ότι για μία μόνον επιτυχή αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών, σε ό,τι αφορά βέβαια την ενέργεια, υπάρχει η επικοινωνία και υπάρχει και η μετά επικοινωνία. Υπάρχει τεχνική επίλυση των προβλημάτων και των διαφορών. Υπάρχει μέθοδος και διαδικασία λήψης κοινών αποφάσεων. Ενώ σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, υπάρχει η βελτίωση ανεκτικότητας. Υπάρχει η επανεξέταση προσδοκιών και υπάρχει ακόμα και η ανάπτυξη της επίγνωσης. Βέβαια όλα αυτά αντιμετωπίζονται με προσωπική οργάνωση και διευθέτηση κάποιου χρόνου, καθώς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του ρόλου και την επανεξέταση των προσδοκιών και των προτύπων της ζωής. Έτσι βλέπουμε λοιπόν πως τα ζευγάρια διπλής καριέρας δεν αντιμετωπίζουν μόνο προστριβές και προβλήματα, αλλά έχουν επίσης και πλεονεκτήματα, στοιχεία τα οποία προέρχονται από μία μελέτη του Carl Ryse το 1994, κατά την οποία υπάρχουν ζευγάρια διπλής καριέρας και τα οποία αναφέρουν ως επιπλέον πλεονεκτήματα τους περισσότερους οικονομικούς πόρους για τις ανάγκες των παιδιών, καθώς ακόμη και περισσότερο ανεξάρτητα και αυτόνομα παιδιά. Έτσι βλέπουμε πως εργαζόμενα ζευγάρια διπλής καριέρας και οι εργοδότες τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και για τα οποία μία σειρά λύσεων για το ίδιο το ζευγάρι διπλής καριέρας παρουσιάζεται από τους παράγοντες που αναφέραμε μόλις πριν από λίγο, παράγοντες που έχουν αναφερθεί τόσο από επαγγελματίες, ερευνητές, ψυχολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους κλπ, όσο και από τα ίδια τα ερωτηθέντα ζευγάρια. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστούν και να επισημανθούν και τα εξής. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν ποικίλες πολιτικές για την υποστήριξη της εναρμόνισης μεταξύ εργασίας, συνεργασίας και οικογενείας και γενικά και της ενσωμάτωσης του ζητήματος της διπλής καριέρας. Παρά το γεγονός ότι η κινητικότητα αποτελεί λέξη κλειδί στην εποχή της παγκοσμιοποιήσεως, Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί σε σχέση με τις ανάγκες και τις αξίες των εργαζομένων, και αυτό το πράγμα συνδυάζεται με μια περισσότερο ελαστική και ατομικιστική πολιτική καριέρας. Όλα τα φιλικά προς την οικογένεια προγράμματα μπορούν να χρησιμεύσουν στη μείωση του άγχους που προκαλείται από τομείς ιδιαίτερας πρωτοβουλίας, αλλά και πολύ χρονοβόλους. Με τις ευκαιρίες επανεξέτασης της εργασία αναγνωρίζονται ιδιαίτερα οι φιλοδοξίες για μια καριέρα του υπαλλήλου και του συζύγου ή της συζύγου. Επ' αυτού απήντησαν σε έρευνα η οποία διεξήχθη από το Γερμανικό Ινστιτούτο ΗΠΑ και όπου ρωτήθηκαν 300 διευθυντές και επαγγελματίες πόσο χρόνο καταναλώνουν κάθε εβδομάδα στην εργασιακή και προσωπική τους ζωή. Φίλες και φίλοι, οι απαντήσεις αποκάλυψαν ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες άνδρες, εκ των οποίων όλοι είχαν μία παραδοσιακή σχέση ή οικογένεια, θα προτιμούσαν να είχαν περισσότερο χρόνο για την προσωπική τους ζωή ανεξαρτήτως οικογενειακών απολαβών, αλλά και οικονομικών απολαβών λόγω θέσεως την οποία κατέχουν. Σε οικογένειες διπλής καριέρας ο προϋπολογισμός του χρόνου διέφερε μόνο στην κατηγορία της προσωπικής ζωής και οι περισσότερες υποχρεώσεις συνεπάγονται λιγότερες κοινωνικές επαφές και λιγότερο χρόνο για συνεργασία. Για αύξηση χρόνου για την προσωπική ζωή θα πρέπει οι παράγοντες εργασίας να προσφέρουν ωράρια που έχουν καθοριστεί σε προσωπική βάση. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Παπαδημητρίου Τάσο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
0: Οικογένεια.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Αγαπητέ ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Κάλλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

Υπάρχουν δυσνόητα χωρία στην Αγία Γραφή, τα οποία διαστρεβλώνουν οι αιρετικοί, με αποτέλεσμα να οδηγούν τους πιστούς στην απώλεια. Γι' αυτό το λόγο πρέπει εδώ να αναφέρουμε την ερμηνεία που δίνει η Εκκλησία στα χωρία αυτά. «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού». Παροιμίες, κεφάλαιο 8, στίχος 22. Το χωρίο μας λέγει πως με τη σάρκωση της σοφίας, δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, ανοίχθηκε για τα έργα του Θεού, δηλαδή για τους ανθρώπους και για ολόκληρη τη δημιουργία, νέα οδός σωτηρίας. Το έκτισέ με δεν αναφέρεται συνεπώς στην προαιώνια ύπαρξη του Λόγου του Θεού, αλλά στη σάρκωσή του, και αντιδιαστέλλεται από το γεννάμε, δηλαδή προς την προαιώνια γέννηση του Υιού. Και άλλα χωρία της Γραφής έχουν παρόμοια σημασία. Ας γνωρίσουν λοιπόν καλά όλοι οι Ισραηλίτες ότι ο Θεός επίησεν και Κύριον και Χριστόν τούτον τον Ιησού, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Πράξεις Β 36. Το επίησε αναφέρεται πάλι στους λόγους του σωτηριώδους θείου σχεδίου, όχι στην άναρχο γέννηση του Υιού. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία τούτων των Κύριων. Ο Θεός προσέφερε σε αυτόν την εξουσία και τη δεσποτεία επί πάντων, γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός δεν την είχε. Ήταν μικρότερος και από τους αγγέλους. Δεύτερο χωρίο. Ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Το μίζων μπορεί να σημαίνει διαφορά στη δύναμη, στη σοφία, στο αξίωμα, στον όγκο, στο χρόνο, στην ουσία, αλλά και στην αιτία. Ο πατήρ δεν είναι μεγαλύτερος από τον Υιό στη δύναμη ή στη σοφία, γιατί ο Υιός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Δεν μπορεί πάλι να είναι μεγαλύτερος στο αξίωμα ή στην τιμή, γιατί τοποθετείται στα δεξιά του Θεού. Το δεξιόν δεν εκλαμβάνεται σωματικά, σαν ο Θεός να έχει δεξιά και αριστερά, ούτε σημαίνει χαμηλότερο τόπο, αλλά σχέση ισότητας. Το να υποστηρίξει βέβαια κανείς πως ο πατήρ είναι μεγαλύτερος από τον Υιό στον όγκο, τούτο γίνεται αστείο. Αλλά ούτε και στο χρόνο ο πατήρ είναι μεγαλύτερος, γιατί δια του Υιού δημιουργήθηκαν οι αιώνες και ο Υιός υπήρχε εν αρχή. Ήταν δηλαδή άναρχος και προαιώνιος. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πως το μείζον δεν αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των δύο θείων υποστάσεων, αλλά μεταξύ του Πατρός και της ανθρώπινης φύσης του Υιού. Αλλά όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τούτο θα ήταν μεν αληθινό, όμως όχι σπουδαίο, διότι τι το θαυμαστόν εάν ο Θεός είναι ανώτερος του ανθρώπου. Το μείζον κηρύττει η Εκκλησία δεν είναι μόνο του στη Γραφή. Εκεί βρίσκουμε και το «εν εσμέν», πράγμα για το οποίο οι Ιουδαίοι επιχείρησαν να λιθοβολήσουν το Χριστό, επειδή ορθά το εξέλαβαν πως σημαίνει ισότητα προς τον Πατέρα. Πώς λοιπόν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα συμβιβαστούν τα ασυμβίβαστα? Διότι είναι αδύνατον το αυτό πράγμα να είναι μεγαλύτερον ενός άλλου και ταυτοχρόνως ίσον. Ή μήπως γίνεται φανερόν ότι το μεν μίζον αναφέρεται εις το ότι είναι αίτιος, το δε ίσως εις την φύση. Εγώ παραδέχομαι και τούτο δια την πολύ μου καλοπιστίαν. Το μίζον αναφέρεται στην υπεροχή ως προς την τάξη, όχι ως προς την ουσία. Βασίζεται στο γεγονός ότι ο πατήρ
με την προαιώνια γέννηση του Υιού, μεταδίδει σε Αυτόν την κοινή Θεία ουσία. Διαφορετικά, αν πούμε πως υπάρχει διαφορά ουσίας, τότε αρνούμεθα στον Πατέρα την ίδια την πατρότητα, αφού ο φερόμενος πλέον ως Υιός δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Το αλότριον της ουσίας καταργεί την φυσική συνάφεια. Όταν λοιπόν ακούσουμε ότι ο Πατήρ είναι αρχική αιτία και μεγαλύτερος από τον Υιό, ας εννοήσουμε ότι είναι κατά την αιτία. Και όπως δεν λέγουμε ότι είναι από άλλη ουσία η φωτιά και από άλλη το φως, κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι από άλλη ουσία είναι ο Πατήρ και από άλλη ουσία είναι ο Υιός, αλλά ότι είναι από μία και την ίδια ουσία.

Άλλο πάλι χωρίο. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Είναι πρωτότοκος με την έννοια του κτίστου και συγχρόνως του ανεδημιουργού της κτήσεως, επειδή δι' αυτού δημιουργήθησαν τα πάντα και αυτός είναι κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Είναι η αρχή, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, διε να γίνει αυτός ο πρώτος σε όλα, διότι εις αυτόν ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα του Θεού και δι' αυτού να συμφιλειώσει μετά του εαυτού του τα πάντα. Τώρα ο Θεός με το σάρκινο σώμα του Χριστού σας συμφιλίωσε, λέει ο Παύλος, διε του θανάτου του, διε να σας παρουσιάσει ενώπιόν του Αγίους. Εάν το πρωτότοκος το αναφέρουμε στη Θεία Φύση του Χριστού, τότε είναι πρωτότοκος με την έννοια του υψίστου, του δημιουργού ολοκλήρου της κτήσεως. Με αυτή την έννοια ο Υιός είναι η αρχή, δηλαδή η αιτία και η πηγή της κτήσης του Θεού. Εάν το πρωτότοκος το αποδώσουμε στην ανθρώπινη φύση του, τότε είναι πρωτότοκος με την έννοια του αναδημιουργού, του ανακαινιστού ολόκληρης της δημιουργίας. Γι' αυτό και ονομάζεται απαρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Με τη σάρκωσή του, το θάνατο και την Ανάσταση, συνεφιλίωσε μετά του εαυτού του τα πάντα και άνοιξε το δρόμο για την υιοθεσία. Τέταρτο χωρίο. Είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών. Η φράση των μόνων αληθινών θεών δεν αποκλεί την θεότητα του Υιού, αλλά την αντιπαραθέτει στους ανύπαρκτους και ονομαζόμενους θεούς. Γι' αυτό και συνεχίζει «και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Εξάλλου η φράση «αληθινός Θεός» αναφέρεται εις όλην την θεότητα και επομένως στον Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό και ο προφήτης λέγει για τον Υιό του Θεού «ούτος ο Θεός ημών, ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν, επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συνανεστράφει». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο αληθινός Θεός είναι ο Γιαχφέ της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός, όχι μόνον ο Πατήρ, αλλά και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Καινή Διαθήκη, μιλώντας για τον Υιό, υπογραμμίζει «αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ταύτα λέγει ο Αμήν. Ο Υιός λοιπόν ως προς τη φύση δεν είναι άλλος Θεός, αλλά εν μετά του Πατρός. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται με το κοινό τριαδικό όνομα Κύριος και Θεός. Το ότι η λέξη «μόνος» δεν αποκλεί την θεότητα του Υιού αποδεικνύεται και από το παράλληλο χωρίο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 8 στίχοι 5 και 6, διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν τον ουρανό είτε επί της γης, αλ εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα. Και εδώ το εις αντιδιαστέλλεται προς τους λεγόμενους θεούς και δεν αποκλείει τον Υιό, που είναι ο αληθινός Θεός. Εάν το εις λεγόταν κατά αντιδιαστολή προς τον Υιό, τότε και ο Πατήρ δεν θα ήταν Κύριος, αφού το χωρίο μας λέγει πως υπάρχει μόνο εις Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Άλλο χωρίο. Ουδείς γινώσκει, ουδέ ο Υιός. Και με αυτό το χωρίο
πιστοποιείται η ατέλεια της ανθρώπινης φύσης που προσέλαβε ο Χριστός. Δεν ήταν φαινομενικά άνθρωπος, αλλά πραγματικά. Όλα τα δικά μας τα έκανε δικά του, ώστε να μας απαλλάξει από τη φθορά. Αν λοιπόν διαιρέσουμε θεωρητικά αυτά που αληθινά είναι αχώριστα, την ανθρώπινη φύση από τη Θεία, τότε η ανθρώπινη φύση θα έμενε μέσα στην άγνοια, αλλά χάρις στην υποστατική ένωση με τον Θεό Λόγο, η ανθρώπινη φύση ούτε δούλη ήταν, ούτε αγνοούσε. Θα ήταν όμως μεγάλη αφέλεια να πούμε πως ο Υιός με τη Θεία φύση του δεν γνώριζε με ακρίβεια το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, την ημέρα εκείνη ή την ώρα. Ο Δημιουργός του Σύμπαντος, εκείνος που δημιούργησε και τους αιώνες, που είναι η σοφία του Θεού και γνωρίζει τα πάντα και μάλιστα τον ίδιο τον Πατέρα, αυτός στον οποίον ανήκουν πάντα όσα έχει ο Πατήρ, πώς μπορούσε να μην γνωρίζει τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του? Η Αγία Γραφή, μιλώντας για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, υπογραμμίζει πως η ημέρα εκείνη είναι γνωστή στον Κύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ ο ερχόμενος Κύριος είναι ο Υιός. Πράγματι, μόνον ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει την ημέρα και την ώρα και τα πάντα. Αυτός είναι ο ετάζων καρδίας και δοκιμάζων νεφρούς.

Στην Παλαιά Διαθήκη ο προφητικός λόγος βρίσκεται μέσα σε κάλυμα, αποτελεί σκιά της αποκάλυψης εν Χριστώ. Όμως η Καινή Διαθήκη σκορπίζει πλούσιο φως και ερμηνεύει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αυθεντικά και θεόπνευστα. Αναφέρουμε μερικά από τα βασικά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης που προσκιάζουν το μέγα μυστήριο, το οποίο αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Πρώτο χωρίο. Εγώ ημί ον. Έξοδος, γάμα κεφάλαιο, 14 στίχος. Η Εκκλησία, ο αλάθητος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, κηρύττει. Ο πάλε το μεσή συλλαλή σας, επί του όρου Σινά διασυμβόλων, ο εγώ ημι λέγον ον, σήμερον επόρους θαβόρ μεταμορφωθείς, επί των μαθητών έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, εν εαυτό την ανθρωπίνη αναλαβών ουσία. Είναι ο ύμνος από τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως. Στον ύμνον αυτό η Εκκλησία ταυτίζει τον Χριστό με τον Κύριο, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον Μωυσή. Ο Μέγας Βασίλειος υπογραμμίζει ακόμη πως στον Μωυσή φανερώθηκε εδώ Άγγελος Κυρίου. Στη συνέχεια ακούστηκε η φωνή «Εγώ είμαι ο Θεός του Πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ». Και κατόπιν «Και είπεν ο Θεός προς τον Μωυσή λέγον «Εγώ ημί ο Ον». Τι λοιπόν, ο ίδιος είναι και Άγγελος και Θεός? Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για αυτόν που ονομάστηκε Μεγάλης Βουλής Άγγελος, διότι μολονότι κατόπιν έγινε ο Άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού, εν τούτης και προηγουμένως δεν θεωρεί υποτιμητική την ονομασία του Αγγέλου. Αλλά δεν είναι η μοναδική φορά που ο Θεός ονομάζεται Άγγελος. «Και είπε μη ο Άγγελος του Θεού, εγώ ημί ο Θεός, ο οποίος σου φανερώθηκε στον τόπον όπου έχρισες διε με στήλην». Εάν τώρα προστρέξουμε στη σχετική διήγηση της Αγίας Γραφής, θα δούμε πως εκεί δεν αναφέρεται κάποιος άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος βεβαιώνει τον Ιακώβ. «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ». Εις καθένα λοιπόν είναι φανερόν ότι εκεί που το αυτό πρόσωπο ονομάζεται και άγγελος και Θεός, δηλούται ο μονογενής, ο οποίος εμφανίζεται από γενεάς εις γενεάν εις τους ανθρώπους και διαγγέλει το θέλημα του Πατρός εις τους Αγίους του. Όμως το να ταυτίσει κανείς το πρόσωπο του Υιού του Θεού με άγγελο μαρτυρεί επιπολαιότητα. Άλλο χωρίο. «Κύριε Θεέ», Ψαλμός Ξι Ήτα, στίχος 18. Ο Απόστολος Πέτρος υπογραμμίζει πως στους προφήτες μιλούσε το εν αυτής Πνεύμα Χριστού και μαρτυρούσε τα μελλοντικά παθήματα και τη δόξα του Χριστού. Η Καινή Διαθήκη αναφέρεται πολλές φορές στα χωρία αυτά και αποκαλύπτει το χριστολογικό τους χαρακτήρα. Έτσι πληροφορούμεθα πως τα ονόματα Κύριος, Ιαχβέ και Θεός είναι ονόματα κοινά για τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά και για το Άγιο Πνεύμα. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το ψαλμικό «Ανέβης εις ύψους, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους, έτι δε και δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Ο Απόστολος Παύλος λύνει αυτό το δύσκολο πρόβλημα και υπογραμμίζει πως ο Γιαχ Ελοχήμ, ο Κύριος και Θεός,
είναι ο Χριστός. Ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών. Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, στίχος 10. Παρόμοια χωρία που φανερώνουν πως τα ονόματα αυτά ανήκουν και στον Υιό είναι πολύ άριθμα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, μένει στον αιώνα του αιώνος. Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικίαν. Δια τούτο ο Θεός σου, ο Θεέ, έχρισέσαι με έλεον αγαλιάσεως. Και ένα άλλο χωρίο. Καταρχάς, σύ Κύριε, την υγεία θεμελίω σας και έργα των χειρών σου, εισήν οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά σύ παραμένεις. Όλοι θα φθαρούν σαν ένδυμα, σαν μανδύα θα τους στυλίξεις και θα αλλαγούν. Ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και άκουσε της φωνής Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ισαΐας τα είπε αυτά όταν είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού, δηλαδή περί του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο ίδιο όραμα και λέγει ότι δια του Ισαΐου ελάλησεν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι αποδεικνύεται πως το όνομα Κύριος, Ιαχβέ, είναι όνομα κοινό και για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Λέμε σε έναν ύμνο από τον κανόνα της Υπαπαντής: «Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός εν θρόνο επιρμένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενον, ο τάλας ευώα εγώ, πρόγαρ είδον σωματούμενον Θεόν, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα». Από αυτά αποδεικνύεται πως ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, αν και όχι φανερά, διακηρύχθηκε ο Υιός ως Θεός και Κύριος.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμιλήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

θεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Οδηγός μας σήμερα θα είναι ο Αβάς Δωρόθεος, ο οποίος πρόκειται να μας μιλήσει για ένα φοβερό πάθος, αυτό της μνησικακίας. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε τα σοφά του λόγια και όσα έχει να μας διδάξει, να ακούσουμε την ομιλία του Αβά Δωρόθεου για το φοβερό, όπως είπαμε, πάθος της μνησικακίας. Να θυμίσουμε όμως σε όσους ενδιαφέρονται που βρίσκονται αυτές οι ομιλίες του Αβά Δωρόθεου, τις οποίες μελετούμε στις τελευταίες εκπομπές. Προέρχονται από το βιβλίο «Αβά Δωρόθεου, έργα ασκητικά», μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της σειράς «Μονής Τιμίου Προδρόμου», στον Καρέα Αττικής. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Άγιος Πατήρ αυτός της Εκκλησίας μας. Ένας από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι τη μνησικακία. Τι άλλο παρά να πενθήσουμε για αυτή την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε με τα Θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχρανθούν ή στενοχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να αδιαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να τους σταματήσει, γιατί αυτό είναι μνησικακία. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα, να μετανοήσει, να αγωνιστεί, όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει.

Γιατί με το να βάλει μετάνοια κανείς, απλώς συμμορφώνεται σε μία πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής. Αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Αν δεις, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου. Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε. Και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και επιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Έτσι, βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα. Όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά. Και γεμίζεις τον τόπο με καπνό, που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και άτακτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίον. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στεναχώρησε πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτή τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολα να τη σβήσεις όσο είναι καιρός, με τη σιωπή

με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη. Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, γιατί μου το είπε. Μπορώ να το απαντήσω κι εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών, με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που την λέμε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζεις σαν και αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Κι έτσι δημιουργούνται τα αναμένα κάρβουνα, που είναι η οργή.

Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αβάζος ημάς όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει, όπως είπαμε, να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές σπίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτό του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι όμως, αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει, όπως είπαμε, με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή γίνεται μνησικακία. Και τότε, αν δεν χύσει κανείς το αίμα του, δεν απαλλάσσεται από αυτήν. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή. Τι ο θυμός, τι πράγμα η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πώς από μία κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτό του και υπέμενε το λόγο του αδελφού και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε και να ανταποδώσει κακό αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο. Δεν παραξενεύομαι για τίποτε άλλο παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλλουμε. Καθημερινά ψάλλουμε και καταριόμαστε έτσι τους εαυτούς μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε, αν σε αυτούς που μου ανταπόδωσαν αντί των ευεργεσιών θλίψης έκανα κι εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μου. Αυτό αναφέρεται στον 7ο ψαλμό του Δαβίδ. Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος, έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Χτυπάει, χτυπιέται, νικάει, νικέται, γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό, αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτό του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό.

Αγαπητοί ακροατές και φίλες ακροάτριες, παρακολουθείτε την εκπομπή «Μαθητείας στους Πατέρες». Θέμα μας σήμερα, το φοβερό πάθος της μνησικακίας. Και δάσκαλός μας, ο Αβάς Δωρόθεος. Μέσα από το βιβλίο των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής, Αβά Δωρόθεου, έργα ασκητικά. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει εχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε εχμάλωτοι σε αυτόν πάντα. Να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνο αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα, για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας, λέμε, ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας, παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες Εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε. Δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος, μέσα στην εσχήνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά, σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός, δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά. Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, αν ανταποδίδουμε κακό αντί για κακό. Κι όμως, πόσα κακά αντί κακό να αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά αδιαφορούμε. Συμβαίνει επίσης πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο, ή όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μία κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα ή με μία κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και αυτό είναι ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό, ούτε με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στενοχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στενοχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τα ακούει και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στενοχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν το δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στενοχωριέται. Και αυτό είναι ένα είδος μνησικακίας. Ελαφρότερο μεν, όμως πραγματικό. Πρέπει και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίσει να τον τιμάει και να τον αναπαύει.

Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στενοχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμιά κακή ανάμνηση για αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές μέρες να του πει κάτι που να τον στενοχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται όχι μόνο για τα δεύτερα αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγεί και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγεί και της έβαλε πάνω έμπλαστρο που είναι μετάνοια και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή ακριβώς όπως και ο πρώτος. Δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμιά κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας που είναι η ουλή, από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχτεί μικρό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστεί για να εξαφανίσει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχες στο μέρος εκείνο και να μην μείνει καμιά ασχήμια, ούτε να γίνεται καθόλου αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εκείνο το μέρος τραύμα. Πώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που τον λύπησε και να λέει «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δε υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνησικακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς, «Κι αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμονιά του, όλες οι πονεργές του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού». Λέγει δε και κάποιος άλλος γέροντας, «Αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνησικακία». Κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε τα πράξη, γιατί πραγματικά αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε να τα μάθετε αυτά. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μία τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει, και έτσι κοπιάζοντας λίγο-λίγο και υπομένοντας μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τη μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν? Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φιλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσεως.

0: Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πολύ διδακτική ομιλία του Αββά Δωρόθεου για το φοβερό πάθος της μνησικακίας. Μια ομιλία εξαιρετικά χρήσιμη, η οποία αφού μας δίδαξε τη διάκριση ανάμεσα στα διάφορα στάδια του πάθους του θυμού μέχρι να φτάσουμε στη μνησικακία, αφού μας δίδαξε τι είναι η ταραχή, ο θυμός, η οργή, η μνησικακία, μας υπενθύμισε κάποιες από τις βασικές αρχές του πολέμου ενάντια στα πάθη και τον κακό εαυτό μας. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτά που είπε ο Αββάς Δωρόθεος, ότι τα πάθη πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να τα πολεμάμε από την αρχή. Να μην τα αφήνουμε να θεριεύουν. Γιατί όταν το πάθος βρίσκεται στην αρχή, τότε μοιάζει με χορταράκι που εύκολα ξεριζώνεται. Όσο όμως μένει μέσα μας και δυναμώνει, γίνεται δέντρο και βγάζει ρίζες. Και το δέντρο δεν είναι εύκολο να το ξεριζώσει κανείς. Επίσης, μας δίδαξε τη θεμελιώδη αρετή της ταπείνωσης. Όπου υπάρχει ταπείνωση, ειλικρινής και πραγματική, εκεί το πάθος δεν μπορεί να βρει έδαφος να απλώσει ρίζες. Πόλεμος λοιπόν εναντίον του πάθους του θυμού και της οργής από την αρχή. Από τότε που αισθανόμαστε την ταραχή απέναντι στον αδελφό μας. Πριν φτάσει να γίνει θυμός και μη γέννητο μνησικακία. Και πάντα πρώτο μας όπλο η ταπείνωση. Αυτή είναι που ξεριζώνει όλα τα πάθη. Αυτή είναι που μπορεί να μας κάνει άτρωτους και να μην επιτρέψει σε κανένα πάθος να βρει φωλιά για να ριζώσει μέσα μας. Εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας σε αυτήν εδώ τη μαθητεία στους πατέρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: Σήμερα καλεσμένος εδώ στο στούντιο ο κύριος Δημήτρης Σκρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλο. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχετε έρθει τώρα το τελευταίο διάστημα στον οργανισμό και θα ήθελα να μιλήσουμε και με την εμπειρία σας στη δημοσιογραφική γύρω από το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα, από τις δραστηριότητες του Θεόφιλου και βέβαια από αυτά που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, ότι αυξάνεται η γύρανση του πληθυσμού και η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Εσείς από την εμπειρία σας τι θα θέλετε να μας πείτε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια θλιβερή διαπίστωση το γεγονός ότι το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο μαστίζει τη χώρα μας και όχι μόνο στην Ευρώπη έχει πολλές πτυχές
0: και
1: παραμέτρους, μία εκ των οποίων είναι η γύρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με μία τελευταία έρευνα που έγινε από τη Διεύθυνση Πληθυσμού του ΟΗΕ, αναφέρεται ότι το 2050 θα έχουμε 3,6 εκατομμύρια πολίτες που θα ξεπερνούν το 60 έτος της ηλικίας τους, ενώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο πληθυσμός αριθμητικά από τα 11 εκατομμύρια που ήταν στην τελευταία απογραφή, το 2050 αναμένεται να έχει πέσει στα 10,7 εκατομμύρια ενεργών πολιτών.
0: Συμπεριλαμβάνονται και αλλοδαποί?
1: Στις μετρήσεις που γίνονται ανά δεκαετία, μόνο όσοι έχουν την ελληνική, έχουν αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, συμπεριλαμβάνονται μέσα στον πληθυσμό της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι, δεν προσμετρώνται στις...
0: Γιατί έχουμε και πάρα πολλές γεννήσεις αλλοδαπών γυναικών στα μευτήρια, έτσι είναι?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Και ουσιαστικά, αν θέλετε, βλέποντας κοντόφθαλμα, η πολιτεία προσπαθεί τις τρύπες που υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο κλονίζεται όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για την εξέλιξή του. Οπωσδήποτε μια λύση στο ασφαλιστικό θα ήταν η λύση του δημογραφικού προβλήματος, η αύξηση των γεννήσεων, καθώς η χώρα μας έχει άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ, το γεγονός ότι για κάθε έναν εργαζόμενο αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος, δηλαδή μάλλον το αντίθετο, για κάθε ένα συνταξιούχο αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος, κάτι το οποίο είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μοιραία οι συνταξιούχοι και το σύστημα υγείας, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, χρηματοδοτείται από τις εισφορές των νέων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, κοντόφθαλμα η πολιτεία, βλέποντας εντάσει στο ασφαλιστικό σύστημα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι όμως έρχονται εδώ για 5 ή 10 χρόνια ενδεχομένως, αυτοί που δεν επιθυμούν να έχουν μια διαρκή παραμονή και ενδεχομένως να λάβουν την ελληνική ηθαγένεια, και με τις εισφορές τους χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό κομμάτι και τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι όμως το οποίο κάποια στιγμή θα έχει ένα τέλος. Δηλαδή μέχρι το 2050, μάλλον μέχρι το 2015, οι Κασάνδρες λένε ότι το ΙΚΑ δεν θα μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις των ασφαλισμένων.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, την ελληνική πολύτεκνη οικογένεια που κατοικεί στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της Ελλάδος και προσπαθεί ο Θεόφιλος να ενισχύσει και να στηρίξει. Να πούμε δύο λόγια για το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που κτίζουμε στην Τίνο.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι ο Θεόφιλος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την ελληνική πολιτεία απέναντι στις πολύτεκνες οικογένειες στην παραμεθόριο, στην ελληνική παραμεθόριο, που αν θέλετε είναι και από τις περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπου το βιωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλά.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Θεόφιλος με την προσπάθεια που κάνει έρχεται να στηρίξει αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πραγματικά αφήνονται στη μοίρα τους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέρημνα από καμία από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, αν θέλετε να το πολιτικοποιήσουμε λίγο το θέμα, χωρίς να το κομματικοποιήσουμε.
0: Έτσι,
1: όμως και να το χρηματίσουμε. Έτσι, είναι μια γενικότερη πολιτική που έχει ακολουθηθεί, που δεν βοηθά, που δεν είναι λόγο στην ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας. Ο Θεόφιλος λοιπόν έρχεται στο σημείο αυτό να τίνει χείρα βοηθείας προς όλους τους πολυτέκνους της ακριτικής Ελλάδας, για να δώσει μία όθηση, όσο μπορεί να είναι αυτό εφικτό, στην ύφεση του δημογραφικού, αλλά και στην ύφεση της εσωτερικής μετανάστευσης που παρατηρείται από ακριτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό και είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στην Τίνο, καθώς εκεί η πολύτεκνη, τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται κάποιους μήνες και να διδάσκονται βιολογικές καλλιέργειες, που είναι ίσως και το μέλλον, αν θέλετε, στον αγροτικό τομέα, να επιστρέφουν στις εστίες τους μετά από τα σεμινάρια που θα παρακολουθούν εκεί από το εξειδικευμένο προσωπικό που ο Θεόφιλος θα έχει τοποθετήσει εκεί, και εν τέλει να κάνουν και αυτοί τις δικές τους οικογένειες στη συνέχεια και να έχουν μια δουλειά στα χέρια τους για να μπορούν να θρέψουν
0: και ένα καλό
1: τα παιδιά τους και ένα καλό εισόδημα.
0: Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα βοηθήσουμε να αυτά τα παιδιά των πολυτεχνικών οικογενειών να οργανώσουν αυτές τις βιοτεχνίες, υγοτεχνίες παραγωγής βιολογικών και οικολογικών προϊόντων και να μπορούν να κάνουν ακόμη και εξαγωγές. Έτσι λοιπόν θα γλιτώσουμε κάποια παιδιά από τη μετανάστευση, όπως είπατε, την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση, διότι εκείνο που είναι το πρόβλημα στα αυτά τα ορεινά και πανέμορφα μέρη της πατρίδας μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν δουλειά και αναγκάζονται να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να βρουν ένα μεροκάματο, και αυτό να είναι αμφίβολο.
1: Και να είναι μεροκάματο της πείνας. Έτσι. Γιατί όταν έχεις τη δικιά σου δουλειά, όταν έχεις το χωράφι, σου λες όσο με παίρνει δουλεύω.
0: Και τι ποιότητα ζωής, κύριε Σκρίμπα, έχει κανείς στην Αθήνα, και τι ποιότητα ζωής έχει στον Εύρο ή στα Γιάννενα ή στη Δράμα ή σε όλα αυτά τα μέρη, ας πούμε. Είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες με τον πνευματικό μας πατέρα και ιδρυτικό μέλος του οργανισμού, τον πατέρα Σαράντι Σαράντο, όπως ξέρετε, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση και ομιλία για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελασσόνα. Ήμασταν καλεσμένοι εκεί του Προέδρου της Ελασσόνας και ήταν παρόν και ο Δεσπότης. Είχαμε μια πολύ εγκάρδια συνομιλία και επαφή με τους ανθρώπους εκεί και είδαμε ότι ζουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σε τελείως διαφορετικό κόσμο, με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα στις πολυτεχνείς οικογένειες, σε ορισμένες οικογένειες πολυτέχνων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που καλούμαστε να βοηθήσουμε και να λύσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτό. Αλλά οπωσδήποτε η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη από την Αθήνα. Να παρακαλέσουμε σε αυτό το σημείο τον Αντώνη τον Παντελιό, που έχει την επιμέλεια του ήχου, να κάνει ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Μαζί μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου, με τον οποίο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, η οποία μετατρέπεται σε χώρα γερόντων, και για τις δραστηριότητες του Θεόφιλου. Κύριε Κρύμπα, να συνεχίσουμε να πούμε δύο λόγια ακόμη για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την ανέγερση του σπιτιού της πολύτεχνης οικογένειας στην Τίνο, το τι θα περιλαμβάνει.
1: Ναι, βεβαίως. Ήδη κάναμε μια αναφορά πρωτήτερα, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και δεν πρόλαβαν. Πρόκειται λοιπόν για ένα αξιέπαινο έργο του Θεόφιλου, το οποίο προσβλέπει στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των παιδιών των πολυτέκνων στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες που μπορούν να τους εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα γυρίζοντας τις εστίες τους μετά την παρακολούθηση των κύκλων σπουδών που θα γίνονται εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παράλληλα ο Θεόφιλος, πέρα από την μαθητεία πάνω στις βιολογικές καλλιέργειες, καλλιεργεί και το πνεύμα και την ψυχή των μαθητών που θα βρίσκονται σε αυτό το χώρο, με εργαστήρια ζωγραφικής και αγιογραφίας
0: και βυζαντινής μουσικής. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε και ένα εκκλησάκι του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, μια και ο Θεόφιλος γιορτάζει, όπως ξέρουμε, 18 Οκτωβρίου, την ημέρα της εορτής του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μας ακούν και θέλουν να ενισχύσουν προς αυτήν την προσπάθεια, το τηλέφωνο είναι το 210-88-19-397 για όσους θέλουν να ενισχύσουν τις οικοδομικές εργασίες, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Έλεγα ότι πρέπει να
0: δραστηριοποιηθεί. Αλλά από ό,τι μας λένε όλοι, τα προβλήματα ξεπερνιόνται, και ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο γίνεται προς χάριν και προς δόξα Θεού, και θα ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, και θα δώσει ένα άλλο, με έναν άλλο πνεύμα τέλος πάντων, και ένα άλλο ήθος εκπαίδευσης στα παιδιά, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια όλων μας θα προχωρήσει, και είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι παρά τις αντικσότητες ήδη διαφαίνεται ότι το έργο, ίσως να το έλεγα ότι είναι θέλημα Θεού να ολοκληρωθεί, να μην υπερβάλλουμε όμως, θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον έπαρχο της Τίνου, ο οποίος προσέφερε αρκετά με τις δυνάμεις που ο ίδιος διαθέτει σε ό,τι αφορά κάποιες στηρίξεις έπειτα από τις κατολιστήσεις που είχαμε με τις τελευταίες κακοκαιρίες πριν από μερικές εβδομάδες.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Και όλους τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας και βοηθούν. Να περάσουμε τώρα στα αγροτικά προϊόντα. Στα αγροτικά προϊόντα τα οποία αγοράζει ο Θεόφιλος και προσφέρει στις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι και αυτή άλλη μια ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη προσπάθεια του Θεόφιλου, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνει τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες των αγροτοπαραγωγών και των πολύτεκνων οικογενειών, αφού αδιάθετα αγροτικά προϊόντα που καταλήγουν στις χωματερές, ο Θεόφιλος τα αγοράζει σε μία τιμή που να ικανοποιούν και τους αγρότες, προκειμένου να πεταχθεί το προϊόν τους στα σκουπίδια, και τα διαθέτουν δωρεάν στις πολύτεκνες οικογένειες της ακριτικής Ελλάδας.
0: Ναι, και ξέρετε, οι αγρότες για να κάνουν μία παραγωγή, όλοι ξέρουμε ότι έχουν πάρει και δάνεια, έχουν χρεωθεί, έχουν να πληρώσουν ημερομίσθια, έχουν διαθέσει κάποια χρήματα, και είναι κρίμα να χάνουν τελικά αυτόν τον κόπο τους και να είναι να μην είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν ο Θεόφιλος αγοράζει αυτά τα προϊόντα. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε κατορθώσει να μην πληρώνουμε το ΦΠΑ. Ελπίζουμε με κάποιες ενέργειες τώρα που κάνουμε προς το Υπουργείο και προς τον Υπουργό Οικονομικών να έχουμε φόρο απαλλαγή, τουλάχιστον εφόσον αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά με δωρεές που συγκεντρώνουμε από τους συνανθρώπους μας, από όλους εσάς που μας ακούτε τώρα και από άλλους ανθρώπους, τουλάχιστον να μην έχουμε και την επιβάρηση του ΦΠΑ. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, να έχουμε μια φόρο απαλλαγή, και τα προσφέρουμε δωρεάν στους συλλόγους πολυτέκνων, και από εκεί διανέμονται σε όλες

0: καλλιτεχνικές οικογένειες.
1: Και πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Θεόφιλου, γιατί υπερβαίνει για άλλη μια φορά την πρόνοια που θα έπρεπε να δείχνει το κράτος και πρώτος ο Θεόφιλος έρχεται και λέει ότι τα προϊόντα αυτά να μην καταλήγουν στη χωματερή, ενώ φανταστείτε ότι το ίδιο το κράτος, το ίδιο το δημόσιο θα μπορούσε να τα αγοράζει και να τα διαθέτει, ξέρω εγώ, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου τρέφονται εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες άνθρωποι, είτε είναι πολιτικό είτε είναι στρατιωτικό προσωπικό, ή σε κάποιες άλλες, ας πούμε, ενδεχομένως κρατικές, κάποιους άλλους κρατικούς φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προϊόντα χωρίς να επιβαρύνουν, αν θέλετε, και τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό, ας πούμε, της εκάστοτε υπηρεσίας που αγοράζει από το catering ή αγοράζει από τον παραγωγό στην κανονική του τιμή. Είναι δηλαδή απίστευτη η σπατάλη δημοσίου χρήματος, ενώ υπάρχει δυνατότητα να μπει αυτό σε μια άλλη λογική.
0: Ο Αντώνης Παντελιός μας λέει ότι ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει και ήθελα να σας πω τελευταία, μια και κλείνουμε, ότι όπως και να το σκεφτεί κανείς, ουσιαστικά λείπει Χριστός από τη ζωή μας. Όταν όλοι μας σκεφτόμαστε με γνώμονα το Χριστό, με γνώμονα την αλήθεια, σκεφτόμαστε διαφορετικά, ή είμαστε πολιτικοί ή απλοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, οι ακροατές μας, να μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο πραγματικά έργο, αλλά πραγματικά ευλογημένο που έχουμε αναλάβει, την ενίσχυση των πολιτικών οικογενειών στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της πατρίδας μας. Το τηλέφωνο για επικοινωνίες, όπως είπαν και πριν, είναι το 210-88-19-397.

0: τρία παιδιά, γεννημένα και αγέννητα.
1: Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
0: Μια εκπομπή που ασχολείται με επίκαιρα θέματα.
1: Παρουσιάζει ο Αγίωγρα

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του